0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει από κτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

ζεστός.

0: ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Γιάννη.
2: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: Μπες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κόσμος 93,6.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ακούτε Κόσμος. All aboard for Night Train. For Night Train.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Φιλής με αποτέλεσμα μία 17χρονη να χάσει τη ζωή της. Επέβαινε σε γιο ταχύ με άλλους 4 νέους, το οποίο κάτω από άγνωστες συνθήκες προσέκρουσε σε κολόνα. Οι 3 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν με στόχο να απομονωθεί από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογία χρυσό, αεροπορία και ναυτιλία που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε να πλήξει και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Με νέα ήττα απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ιρανός Υπουργός Οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει διαιτές σχέδιο για την αντιμετώπιση των νέων κυρώσεων. Τα συγχαρητήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ για την επέκταση των κυρώσεων κατά του Ιράν εξέφρασε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σταθερές οι τιμές του πετρελαίου στα 92,59 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πετρελαιοφόρου χτυπήθηκε στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μείωση τιμών περίπου 7%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών ανάγκης από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια έως καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε έξαρση, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους. Πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Σε κατάσταση πολύ ψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς, σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ αυτών Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο στην επικράτεια 2 ευρωβουλευτών της αριστεράς από τη Σουηδία, που σχεδίαζαν να μεταβούν κυρίως στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
1: Καιρός.
0: Έντονη ζέστη και ηλιοφάνεια, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, εδώ είμαστε και πάλι. 7 και 8 πρώτα λεπτά στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα μάλλον, πέρασε ένας φοβερός ανεμοστρόβιλος από ένα χωριό στην Νότια Γαλλία, το χωριό Πομάς.
1: Ναι.
0: Ισοπαίδωσε σπίτια.
1: Ναι.
0: Πάνω από 40 τραυματίες. 15 λέει νοσηλεύονται ακόμα. Πήρε αυτοκίνητα, τα ρίξε το ένα πάνω στο άλλο. Διακόπηκε ο διακόπηκε ο ποδηλατικός γύρος που γίνεται εκεί στην περιοχή που είναι και διεθνούς ενδιαφέροντος. Τα κύρωσαν όλα, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Και γενικά οι εικόνες που έρχονται από τη συγκεκριμένη περιοχή σου θυμίζουν πώς ήταν οι πλημμύρες που γίνανε στη Μάνη που τους τα διέλυσε όλα.
1: Ναι.
0: Το χωριό, ένα τέτοιο πράγμα. Μια καταστροφή φοβερή. Φοβερή καταστροφή.
1: Να πούμε ένα μπράβο και από την εκπομπή, δεν το έχουμε πει μέχρι τώρα. Ο Κουγιουμτσίδης και ο Κουρουγκλίεφ,
0: ναι,
1: στην πάλη στους Μεσογειακούς Αγώνες πήραν χρυσά.
0: Βέβαια.
1: Ο Κουγιουμτσίδης στην κατηγορία των 86 κιλών νίκησε έναν Τούρκο, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν στον τελικό, αντιμέτωπος με έναν Τούρκο. Έβλεπα στο Earth News τώρα την ώρα που, που ακούγατε το δελτίο ειδήσεων, έβλεπα τις σκηνές από το πώς πανηγύρισαν, ρε παιδί μου, όλοι οι αθλητές, ας πούμε, που γίνανε μια παρέα, ας πούμε, και χοροπηδάγανε με ενθουσιασμό και πανηγύριζαν για τη νίκη, για το χρυσό μετάλλιο του Κουγιουμτσίδη, το οποίο είναι πολύ καλό. Είναι αυτό που συζητούσαμε και χθες, αν θυμάμαι καλά, με τον Τάσο τον Επιτρόπου, ότι στους Μεσογειακούς φαίνεται ότι παίρνουν από τους, εντός εισαγωγικών θα το πω, φτασμένους αθλητές, έχουμε και πολλά καινούργια παιδιά, πολλά ταλέντα, τα οποία πάνε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, πήραμε και στην Ξηφασκία.
1: Στην Ξηφασκία πήραμε για πρώτη φορά.
0: Είναι ιστορικό, σου λέει, ναι, γιατί είναι η πρώτη φορά που παίρνουμε χρυσό μετάλλιο. Το πήρε η Κατερίνα, Κατερινάκη, Κοντοχριστοπούλου.
1: Ναι.
0: Πήρε το χρυσό μετάλλιο επικρατώντας με 15-13 της Αιγύπτιας Αμρ Χόσνη Σάρα.
1: Είδατε που σας λέγαμε χθες ότι από τον αθλητισμό παίρνουμε
0: χαρές. Ναι.
1: Μας ρωτάει ο Χρήστος, λέει μια ερώτηση για αυτό που λέτε για τα πλοία. Αν ανοίξετε μια σελίδα που βλέπεις live τις κινήσεις των πλοίων και κάνεις zoom στο σημείο, μέχρι χθες έβλεπες γεμάτο τον κόλπο με πλοία εμπορικά. Υπάρχει δυνατότητα να είναι εκεί αγκυροβολημένα χωρίς να κινούνται? Και αν ναι, γιατί? Υπάρχουν κάποια που είχαν εγκλωβιστεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το πρώτο διάστημα είχαν εγκλωβιστεί. Κάποια από αυτά έχουν αποχωρήσει. Άλλα ήταν έμφορτα, δηλαδή άμα έχεις για παράδειγμα ένα φορτίο που έχει έναν προορισμό, έχεις και ρήτρες αν δεν το πας μέσα στο χρόνο που πρέπει να το πας στο φορτίο, για την παράδοση του φορτίου. Αν δεν είσαι έμφορτο, αν το είναι άδειο το πλοίο να παραλάβει ή να παραλάμβανε κάποια στιγμή φορτίο, είναι διαφορετικές οι συνθήκες και ενδεχομένως μπορούν και να τα αφήσουν και αγκυροβολημένα. Πάντως το δεδομένο είναι ότι έχουν μειωθεί κατά πολύ, λέει, το συμφέρει τον πλειοκτήτη. Δεν ξέρουμε αν το συμφέρει τον πλειοκτήτη, δεν ξέρουμε τώρα τέτοιες λεπτομέρειες, δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να ξέρουμε τέτοιες λεπτομέρειες τι πληρώνουν οι άνθρωποι, ας πούμε, ή δεν πληρώνουν ή τι κάνουν, ας πούμε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλά πλοία, κοντά 500 είχε ακουστεί όταν πρωτοέκλεισαν τα στενά του Ορμούζ, λίγο μετά την 28η Φεβρουαρίου του 2026. Κάποια από αυτά έχουν απεγκλωβιστεί, έχουν φύγει. Άλλα με φορτίο, άλλα χωρίς φορτίο. Κάποια πιθανότατα έχουν μείνει, δεν ξέρουμε τον αριθμό. Και δεν ξέρουμε αν τους συμφέρει. Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Καλημέρα και στον κύριο Βαγγέλη. Από τις Σέρες, 21 βαθμούς. Και έχουν κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία. Από τη 1 μέχρι τις 6.
0: Και για φωτιές, παιδιά, να προσέχετε. Να έχετε το νου σας, παρακαλώ. Τώρα με το Δυτικό Νείλο, τον ιό του Δυτικού Νείλου, έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα σε 31 δήμους της Αττικής. Είναι πρώτη η Αττική σε κρούσματα. Και αυτό έχει προβληματίσει έντονα, έβγαλε ανακοίνωση και ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας και λέει ότι αυτή η εικόνα έρχεται σε αντίθεση με τα μηδενικά κρούσματα που είχαμε το 22 και το 23 και ζητάνε μέτρα πρόληψης. Ήδη, επειδή είναι υψηλού κινδύνου περιοχές όπως η Κηφισιά, το Ψυχικό και η Νέα Σμύρνη, η Κηφισιά ανακοίνωσε ψεκασμούς.
1: Τώρα.
0: Ναι, τι να κάνουν. Τι να κάνουν τώρα, ναι. Τι να κάνουν.
1: Νομίζω ότι οι ψεκασμοί γίνονται στην αρχή του καλοκαιριού.
0: Μπορεί να επιτρέπεται και τώρα ή να είναι μέτρο.
1: Ή να επιβάλλεται,
0: έκτακτο,
1: να είναι έκτακτο μέτρο. Δεν το.
0: Μεγάλη επιδημιολογική επιβάρυνση υπάρχει στη Θεσσαλία. Είναι η δεύτερη πιο πληγή σαν περιφέρεια της χώρας. από τα 29 επιβεβαιωμένα κρούσματα, γιατί υπάρχουν και κρούσματα τα οποία δεν ξέρουμε ότι δεν έχουν επιβεβαιωθεί, δηλαδή δεν έχουν πάει, ας πούμε, και μπορεί να, είναι, να έχουν προσβληθεί από τον ιό και να μην το ξέρουν οι άνθρωποι. Τα 23 είναι στη Λάρισα. Η Λάρισα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι. Διάφορα παιδιά, έχει πάντως επηρεάσει κόσμο. Δηλαδή, πολύ. Πήγα το Σαββατοκυριακό, κατέβηκα μια βόλτα προς τα νότια. Και μου λένε, ωραία, έλα, αλλά ερχόμενος, επειδή στα νότια υπάρχει εστία, δεν βάζεις και αυτά τα έντομο αποθητικά, ας πούμε,
0: ναι, ναι.
1: ή σπρέι ή αλυφές που βάζεις στο δέρμα καλού κακού. Δηλαδή έχει μπει πια στην καθημερινότητά μας. Γιατί υπάρχουν και τα κρούσματα αυτά που μαθαίνουμε, ας πούμε, για διάφορους ανθρώπους που ειδικά αν έχεις κάποιο υποκείμενο νόσημα μπορεί να σε χτυπήσει πάρα πολύ βαριά. Και είναι ένα θέμα το οποίο πλέον το συζητούν όλο και περισσότεροι. Έχει μπει στην καθημερινότητά μας.
0: Να ποτίζετε το πρωί νωρίς.
1: Ναι.
0: Και να μην αφήνετε στις γλάστρες, στα πιατάκια ας πούμε, τα λεγόμενα, να μην αφήνετε να μένουν στάσιμα νερά. Γιατί είναι πηγή, πώς το τραβάει τα κουνούπια.
1: Καλά κάνεις και το λες.
0: Ναι. Και πολύ ανεμιστήρα, παιδιά, πολύ ανεμιστήρα. Ο ανεμιστήρας θα διώξει τα κουνούπια.
1: Θυμάσαι στην αρχή του καλοκαιριού που λέγαμε πως πλέον τα εντομοαποθητικά, έχει βγει μια επιστημονική έρευνα ότι τα εντομοαποθητικά αντί να είναι να διώχνουν τα κουνούπια, γίνονται πόλος έλξης για κάποιες, ειδικά για κάποιες κατηγορίες αίματος, κάποιες ομάδες
0: δυνατόν.
1: Αίματος. Παιδιά, και αυτά μεταλλάσσονται, γιατί όπως τα πάντα στη φύση. Και τα κουνούπια μεταλλάσσονται.
0: Ναι.
1: Συνηθίζουν κάποια πράγματα, δεν συνηθίζουν κάποια άλλα και πάει λέγοντας. Ναι. Πρέπει να βρεις καινούρια και αυτή η δουλειά θα γίνεται συνέχεια.
0: Ναι.
1: Τι άλλο, μας λέει ο κύριος Διονύσης να κάνουμε αφιέρωμα στη γενοκτονία στη Γάζα. Τη στιγμή που οι νεκροί Παλαιστίνοι μετά την εκεκυρία ξεπερνούν τους 1250. Μπορεί και να μην ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ισραηλινή πρεσβεία στην Ελλάδα, αλλά ενδιαφέρει τους ανθρώπους που στοιχειοδό σκέφτονται. Ωραία. Άλλο.
0: Τι άλλο θέλω. Α, έβλεπα αυτή την υπόθεση με έναν Έλληνα ομογενή, ο οποίος πήγε να βάλει οδοντικά εμφυτεύματα στην Τουρκία και πλέον νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ και δεν υπάρχουν και πάρα πολλές ελπίδες. Είναι 53 ετών, είναι νέος άνθρωπος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε χρόνια, όσο και αν επαναλαμβανόμαστε. Έχουν υπάρξει εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες περιστατικά με ανθρώπους, και έχουν γραφτεί και στο διεθνή τύπο, δεν είναι κάτι το οποίο το ανακαλύπτουμε τώρα, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάει είτε για να βάλουν οδοντικά εμφυτεύματα στην Τουρκία ή να φτιάξουν τα δόντια τους γιατί είναι φτηνά, είτε για να βάλουν μαλλιά.
1: Έβλεπα σε μία...
0: Και οι άνθρωποι κάποιοι έχουν ή παραμορφωθεί ή είναι νεκροί.
1: Έβλεπα σε μία πτήση αεροπλάνου, πτήση έτσι, όλοι οι κύριοι που ήταν στην πτήση επεδείκνυαν την καινούργια τους τριχοφυΐα, γιατί είχαν πάει όλοι στην Τουρκία για να κάνουν πλαστική στα... αυτό. Αλλά ταυτόχρονα εμείς δεν λέμε πάτε ή μη πάτε, εμείς λέμε δικαίωμά σας τι θα κάνετε. Δικαίωμά σας τα κάνετε. Απλά υπάρχει πληθώρα πλέον κρουσμάτων όπου υπάρχουν και γιατροί οι οποίοι δεν είναι γιατροί. Υπάρχουν και σε αυτόν τον τομέα απατεώνες. Θυμάμαι μια τηλεοπτική εκπομπή που είχε γίνει πριν από πάρα πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, με ανθρώπους που πήγαιναν για εφυτεύματα δίπλα στα Σκόπια τότε ή στη Βουλγαρία, όπου τα εφυτεύματα, οι βίδες που βάζουν μέσα στο ούλο, ας πούμε, είχαν καταστραφεί. Έχω δει διάφορα τέτοια πράγματα, λοιπόν, απλά μου έρχονται τώρα στο μυαλό.
0: Πάντως η Τουρκία δεν είναι και ο πιο ασφαλής προορισμός για να πάτε να κάνετε τέτοια πράγματα. Δηλαδή μια αναζήτηση να κάνετε.
1: Υπάρχουν και εκεί και σοβαροί επιστήμονες, τα παιδιά μου. Υπάρχουν και σοβαρά Ινστιτούτα.
0: Κάντε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Γιατί το φτηνό δεν είναι πάντα και καλό.
1: Αυτό λοιπόν, είναι μια κουβέντα μεγάλη.
0: Κάντε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο για να δείτε πόσα περιστατικά έχουν καταγραφεί και πόσα έχουν και πόσοι άνθρωποι υποφέρουν ακόμα και σήμερα από αυτά που υπέστησαν εκεί ή τέλος πάντων έχουν χάσει τη ζωή τους. Δεν είναι αστικός μύθος. Αυτό που δεν ξέρω είναι αυτά τα περιστατικά που έχουμε δει όλο το καλοκαίρι, έχουμε δει 2-3 τέτοια, με ανθρώπους που βγαίνουν από τους υπονόμους στη Νέα Υόρκη. Τα έχεις δει αυτά τα βίντεο, έτσι?
1: Όχι, δεν τα έχω δει.
0: Ναι, παιδί μου, υπάρχουν βίντεο τα οποία δείχνουν άνδρες οι οποίοι φοράνε ολόσωμες φόρμες, φακού στο κεφάλι και βγαίνουν από τους υπονόμους. Το τελευταίο αναρτήθηκε χθες ένα βίντεο στα social. Και βγαίνουν, τεινάζονται λίγο και φεύγουν σαν τρελή. Τώρα, εγώ έχω προβληματιστεί πολύ με το AI, ας πούμε. Αν είναι αληθινό ή όχι αυτό το πράγμα. Έχουν πει ότι το βίντεο αυτό είναι αληθινό.
1: Δεν υπήρχε, υπήρχε μια έρευνα που είχε κάνει η Αμερικανική εφημερίδα, δεν θυμάμαι τώρα πια από τις δύο κυρίες που τουλάχιστον συχνά πυκνά μπαίνω να παρακολουθήσω, όπου λέγανε πως υπάρχουν δεκάδες αν όχι εκατοντάδες άνθρωποι, δεν ξέρω αν είναι και μεγαλύτερος αριθμός, που ζουν σε παροπλισμένους σταθμούς μετρό ή στη σύραγγη, σε τούνελ που είχαν φτιαχτεί για το μετρό στη Νέα Υόρκη.
0: Και δεν χρησιμοποιούνται τώρα.
1: Και δεν χρησιμοποιούνται.
0: Ναι.
1: Αυτό το ήξερα. Αυτό το είχα διαβάσει.
0: Εντάξει,
1: αλλά
0: ναι,
1: για τους υπονόμους δεν το γνώριζα.
0: Τι να σου πω, παιδάκι μου, δεν ξέρω. Ναι. Αστικός μύθος δεν είναι ότι είναι ακριβά τα καύσιμα.
1: Αυτό δεν είναι καθόλου αστικός.
0: Αλήθεια. Μύθος. Είναι, το βλέπουμε και το ζούμε και εμείς και οι επαγγελματίες. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες.
1: Διάβαζα
0: χθες
1: ότι μόνο σε 5 περιφέρειες της Ελλάδος η βενζίνη είναι κάτω από 2 ευρώ. Αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να έχουν αλλάξει τα νούμερα. Πάμε στον κύριο Κιούση. Ο κύριος Κιούσης είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Συχνά πυκνά καταφεύγουμε σε αυτόν για να δούμε και τις τάσεις και το τι μπορεί να κάνουμε ή τι πρέπει να γίνει το επόμενο διάστημα. Υπενθυμίζω απλά ότι βρισκόμαστε και λίγο πριν την έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα ακούσουμε διάφορα. Δεν ξέρω αν θα ακούσουμε και για τα καύσιμα, ας πούμε.
0: Θα ακούσουμε
1: γιατί
0: πριν, ναι.
1: Ήδη έχουμε αρχίσει να συζητάμε τι θα γίνει το χειμώνα και πόσο θα πάνε τα καύσιμα το χειμώνα κτλ. Πάμε στον κύριο Κιούση. Κύριε Κιούση,
2: Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Βλέπουμε να υπάρχει τώρα τις τελευταίες ημέρες μια σταθερότητα. Αλλά μια σταθερότητα στα ψηλά, δηλαδή στα 90 με 92 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent.
2: Το Brent και το αργό δείχνουν μια τάση.
1: Ναι.
2: Δείχνουν μια τάση, δεν υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες.
1: Δεν υπάρχει
2: τέλος των εχθροπραξιών. Τέλος πάντων, μπορεί να γίνονται αυτά που γίνονται, είναι γεωπολιτικά τέτοια, δεν μπορεί να τα επηρεάσει κανένας. Απλώς δείχνει μια τάση το Brent. Είχε φτάσει 94, είναι λίγο στο χαμηλότερο 91 προς 92. Το ζητούμενο είναι άλλο, ότι τα διηγησμένα προϊόντα εκεί που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο νοτιοανατολικής Μεσογείου είναι ακριβά, και η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης είναι πάρα πολύ ακριβά. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση, υπάρχει μικρή προσφορά και είναι ακριβά. Το ζητούμενο μετά πάμε στην εσωτερική αγορά. Η εσωτερική αγορά είναι πανάκριβα τα καύσιμα. Έχουμε τις τελευταίες 10 μέρες καθημερινές αυξήσεις από εκεί που ξεκινάει η τιμολόγηση των καυσίμων στην Ελλάδα. Δηλαδή από τα δηληστήρια έχουμε αυξήσεις. Ακόμα δεν έχουν περάσει όλες αυτές οι αυξήσεις στον καταναλωτή. Περνάνε σταδιακά, κάθε συνάδελφος ανά την Ελλάδα που ανεφοδιάζεται προσαρμόζει τις τιμές. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος εβδομάδος θα έχουμε και άλλες αυξήσεις. Εκτός και αν γίνει κάτι το συνταρακτικό και έχουμε πτωτικές πορείες στο καύσιμο, και μακάρι να γίνει αυτό.
1: Αν δεν γίνει κάτι συνταρακτικό στο τέλος της εβδομάδας που λέτε ότι θα έχουν περάσει οι αυξήσεις των δηληστηρίων στην Λιανική, πού βλέπετε τα καύσιμα, πού θα πάνε?
2: Συν 4-5 λεπτά ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης. Με χθεσινή τιμοληψία είχε μέσα τιμή Ελλάδος 2,024 για την αμόλυβη και 2,035 για το πετρέλαιο κίνησης. Σχεδόν το σύνολο της Ελλάδος, εκτός από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πέλα, η Μαθία, 4-5 νομοί, η μέση τιμή Ελλάδος έχει περάσει το ψυχολογικό πράγμα το 2 ευρώ, και έχουμε και δύο σοβαρότατα προβλήματα που μας απασχολούν. Το να είναι αυτή τη βδομάδα πρέπει να λυθεί, και το άλλο είναι σε ορίζοντα 1,5 μήνα.
0: Την παράταση της επιδότησης στον ντίζελ, λέτε?
2: Κοιτάξτε, να θυμίσω ότι η βενζίνη αυτή τη στιγμή έχει 10 λεπτά επιδότηση από τα δηληστήρια. και 5 έχει το πετρέλαιο κίνησης πάλι από τα δηληστήρια. Στο πετρέλαιο κίνησης έχει και 10 λεπτά επιδότηση από το κράτος.
0: Ναι.
2: Οπότε είμαστε 10 για τη βενζίνη και 15 για το πετρέλαιο κίνησης. Αυτό έχει ορίζοντα, είναι ανακοινωμένα και οι δύο επιδοτήσεις και από τα δηληστήρια και από το κράτος μέχρι 31
1: Αυγούστου.
0: Άρα πρέπει να έχουν αποφάσει.
1: Μέχρι τη
2: Δευτέρα. Δεν είναι μακριά, σήμερα έχουμε Τρίτη τη Δευτέρα. Οπότε πρέπει άμεσα αυτή τη βδομάδα να πάρθουν αποφάσεις, να ληφθούν έγκαιρα μέτρα. Πρέπει να συνεχίσει η επιδότηση πιο ενισχυμένη, γιατί το κάψιμο είναι πανάκριβο και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Από πρώτη του μηνός επιστρέφουν οι εκδρομές, ξεκινάνε οι δουλειές, ξεκινάει η πραγματική οικονομία, ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης που απασχολεί την πραγματική οικονομία. Γιατί έχουμε πει ότι αν ένα προϊόν δεν παράγεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης, το μόνο σίγουρο είναι ότι μεταφέρεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης.
1: Βέβαια, τα μεταφορικά βασίζονται σε αυτό.
2: Οπότε,
1: ναι,
2: οπότε καταλαβαίνετε ότι άλλο κόστος έχει να φύγει μια νταλίκα από τη Λαμία, να δανειστώ και να έρθει στην Αθήνα να φέρει προϊόντα ή αντίστροφα ή οπουδήποτε κινηθεί στην Ελλάδα, με ένα 55 που είχε πρώτη έναρξη του πολέμου το πετρέλαιο και άλλο 2,025. Για το μήνα Απρίλιο και το μήνα Μάιο είχε δώσει επιδότηση 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση η κυβέρνηση, βοήθησε η αλήθεια είναι αυτό. Για τον Ιούνιο ήταν 15 τα λεπτά και βοήθησε. Δεν είχαμε υψηλά κόμιστρα, δεν είχαμε μεταφορά του κόστους στο προϊόν.
1: Γι' αυτό είδαμε και να ανακοινώνεται πριν από λίγο καιρό μια συγκράτηση τιμών, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον από την Eurostat και από την εδώ από τη
2: ΣΥΤΕ.
1: Ένας από τους λόγους ήταν τα μεταφορικά. Ναι.
2: Σίγουρα. Απλώς πρέπει χθες, καταλαβαίνετε πώς το λέω, χθες, να πάρθουν αποφάσεις για το τι μέλη γενέστε για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα που λήγουν με τόσο υψηλές τιμές και λίγουν οι επιδοτήσεις 31,80.
1: Υπάρχει κάποιο άλλο, μέτρο πέραν αυτής της επιδότησης που δίνεται στο δηληστήριο και στην Αντλία? Υπάρχει κάποιο άλλο μέτρο που θα μπορούσε υπό αυτές τις συνθήκες να εφαρμοστεί, κάτι που εσείς ως παράγοντες της αγοράς βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, μπορεί μια έκπτωση, μια οριζόντια έκπτωση των 20 λεπτών να το ονομάσει μείωση του φόρου. Μπορεί να το ονομάσει όπως θέλει, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
1: Μάλιστα.
2: Είτε οριζόντια μείωση στην τιμή στην Αντλία, που το ονόμασε τον Απρίλιο, Μάιο και τον Ιούνιο, είτε μείωση των φόρων, είτε οπωσδήποτε το ονομάσει, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ο καταναλωτής ωφελείται κατά 20 λεπτά τότε, κατά 15 τον Ιούνιο, κατά 15 τώρα, σε συνδυασμό των δηληστηρίων και του κράτους. Όπως και να το ονομάσουν, εμείς ζητάμε μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Έχουμε από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη και ζητάμε αυτό. Αλλά όπως και να ονομαστεί, όπως είπα, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Αυτό είναι το ένα.
1: Αυτό είναι τα χρήματα που θα βγαίνουν από την τσέπη του καταναλωτή ή του επιχειρηματία, του επαγγελματία κτλ.
2: Και σήμερα που μιλάμε, αν δεν υπήρχαν αυτές οι επιδοτήσεις, αυτές οι μέσες τιμές που σας είπα, θα ήταν κατά 10 λεπτά ακριβότερη βενζίνη και κατά 15 λεπτά ακριβότερο το πετρέλαιο κίνησης. Από τις μέσες τιμές που σας είπα.
1: Το οποίο θα μετακυλίονταν όλο αυτό στην αγορά προϊόντος, τα πάντα.
2: Ναι. Απλώς ναι, πρέπει μέσα σε αυτή τη βδομάδα να παρθούν αποφάσεις. Και το άλλο θέμα σοβαρό που θα μας απασχολήσει σε 1,5 μήνα είναι με την έναρξη τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι, θεωρώ, παρόλο τη διάδοση του φυσικού αερίου, που και αυτό δεν είναι φθηνό, είναι χρηματοδοτούμενο, επιδοτούμενο, αλλά δεν είναι φθηνό. Και στην παρούσα φάση βλέπουμε για εξωφρενικές τιμές που ανακοινώνονται. Αλλά το πετρέλαιο θέρμανσης, που απασχολεί πολύ μεγάλο ποσοστό της ελληνικής επικράτειας και ειδικά στα Βόρεια Ελλάδα, στα ορεινά μέρη και αυτά, υπάρχουν περιοχές που ανάβουν προτού καν να ξεκινήσει το πετρέλαιο, δηλαδή από τις 10 Οκτωβρίου.
1: Μα έχουμε φίλους ακροατές που μας στέλνουν από τώρα θερμοκρασίες, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές έχει 13 και 14 βαθμούς. Δηλαδή τώρα.
2: Οπότε, εγώ θα πω δύο νούμερα για να γίνουν κατανοητά. Πέρσι στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανση ξεκίνησε 1,07, δηλαδή αν παραγγέλνατε στο σπίτι σας 1000 λίτρα θα πληρώνατε 1070 ευρώ. Και αν ξεκινούσε σήμερα, υποθετικά αν ήταν σήμερα 15 Οκτωβρίου, θα ξεκίναγε 1,83, δηλαδή τα 1000 λίτρα θα δίνατε 1830 ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια.
1: Ηλικιώδης είναι, ναι, σχεδόν διπλά.
2: Και πρέπει, ναι, και πρέπει και εδώ να εξεταστούν μέτρα για το τι θα γίνει αν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου εξακολουθήσουμε και έχουμε τις ίδιες τιμές, που δεν βλέπω εγώ σαν βενζινοπόλης, όχι ειδικός στα γεωπολιτικά γεγονότα, αλλά δεν βλέπω ένα φως στο τούνελ που να λες ότι αύριο ή μεθαύριο ή την άλλη εβδομάδα
1: θα πάει το βαρύλι στα 50, στα 60.
2: Ναι, ή θα επέλθει συμφωνία, γιατί από εκεί ξεκινάει, θα επέλθει συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Οπότε βλέπουμε ότι κάπου εκεί θα ξεκινήσει ο χειμώνας. Μακάρι να ξεκινήσει πολύ χαμηλά, μακάρι κάτι να γίνει και να πάει το βαρέλι όσο πάει και να μειωθούν οι τιμές στα δηλισμένα προϊόντα, αλλά είναι δύσκολο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Εμείς μιλάμε με σημερινά δεδομένα και τα σημερινά δεδομένα είναι δυσίωνα και ειδικά προς το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Κύριε Κύριο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλά.
0: Καλημέρα.
1: Είναι πολύ ενδεικτικό αυτό που είπε ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, ότι αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση, ήταν 15 Οκτωβρίου, και ξεκινούσε με τις σημερινές τιμές το πετρέλαιο και θέρμανσης, πέρυσι πλήρωνε 1070 τα 1000 λίτρα, τώρα
0: 80.
1: Θα πλήρωνε 1830. Δηλαδή μιλάμε 760 ευρώ παραπάνω. Δηλαδή μιλάμε τώρα για.
0: Αυτό δεν έλεγαμε πριν.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Είναι too much, ρε παιδί μου.
0: Πολλά. Ναι, λοιπόν. Άντε, πάμε σιγά σιγά εμείς, θα βγούμε από το στούντιο τώρα, ναι, γιατί ακούσατε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε
1: πολύ. Μας λέει η Ελένη στην Ικαρία, ένα βενζινάδικο, 2,23 το λίτρο βενζίνη. Ωραία. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη κλιμάκωση, οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, οικονομική ασφυξία και απειλές αποκλεισμού από το δολάριο στο στόχαστρο χρυσός, τεχνολογία, ναυτιλία και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Η Τεχεράνη προειδοποιεί για νέα ήττα, σταθερής οι τιμές του πετρελαίου κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι. Εντός της εβδομάδας θα αποφασιστεί η παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων και για το Σεπτέμβριο. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής για τα νοικοκυριά. Τραγωδία στα Ανιολιώσια, 17χρονη νεκρή σε τροχαίο δυστύχημα όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με άλλα 4 άτομα καρφώθηκε σε κολόνα, 3 τραυματίες στο νοσοκομείο. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας. Ζεστός ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι και σας λέγαμε χθες, προχθές και την προηγούμενη Παρασκευή για τα διάφορα περιστατικά με τα ελικόπτερα που προσγειώνονται όπου να είναι, στο Σαρακίνικο, στο που προσγειώθηκε προχθές. Χθες είχαμε μια αναγκαστική προσγείωση ελικόπτερου στο Χάρακα, γιατί είχε ένα θέμα μια μηχανική βλάβη. Και έχω αρχίσει να συνειδητοποιώ πόσος κόσμος κυκλοφορεί με ελικόπτερα.
1: Επίσης είναι
0: κάποιο. Πόσα ελικόπτερα κυκλοφορούν,
1: κάποια ίωση.
0: Γιατί?
1: Με τα ελικόπτερα, τα έχει χτυπήσει.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν το έχουμε ψάξει κιόλας. Είναι φτηνά. Ας πούμε, φτηνές μετακινήσεις με ελικόπτερο και πηγαίνουν βολτές.
1: Δεν ξέρω. Εκπίπτει.
0: και επίσης.
1: Περνάει αυτή η απόδειξη στην εφορία. Κάτσε, ρώτησε το Χατζησαλάμα.
0: Μπορώ να πληρώσω με ελικόπτερο και πηγαίνουν βολτές.
1: Δεν ξέρω. Εκπίπτει.
0: και επίσης.
1: Περνάει αυτή η απόδειξη στην εφορία. Κάτσε, ρώτησε το Χατζησαλάμα.
0: Μπορώ να πληρώσω.

0: Αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξουμε τον ουρανό, ή θα δούμε κουνούπι για το Δυτικό Νείλο ή ελικόπτερα. Τίποτα δεν κυκλοφορεί πλέον.
1: Αλήθεια είναι.
2: Λοιπόν, τι γίνεται με το Iris ή Iris?
1: Έχουμε αρχίσει να ανησυχούμε, γιατί πολύ το χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, βγαίνει μια παρέα να φάει έξω. Έχει ένας μετρητά, πληρώνει. Του τα μεταφέρουν οι υπόλοιποι με Iris, ας πούμε.
2: Κινδυνεύουν να τους πιάσει η τσιμπίδα του νόμου ή της εφορίας?
0: Το έχουμε πει και άλλες φορές και έφτασε στο σημείο πλέον η ΑΔΕ να βγάλει και διευκρινιστική εγκύκλιο επάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν κινδυνεύουμε για τα μικροποσά. Πρώτα απ' όλα, εάν δίνουμε χρήματα, μεταφέρουμε μάλλον χρήματα μέσω Iris στα παιδιά μας, ναι, είτε αυτά είναι ανήλικα τέκνα, είτε είναι φοιτητές, η φοιτήτρια, η κόρη, έως την ηλικία των 25 ετών, αν τα χρήματα αυτά είναι για βιοπορισμό ή να πληρωθεί η φοιτητική στέγη, δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση δωρεά, δεν φορολογούνται.
1: Πώς το εξηγείς αυτό όμως?
2: Πώς τεκμέρεται ότι είναι, ναι.
0: Ωραία. Εδώ λοιπόν τεκμέρεται, γιατί πλέον εκεί που θα στείλουμε τα χρήματα χρησιμοποιώντας ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου ή τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, ναι, φαίνεται ότι είναι στο παιδί μας. Αν αυτά τα χρήματα είναι συγκεκριμένα ποσά κάθε μήνα, παραδείγματος χάρη το ενίκιο θα μπει συγκεκριμένη μέρα. Αν παραδείγματος χάρη είναι χρήματα για τα οποία θα χρειαστεί το παιδί για τη διατροφή του, για τα συγκράματά του, για τα εξόδια καθημερινά, αυτά φαίνεται, γιατί πάνε από συγκεκριμένο λογαριασμό σε συγκεκριμένο λογαριασμό. Ναι. Αυτό που δεν έχει μπει πλέον ως όριο, ναι, όταν δεν υπάρχει κάποιο χρηματικό ποσό, να λέει παραδείγματος χάρη ο νομοθέτης ότι έχεις το δικαίωμα στο παιδί σου, το φοιτητή, τη φοιτήτρια, να δώσεις έως το ποσό των 2.000 ευρώ, των 1.500 ευρώ. Δεν υπάρχει όριο. Είναι πλέον η καθημερινότητα η οποία για την ΑΔΕ είναι δικαιολογημένη.
2: Μάλιστα.
0: Όπως επίσης δικαιολογημένο είναι το να βγούμε μια παρέα για να διαμοιράσουμε το λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Πληρώνει κάποιος, ναι, και αυτό που είπε προηγουμένως, εμείς οι υπόλοιποι δίνουμε τα χρήματα σε αυτόν. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι αν τα χρήματα δεν πηγαίνουν για αποταμιευτικό σκοπό, αν τα χρήματα δεν πηγαίνουν για αγορά κάποιου περιουσιακού στοιχείου, να μαζεύει δηλαδή χρήματα κάποιος για να αγοράσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο, ή δεν πηγαίνουν για προσάρτηση περιουσίας μιας εταιρείας, δεν υπάρχει πρόβλημα με την ΑΔΕ. Αρκεί φυσικά να είναι εντός λογικών πλαισίων, χωρίς να ονομάζεται το ποσό.
2: Μισό λεπτό. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα χρησιμοποιώ. Εγώ, επειδή η Σερέτη έρχεται και περνάει από μια καλή καφετέρια και φέρνει καφέ το πρωί, της δίνω κάθε μήνα 200 ευρώ για τους καφέδες όλου του μήνα. Κάθε μήνα της δίνω 200 ευρώ. Αυτά τα 200 ευρώ μπορεί να θεωρηθούν παγιωμένοι κάτι, ότι το δίνω στην Σερέτη και άρα εγώ ή η Σερέτη να βρούμε τον πελά μας?
0: Θα ήταν προτιμότερο να δίνω σε καθημερινότητα, γιατί 200 ευρώ θα σημαίνει αυτόματα 2,5 χιλιάρικα το χρόνο. Αν 2,5 χιλιάρικα τα δίνουμε σε ένα πρόσωπο,
2: ναι,
0: θα είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι τα δίνουμε για πλάκα τον καφέ της ημέρας 2,5 χιλιάδες ευρώ. Αν όμως κάνουμε κάποια τέτοια συναλλαγή με ένα ποσό το οποίο μπορεί κάποια στιγμή να δημιουργήσει μια αίσθηση ότι πρέπει να το κοιτάξει η ΑΔΕ, καλό είναι να βάλουμε στην αιτιολογία για ποιο λόγο το κάναμε.
1: Αυτό με την αιτιολογία ήθελα να σας ρωτήσω. Αν σε κάθε μεταφορά που κάνουμε γράφουμε την αιτιολογία, είναι το καλύτερο?
0: Καλό είναι. Πολύ καλό είναι, γιατί είναι κάτι το οποίο, αν χρειαστεί ποτέ να εξηγήσουμε για ποιο λόγο έγινε, να έχουμε και εμείς πλέον μία σημείωση και να ξέρουμε ότι αυτή η μεταφορά χρημάτων έγινε για αυτόν τον λόγο. Φυσικά, αν γράψουμε ότι μεταφέραμε παραδείγματος χάρη 700 ευρώ και γράψουμε δωρεά ή γράψουμε οτιδήποτε άλλο, καταλαβαίνετε ότι εκεί πλέον πάλι έχουμε χειρότερα.
1: Ναι.
0: Η αιτιολογία θα πρέπει να είναι για συγκεκριμένους λόγους, όταν αυτός ο λόγος δεν είναι κάτι το οποίο μας βάζει μια διαδικασία να κάνουμε είτε δήλωση στο My Properties είτε να πληρώσουμε τον αντίστοιχο
2: είναι
0: χώρο.
2: Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν, ζουν μαζί, είναι, συστεγάζονται. Έτσι,
1: συγκατοικούν.
2: Μπράβο. Συγκατοικούν. Μπράβο.
1: Τι είναι, φαρμακεία?
2: Μπορεί και να είναι και φαρμακεία, μπορεί να είναι και επιχείρηση.
1: Ναι.
2: Και πληρώνει ο ένας το ενίκιο και ο άλλος του βάζει στο λογαριασμό του τα λεφτά για το ενίκιο. Κάθε μήνα του βάζει ένα ποσό για το ενίκιο. Πρέπει να γράφει για το ενίκιο, και αν γράφει για το ενίκιο, δικαιολογείται, ή αλλιώς μπορεί η εφορία, ας πούμε, να σε ελέγξει για αυτό το θέμα?
0: Καλό είναι λοιπόν να βάζει για το ενίκιο, αν και αν χρησιμοποιεί κάποιος χρήματα για ενίκιο, καλό είναι το ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο έχουμε υπογράψει με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου να είναι και στα δύο ονόματα.
2: Μάλιστα. Αυτό. Ναι.
0: Έχουμε το δικαίωμα το ιδιωτικό συμφωνητικό να είναι και στα δύο ονόματα.
1: Αυτές τις λεπτομέρειες δεν τις ξέρουμε.
2: Γι' αυτό
1: υπάρχει και ο της σαλάτας, βέβαια.
2: Ναι.
0: Αν είναι στο ένα όνομα και εμείς απλά και μόνο γράφουμε ότι είναι για το θέμα του ενοικίου να δίνουμε αυτά τα χρήματα, δεν θα δημιουργήσει και τεράστιο πρόβλημα, αλλά καλό είναι να είναι ξεκάθαρο. Να είναι δύο ενοικιαστές,

0: οι δύο να αποτυπώνονται στο δυτικό συμφωνητικό.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι άλλο ένα στοιχείο. Εκτός από τις διάφορες αυτές που είναι λίγο πολύ παγιωμένες, ξέρω εγώ αυτό το που λένε κάποιοι το χαρτζιλίκι στο παιδί, το οποίο μας είπατε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ας πούμε, φαίνεται, εν πάση περιπτώσει, και φαίνεται και από τα έξοδα του παιδιού. Υπάρχουν κάποια άλλα έξοδα που μπορείς να πληρώσεις με αυτόν τον τρόπο, μιας και όλοι εξωθούμεθα να πληρώνουμε ηλεκτρονικά, ναι, λογαριασμούς κτλ. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει κάποιος να προσέξει σε αυτόν τον τρόπο πληρωμής για να μην βρει τον πελάτη του?
0: Όχι, δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Είναι ένας τρόπος μεταφοράς χρημάτων όπως γίνεται και με τραπεζικούς λογαριασμούς. Εδώ υπάρχει όμως ένα όριο, τα 1000 ευρώ την ημέρα μεταξύ ιδιωτών. Αν δηλαδή κάνουμε κάποιες μεταφορές χρημάτων για δικούς μας λόγους σε διάφορα πρόσωπα, στα παιδιά μας ή οτιδήποτε άλλο, και δούμε ότι δεν μας αφήνει πλέον να προχωρήσουμε στην επόμενη, ίσως έχουμε υπερβεί το όριο που είναι 1000 ευρώ την ημέρα.
1: Ναι, εκεί πρέπει να το προσέξουμε. Ναι. Αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, βασικά.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Αντίθετα, δεν υπάρχει όριο αν πάμε σε μια διαδικασία ιδιώτης προς επαγγελματία.
1: Α, ιδιώτης προς επαγγελματία δεν έχω όριο στο πόσο θα δώσω μέσω Άιρις.
0: Γιατί μπορεί να κάνουμε μια αγορά η οποία να υπερβαίνει αυτό το ποσό.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Ναι. Αλλά θα πρέπει να βάλω τα στοιχεία του, αφημί του κτλ. Τα
2: κανονικά στοιχεία.
0: Όπως γίνει και να γίνει η μεταφορά, το θέμα της απόδειξης πλέον εκεί θα γράψουμε στην αιτιολογία ότι είναι για αγορά, παραδείγματος χάρη, του συγκεκριμένου προϊόντος από τη συγκεκριμένη επιχείρηση.
2: Ναι, ναι.
0: Στην αιτιολογία, αλλά το βάρος της απόδειξης όχι επιχείρηση, που πρέπει να εκδώσει και το παραστατικό.
1: Σωστό. Μάλιστα. Ωραία, μας τα διευκρινίσετε, γιατί υπάρχει μια σύγχυση, δηλαδή, γιατί βλέπουμε και κάτι μέχρι και πρωτοσέλιδα, ας πούμε, λίγο κινδυνολογικά, να τα βάλουμε σε μια τάξη.
0: Ναι. Καλό είναι να είμαστε συνεπείς επάνω σε αυτά τα οποία πρεσβεύουμε και λίγο υποψιασμένοι, απλά μην είμαστε μια διαδικασία να τρομοκρατούμε τον κόσμο ή να φτάσουμε σε ένα άλλο σημείο για τα αυτονόητα να χρειάζεται κάθε στιγμή να χάνουμε τον ύπνο μας. Δεν χρειάζεται.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Ωραία. Αυτό μ' αρέσει να καταλήξουμε έτσι.
2: Πάρα
1: δεν χρειάζεται να χάνουμε τον ύπνο μας.
0: Επειδή λέμε για θέματα δωρεών και τα λοιπά, να πούμε ότι αυτό που θέλει πολύ προσοχή και ορισμένοι είναι να μην δίνουν την ιδιαίτερη, και μάλιστα συγκεκριμένα δύο γνωστοί μου κλήθηκαν να πληρώσουν αρκετά χρήματα στην ΑΔΕ, είναι όταν κάνουμε μία δωρεά είτε στο παιδί μας, είτε ο παππούς και η γιαγιά στο εγγόνι ή το αντίστροφο.
2: Ναι.
0: Αν λοιπόν χρησιμοποιούμε το αφορολόγιο των 800.000 ευρώ που έχει δικαίωμα για κάθε παιδί, ο κάθε γονέας, ο κάθε παππούς, η κάθε γιαγιά για το εγγόνι, θα θέλει οπωσδήποτε αυτή η διαδικασία να γίνει μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό. Αν πάρουμε μετρητά χρήματα, τα οποία νομίμως μπορεί να έχουμε στο σπίτι μας, και πάμε και τα καταθέσουμε στο λογαριασμό του παιδιού μας, εκεί πλέον είμαστε αντιμέτωποι με μια φορολόγηση 10%, ή αν είναι παραδείγματος χάρη μεταξύ αδελφών στο 20%, ή ακόμα και στο 40%, αν είναι πλέον γνωστοί και φίλοι.
2: Ναι.
0: Πολύ μεγάλη προσοχή. Αν χρησιμοποιούμε τα 800.000 ευρώ το αφορολόγητο, μέρος του ποσού αυτού, από λογαριασμό σε λογαριασμό.
2: Άρα δηλαδή, ας πούμε, αν εγώ είμαι γιαγιά και θέλω να μεταφέρω στο εγγόνι μου 3.000 ευρώ, θα πρέπει να το δηλώσω κιόλας ότι αυτά από λογαριασμό σε λογαριασμό, και να το δηλώσω στην εφορία ότι αυτά τα 2.000 ευρώ είναι δωρεά.
0: Δωρεά, ακριβώς. Είναι δωρεά, και θα έχουμε και το απόκομα από την τράπεζα που φαίνεται, ή το χαρτί το οποίο θα πάρουμε ηλεκτρονικά μέσα στον υπολογιστή μας ή στο κινητό μας, αν το κάνουμε ηλεκτρονικά αυτή τη μεταφορά.
2: Ναι.
0: Και το επισυνάπτουμε και αυτό. Αν κάποιος βγάλει χρήματα μετρητά από το λογαριασμό του,
2: ναι,
0: και θέλει να τα βάλει στο παιδί, εδώ υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο 3 ημέρες που μπορεί να το κάνει. Βγάζω χρήματα του λογαριασμού μου, καταθέτω στο παιδί, αλλά εντός 3 ημερών, και αυτό φυσικά πάντα είναι παραστατικό.
1: Αν θέλω να το κάνω χέρι με χέρι.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, σηκώνω λεφτά από το λογαριασμό μου και τα δίνω
2: στο παιδί.
1: Κασαδούρα στο παιδί. Ή στο εγγόνι ή στον οποιοδήποτε.
0: Αν αυτό έχει σκοπό το παιδί να το χρησιμοποιήσει, είτε για αγορά κάποιου περιουσιακού στοιχείου ή οτιδήποτε άλλο, χρειάζεται να κάνουμε δηλώσεις με property. Αν δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αγορά, το ξέρουμε εμείς, το παιδί και ο Θεός, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα.
1: Αυτό το My Property τώρα που μας λέτε, γιατί έχουμε μπερδευτεί με όλα τα My. My τιμολόγιο, My ΑΔΕ, My.
2: Αφού είναι δικά μας όλα.
1: Όλα, ναι. Λοιπόν, αυτό το είναι εύκολο στη χρήση ή θέλει πάλι κανέναν ειδικό φοροτεχνικό να το χειρίζεται?
0: Είναι εύκολο στη χρήση. Μπορεί κάποιος να μπει και να κάνει αυτή τη δήλωση πλέον. Είναι η δήλωση δωρεάς που κάναμε παλιά όταν πηγαίναμε στην εφορία. Μια εύκολη διαδικασία, αλλά επειδή το ταγκό και η εφορία συνήθως κάνουμε μια δήλωση τέτοιου τύπου, χρειάζεται πάντα δύο. Ο ένας το κάνει, ο άλλος το αποδέχεται.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Άμα είναι εύκολο.
2: Εντάξει.
0: Είναι εύκολο, αλλά.
1: Βασικά να υπάρχουν 800.000 ευρώ ή μέχρι 800.000 ευρώ να γίνονται δωρές και ας καταγράφονται. Ε?
2: Ναι.
0: 800.000 για κάθε παιδί από τον κάθε γονέα.
1: Ωραία. Ωραία, ωραία. Πάρα πολύ ναι. Ωραία.
2: Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Χατζαλάντα.
0: Έτσι, μάλλον και λεγούνται και τα ελικόπτερα.
1: Αλήθεια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα. Πολλά πράγματα, ρε παιδάκι.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Πολλοκέφαλο όλα όμω. Να σου πω, ο Γιάννης από το Μεσολόγγι που συνήθω μα στέλνει σκίτσα, σήμερα τον βλέπω λίγο θυμωμένο.
2: Γιατί τι έπαθε?
1: Γιατί μα στέλνει ένα μηχανάκι να είναι παρκαρισμένο κάτω από ομπρέλα. Και πάνω, και πάνω σε διάδρομο γελουόμενου. Σε ποια παραλία είναι αυτό, Γιάννη?
2: Πάντως στη Χαλκιδική πριν από λίγο ξυλώναν ομπρέλες, να ξέρετε.
1: Καλά κάνουν, άμα είναι παράνομες,
2: ναι,
1: καλά
2: ναι,
1: κάνουν.
2: Ναι, βέβαια καλά κάνουν.
1: Ο κύριος Γιάννης μας λέει, ο κύριος με τα εφητεύματα,
2: ναι.
1: Υπόκειται σε μεγάλη επέμβαση, 12 εφητεύματα είναι πολλά. Η επέμβαση αυτή θεωρείται βαριά. Πλην τούτου, μάλλον δεν έγινε κάποια σειρά εξετάσεων προεγχειρητικού ελέγχου.
2: Εγώ ξέρω ναι. Από την εμπειρία μου και από αυτά που έχω δει και έχω διαβάσει και έχω γράψει ότι η Τουρκία είναι απαγορευτική για τέτοια πράγματα. Δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται και οι προϋποθέσεις.
1: Μην τα τσουβαλιάζεις όλα, ρε παιδί. Μπορεί να είναι και σοβαρές επιχειρήσεις.
2: Διονύση μου.
1: Μπορεί να είναι, δεν ξέρω.
2: Περίμενε, ρε Διονύση. Ναι. Μία φορά είναι η πρώτη φορά. Δεύτερη φορά μπορεί να είναι σύμπτωση. Τρίτη φορά μπορεί να είναι αυτό. Αν έχει ξεπεράσει τις 200 και τις 1000, υπάρχει πρόβλημα.
1: Ένα συγκεκριμένο. Όχι όλοι.
2: Όχι ένα συγκεκριμένο.
1: Όλες οι επιχειρήσεις.
2: Μα πηγαίνουν σε συγκεκριμένους στην Τουρκία.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το θέμα. Δεν αποδέξω το.
1: Όχι, δεν είναι ότι δεν το αποδέχομαι. Απλά δεν μου αρέσει το τσουβάλιασμα. Δηλαδή,
2: όχι, τσουβαλιάζω για την Τουρκία. Τσουβαλιάζω γιατί άμα διαβάσεις, υπάρχουν εκατοντάδες και χιλιάδες υποθέσεις ανθρώπων που έχουν καταστραφεί.
1: Ναι.
2: Πώς να το πούμε διαφορετικά. Ναι.
1: Μάλιστα. Τώρα που πετάγεται η Βασιλική και μας λέει για τις κλινικές γονιμότητες, διάβασα χθες
2: ναι.
1: Ότι έρχονται πάρα πολλοί από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα για.
2: Εντάξει.
1: Γονιμότητα.
2: Το έχουμε.
1: Τέτοιες.
2: Το έχουμε. Και έχουμε το know-how.
1: Εμείς εδώ.
2: Ναι. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες. Εξαιρετικούς. Και πολύ προηγμένες τεχνικές και διάφορα αυτά. Και γι' αυτό το λόγο έρχονται οι άνθρωποι.
1: Διάβαζα βέβαια ότι είναι και οικονομικοί οι λόγοι. Διότι έξω οι αντίστοιχες θεραπείες να είναι πανάκριβες. Δηλαδή, όχι ότι εδώ είναι φτηνές.
2: Για μας είναι ακριβές εδώ. Αλλά για κάποιους άλλους μπορεί να είναι πιο φτηνές, δεν θεωρούνται. Ανάλογα τα εισοδήματα και το.
1: Επίσης, θέλουμε να σας πούμε το εξής. Επειδή είχαμε μια ανταπόκριση από το λιμάνι πριν από λίγο.
2: Ναι.
1: Παιδιά, το πλοίο που φεύγει για Αμοργό. Καλό ταξίδι, Φώτη.
2: Ο Φώτης.
1: Λοιπόν, γεμάτο.
2: Ναι.
1: Τίγκα.
2: Αφού λέει καθυστέρησε να φύγει, γιατί γέμιζε κόσμο.
1: Φεύγει τίγκα κόσμος. Μπράβο.
2: Μπράβο, ναι, μπράβο.
1: Καλές διακοπές να έχουν και να περάσουν καλά. Καλή ξεκούραση.
2: Πάτε, γιατί όσο φεύγετε, είναι ωραία εδώ.
1: Ναι.
2: Είναι ωραία. Περνάτε εσείς καλά, περνάμε και εμείς εδώ καλά.
1: Μπράβο.
2: Το έκανα χθες 25 λεπτάκια.
1: Καλά είναι.
2: Ναι, υπέροχα. Παιδί μου, από το μία μισή ώρα κάθε μέρα επιστροφή.
1: Θα δεις από Δευτέρα.
2: Κάσε με, σταμάτα. Ναι. Αφού δεν ανοίγουν ακόμα τα σχολεία.
1: Τότε είναι, ναι. Τότε,
2: 11,
1: όταν θα αρχίσουν 11. Να κυκλοφορούν και τα σχολικά λεωφορεία.
2: Αυτό.
1: Την Παρασκευή, έτσι. Που αρχίζουν και τα σχολικά λεωφορεία. Τότε να δεις τι ωραία που ήταν. Καλημέρα. Μήπως η πολύ αυστηρή έλεγχη σε ηλεκτρονικές συναλλαγές οθούν τον κόσμο στα μετρητά, άρα διωγγώνεται η μαύρη οικονομία, αναρωτιέται η Σπυριδούλα.
2: Για να σου λέει, δεν μπορείς να αγοράσεις.
1: Γι' αυτό εμείς είπαμε και θέλαμε να διευκρινίσουμε τα περί ηλεκτρονικών, για να μην υπάρχει κάποιο είδους αγωνία ή να υπάρχει μια μεγαλύτερη, ρε παιδί μου. Καθαρότητα στο τι κάνω και τι δεν κάνω, τι μπορώ και τι δεν μπορώ, για να μην τα παίρνουμε από φόβο. Γιατί όντως, κυρία Σπυριδούλα μου, βλέπουμε κάποια πρωτοσέλιδα τα οποία τρελαίνουν τον κόσμο.
2: Ναι.
1: Τρελαίνουν τον κόσμο και σου λέει ότι το παππού στο εγγόνι απαγορευτικό. Και είναι λάθος, δεν είναι ορθό. Δεν λέω ότι είναι ψέμα, λέω ότι δεν είναι ορθό. Γι' αυτό θέλαμε να τα βάλουμε σε μία τάξη, για να ξέρει ο καθένας πώς κινείται. Γιατί προφανώς και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην καταπολέμηση, για παράδειγμα, της φοροδιαφυγής. Σε μεγάλο βαθμό. Και στην αύξηση των φορολογικών εσόδων. Να τα λέμε και αυτά.
2: Έτσι γίνεται. Έτσι αυξάνονται τα εσόδα. Καταλάβατε πώς θα αυξηθούν. Όλα πράσινα είναι, παιδιά. Όλα πράσινα στους δρόμους. Μόνο στον Πειραιά, εκεί που πάνε και φεύγουν όλοι. Δεν πειράζει. Το καλό
1: λιμάνι,
2: να πάμε. Ναι. Είναι το λιμάνι.
1: Κυκλοφοριακά μιλάμε. Μην νομίζω ότι το πάμε οπαδικά ή οτιδήποτε άλλο. Όλα πράσινα.
2: Ή κομματικά.
1: Ή οτιδήποτε.
2: Ναι.
1: Εννοούμε κυκλοφοριακά.
2: Ναι.
1: Αυτό. Πρέπει να διευκρινίζεις, γιατί θα βγει κανένα μήνυμα αργότερα και θα μας πει ότι...
2: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
2: Θα έχουμε πάλι Ανδρέα Παπανδρέου υποψήφιο.
1: Τι Ανδρέου... Μπορεί, ναι. Γιατί, γιατί
2: όχι, όχι, εντάξει.
1: Όχι, έχουμε πολλά ονόματα τέτοια και σε διάφορα κόμματα από ό,τι ξέρω.
2: Όχι, Ανδρέας Παπανδρέου εννοώ της οικογένειας, μάνα μου.
1: Α, της οικογένειας.
2: Της οικογένειας, λέω τώρα, το εγγόνι.
1: Γιατί.
2: Ο γιος του Γιώργου.
1: Συνωνυμία είχαμε. Ναι, αλήθεια, θα είναι πάλι υποψήφιο.
2: Έτσι λένε, διαβάζω.
1: Ναι.
2: Αχ, συγκινούμε.
1: Γιατί. Ναι, εντάξει.
2: Τον αείμνηστο.
1: Τι να σου πω. Ξέρω. Καλημέρα, λέει. Εγώ για Τύρναβο θέλω να πάω, όχι Αμοργό. Μήπως ξέρετε τι ώρα έχει λεωφορείο?
2: Για Τύρναβο, μισό λεπτό. Από πού πάτε, από πού?
1: Από πού φεύγετε? Ναι. Από πού περνάει? Περνάει από κάπου, κάνει στάση.
2: Τι είναι?
1: Ή φεύγει από το τρεις γέφυρες εκεί κάτω. Άμα φύγετε.
2: Αθήνα, είσαστε πού?
1: Από τα Λιώσια. Από πού?
2: Πείτε μας όμως, γιατί δεν μπορώ να βοηθήσω έτσι.
1: Ξέρω εγώ.
2: Ναι. Πάντως, αν φεύγετε από τα ΚΤΕΛ, δεν έχει κίνηση. Για να πάτε στα ΚΤΕΛ.
1: Για να πάτε. Ναι, αλλά τι ώρα φεύγει, σου λέει.
2: Τι ώρα φεύγει, δεν ξέρω.
1: Εμείς θα
2: σας
1: πούμε τώρα τι ώρα φεύγει το λεωφορείο.
2: Εσείς θα πάτε εσείς ταξίδι και εμείς θα μείνουμε εδώ πίσω και θα σας πούμε και την ώρα. Όχι, όχι, όχι.

0: Επίσης, θέλω να πω το εξής πράγμα. Επειδή εξαρθρώθηκε άλλη μια σπήρα με αυτά που λέγαμε με τις απάτες. Ήταν ένας τύπος, πολύ πιστικός, ο οποίος στο δρόμο προσέγγιζε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και τους έλεγε ότι είμαι λογιστής. Τους έλεγε διάφορα στοιχεία, γιατί ήξερε για τους ίδιους κάποια πράγματα που τους προβλημάτιζε, και τους έλεγε ότι δικαιούνται επιστροφή φόρου ή αναδρομική σύνταξη για να τους κερδίσει την εμπιστοσύνη. Και στη συνέχεια κατάφερνε και τους έπαιρνε κοσμήματα, άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Τέλος πάντων, τους πιάσανε αυτούς.
1: Ωραία.
0: Έτσι, Νέα Σμύρνη και Παλαιό Φάληρο δρούσαν αυτοί.
1: Λοιπόν, να σας πω για τον Τύρνο από τώρα.
0: Πείτε μου.
1: Από τα Κτέλ Λαρίσης. Έτσι.
0: Συγγνώμη που μας είπε που φεύγει.
1: Έχει σήμερα 7.30, 10, 13, 15 και 30, 17 και 30 και 21. Τον 15 και 30 και 17 και 30 είναι και διόροφα. Άμα θέλετε. Αυτά είναι που φεύγουν από Αθήνα για Λάρισα.
0: Πάμε γαλαρία.
1: Που πηγαίνουν για Τύρναβο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν εσείς φεύγετε από Αθήνα.
0: Μα δεν ξέρεις άμα... που φεύγει άνθρωπος τώρα.
1: Ναι, λέω ενδεικτικά,
0: μας
1: ρε παιδί
0: μήπως
1: μου. Όχι, δεν μας έστειλε.
0: Εντάξει, ενδεικτικά. Μας δεν θέλετε να πάτε στον Τύρναβο. Πείτε μας από που φεύγετε. Εμείς, ναι, ορίστε, τι να κάνουμε.
1: Αυτό.
0: Πόσες πόλεις να πιάσουμε να τις βάλουμε στη σειρά.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Mm-hmm.

0: Θεσσαλονίκη λίγο. Δεν την έχω δει να δω τι γίνεται από την κίνηση. Με
1: τώρα
0: την κίνηση.
1: Θα αρχίσει να πυκνώνει στη Θεσσαλονίκη σιγά σιγά, γιατί θα αρχίσουν να ανεβαίνουν διάφοροι.
0: Βέβαια.
1: Γιατί εν όψη δεν.
0: Κοίταξε, η Θεσσαλονίκη έχει λίγο πιο πολύ κίνηση σε κάποια, αλλά σε μικρά κομμάτια, ας πούμε. Ας πούμε η περιφερειακή είναι ωραία.
1: Δεν είναι κοκκινάκια, κυτρινά, μέχρι κυτρινάκια.
0: Έχει κυτρινάκια,
1: μέχρι
0: ναι.
1: κυτρινάκια,
0: έχει αρκετά
1: ναι.
0: κυτρινάκια, έχει λίγο στην Τζιμίσκη, έτσι λίγο στην περιφερειακή, αυτά. Δεν έχει άλλα πράγματα. Όπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι η 90η Διεθνής Έκθεση αυτή,
1: ναι.
0: είναι τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία.
1: Βεβαίως, το ξέρω. Και θα έχει σούσι πολύ.
0: Τώρα τι έχω να πω. Θα γίνει χαμό. Ο Ιάπωνας πρέσβης που πολύ θα ήθελα να τον έχουμε εδώ στην εκπομπή, να το επιδιώξουμε, να του μιλήσουμε. Διότι μιλάει και ελληνικά.
1: Άπτεστα.
0: Μιλάει ελληνικά, βέβαια. Και ο πρέσβης και ο κάτω από τον πρέσβη, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτός ο
1: διπλωματικός βαθμός.
0: Ναι, ναι. ναι. Εκείνος λέει μιλάει ακόμα καλύτερα. Αλλά έχω δει βίντεο, είδα πρόσφατα βίντεο με τον Ιάπωνα πρέσβη που έλεγε ότι του αρέσει η φάβα,
1: ναι.
0: τα καλαμαράκια
1: ναι.
0: Και το πίτα γύρω απ' όλα.
1: ναι. Η θάλασσα εξαιρετική χθες, μας λέει ο Γιώργος από το Κιάτο. Yeah. Καλημέρα. 67 εσίως. Τώρα, το 67 εσίως είναι η ηλικία του, έχει γενέθλια σήμερα να
0: Μάλλον.
1: Το εκδούμε, ή είναι 67 μπάνια έκανε.
0: Μπορεί
1: να είναι 67 μπάνια.
0: Ναι.
1: Χθες να έκανε το 67. Oh. Ξέρω εγώ τώρα τι εννοεί. Μπορώ εγώ να καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Ορίστε μπάνια. Να το. Ήρθε η απάντηση. Μπράβο.
0: Να τα εκατοστήσετε.
1: Μπράβο.
0: Εγώ εύχομαι.
1: Έχει ακόμα. Και όλο το Σεπτέμβριο.
0: Μπορεί, άνετα.
1: Ναι.
0: Άνετα μπορεί. Όπω, τι ωραία.
1: Καλημέρα στην Εύη από το οροπέδιο Λασιθίου. Στο οποίο έχει.
0: Πόσο?
1: 13. Ωραία.
0: Έλα ρε οροπέδιο. Έλα οροπέδιο Λασιθίου.
1: Αυτά είναι ωραία.
0: Πιο μια ρακή να φάω μια πατάτα
1: τώρα.
0: Και μια αγκινάρα.
1: Λέω εγώ τώρα αυτά είναι ωραία. Αλλά σκέψω τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου από πότε θα χρειαστεί να αρχίσουν να βάζουν καύσιμα, ας πούμε, που είχαμε πριν.
0: Μα τα έλεγα πριν εγώ και για τι φλόρινε και για τα τέτοια. Και μου λέγε Όχι, μπορεί να είναι ήπιος ο χειμώνας.
1: Δεν το ξέρω.
0: Πνεύμα αντιλογίας. Έχει κάνει κρύο ήδη.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Το βλέπεις. Που λες να είμαστε τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου.
1: Μην με λες εμένα πνεύμα αντιλογίας.
0: Ό,τι θέλω θα λέω. Λοιπόν, να είμαστε τώρα στο οροπέδιο Λασιθίου.
1: Ναι.
0: Να πει είχαμε πιει τον καφέ μας. Τον είχαμε πιει ήδη τον καφέ μας.
1: Θα αρχίσει τώρα τις ρακές πρωί-πρωί.
0: Θα άρχισα τις ρακές τώρα.
1: Ναι. Με
0: ομή αγκινάρα. Με αγκινάρα.
1: Να φάσεις εσύ.
0: Άκου, περίμενε.
1: Να φάσεις εσύ.
0: Δεν έχεις δοκιμάσει αυτό.
1: Να
0: με λεμονάκι και αλατάκι. Πολύ ωραία. Χοχλιούς θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Επίσης να φάσεις εσύ.
0: Ναι. Και έκανα απάκι.
1: Δηλαδή εγώ στην απέξω.
0: Απάκι δεν θες.
1: Αυγά με απάκι.
0: Αυτό σου λέω.
1: Αυγά με απάκι. Ή αυγά με στάκα.
0: Ναι.
1: Πες μου τέτοια, φτιάξε με.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σε φτιάχνω. Πρωί-πρωί.
1: Αγκινάρα. Φίλο αγκινάρα.
0: Γιατί είναι. Όχι φίλο, βρε. Βρε την καρδιά της αγκινάρα.
1: Φίλο αγκινάρα. Οτιδήποτε
0: μπα. Τα φύλλα της αγκινάρας δαγκώνουμε την άκρη όταν τις καθαρίζουμε.
1: Το πράσινο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εντάξει.
0: Αφού ήπιαμε τους καφέδες μας, φάγαμε τις ρακές μας, μεταφέραμε τα λεφτά μας. Ήπιαμε τις ρακές μας, μεταφέραμε τα λεφτά μας.
1: Θα πάρουμε το ελικόπτερό μας και θα πάμε στο οροπέδιο Σφακίων. Λασιθίου.
0: Θα πάρουμε το ελικόπτερό μας και εμείς, αφού όλοι χρησιμοποιούν ελικόπτερα τελευταία, και θα φύγουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ, στο Airviews Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Yeah.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τραγωδία στη Λεωφόρο Φιλής. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιο ταχύς, το οποίο επέβαινε με άλλους 4 νέους, έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 3 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε μια φάση οξείας κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν με στόχο να απομονωθεί από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσετ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει κλάδους ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ ή από αλλού, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός σκαρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 850 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια, έως καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε έξαρση, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετία σε κρούσματα, πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά του από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ αυτών Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κύθυρα. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη ζέστη, άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Της Άννας Καποδίστριας. Για χρονικά τραγούδια.
3: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
2: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Η αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει. Το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του πακέτου μέτρων που στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 850 κωδικοί προϊόντων, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια, έως καθαριστικά προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Τραγωδία στη Λεωφόρο Φυλής. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιο ταχύς, το οποίο επέβαινε με άλλους 4 νέους, έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 4 άτομα στο νοσοκομείο. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική, κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα. Ναι, σε νέα φάση οξίας κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν, με στόχο να απομονωθεί από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσετ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει κλάδους ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζια από αλλού, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Οι αγορές αντιδρούν, το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα. Για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη ζέστη, άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: Μικρή Ζακυνθινιά.
1: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με ζακυνθινά και έντεχνα αγαπημένα τραγούδια.
3: Αμόρε από τα αρφαθέν αρχίσω.
4: Ζακυνθινή τριανταβίλια.
5: Κάπου υπάρχει ένα νησί.
1: Καθημερινά, καλημέρα. Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
6: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα, τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέκο.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και οι αδιούχοι επιστρέφουν σταδιακά. Το λιμάνι του Πειραιά επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ενημερώθηκε για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης. Επισήμανε ότι το προσωπικό του λιμενικού σώματος βρίσκεται επιποδός για τη διευκόλυνση των επιβατών και την ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων. Παράλληλα, ζήτησε από τους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν υπομονή και να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη συνδρομή του λιμενικού στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πολιτών στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος. Υπογράμμισε ότι η τουριστική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πρωτοστατήσει μεταξύ άλλων στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση στην επιδότηση του ντίζελ για τον ερχόμενο μήνα, το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του πακέτου μέτρων που στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις. Εν τω μεταξύ, νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Τραγωδία στη λεωφοροφυλή στα Ανολιώσια. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν το γιο ταχύ στο οποίο επέβαινε έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ακόμη 4 νεαροί επιβάτες τραυματίστηκαν κατά τη σφοδρή πρόσκρουση και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζήτη από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Κύθυρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφικτική απομόνωση του Ιράν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζη ή από αλλού, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο, έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο στην μαύρη λίστα έχουν μπει 60 οικονομικές οντότητες που συνδέονται με το Ιράν στα πεδία του πετρελαίου, των πυρηνικών, των πυράβλων και του διαδικτύου και ότι ειδικό στόχος θα είναι το δίκτυο του σκιώδου στόλου που χρησιμοποιεί η Τεχεράνη για να παρακάμπτει τις κυρώσεις. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί τους. Οι αγορές αντιδρούν με μάλλον παράδοξο τρόπο. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει στα 80.000 δολάρια και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο καιρός.
2: έντονη ζέστη και ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα,
3: το πρόβλημά μου,
2: με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες.
3: Εγώ γουστάρω τη ζωή σου, το έχω πει, ναι, ή χωρίς εσένα, ναι.
2: Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα.

0: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Δίθυρα ακούσματα.
4: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία.
3: Με τη Χαρή Κλιαμενότου
4: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
5: Ερτ Ζακίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM.
6: Συνδεόμαστε με το Ερτ News Radio 105,8.
7: Και τραγούδι από Θεός για ποια ταινία. Έτσι για να ξεκινάμε με δυναμικά. Για να δώσω και βοήθεια, είναι σειρά ταινιών που το νούμερο 1 προκάλεσε πάταγο και έφτασε μέχρι κάποιον αριθμό. Ο Ευρών, εντάξει, αμείβεται με τον σεβασμό μας, το απόλυτο respect, ότι έχουμε γρήγορα τα ανακλαστικά. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα. Καλή έτσι επιστροφή με σιγά σιγά. Ψιλογεμίζουν οι δρόμοι, όχι τίποτα. Για τους κακομαθημένους Αθηναίους του Αυγούστου που είμαστε, η εικόνα πλέον αρχίζει βαραίνει. Σε κάνα δύο εβδομάδες θα λέμε εσύ τι ωραία που ήταν στις 25 του Αυγούστου. Υψηλές θερμοκρασίες στην χώρα, υψηλές θερμοκρασίες και στην εξωτερική πολιτική, με σενάρια, με μπλοκής, με τα θαλάσσια πάρκα, με την ηλεκτρική διασύνδεση. Εντάξει, πρέπει κάτι να έχεις να υφαίνεις. Τα σενάρια είπαμε με τη γείτονα χώρα και σύμμαχο πάνω απ' όλα. Δηλαδή φαντάσου να μην ήμασταν και σύμμαχοι με την Τουρκία και αναζητούμε συνεχώς έτσι αναζητούμε απαντήσεις σε διάφορα με καυτά ζητήματα τα οποία παραμένουν αναπάντητα για χρόνια και χρόνια. Κατά τα άλλα, σημερινή ημέρα έχει, πέρα από τις υψηλές θερμοκρασίες, μια μεγάλη συζήτηση για το πώς θα πέσουν οι τιμές σε βασικά προϊόντα. Ήδη χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ακούστηκε ότι, μάλλον είναι γνωστό, ότι περισσότεροι από χίλιοι κωδικοί, επώνυμες ή ετικέτες αυτές οι ιδιωτικές, θα πέσουν γύρω στο 7%. Και εδώ τώρα έχω μια ένσταση. Για παράδειγμα, παίρνω μια συσκευασία με μπισκότα. Για πρωινό, με δημητριακά. Αυτή η συσκευασία έκανε μέχρι και πριν από δύο με τρεις εβδομάδες, την αγόραζα στο 1,50. 1,46 με 1,50. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, η ίδια συσκευασία πήγε στο 1,88. Κανένας δεν εξήγησε πως υπάρχει μια τόσο μεγάλη αύξηση από το 1,50 να φτάσει στο 1,88. Εάν λοιπόν έρθει τώρα η βιομηχανία που τα παράγει αυτά τα μπισκότα και τα βγάλει από το Σεπτέμβριο στο πλαίσιο συμφωνίας κτλ. Στο 1,60 θα σου πει, εγώ από το 1,88 αδερφέ το πήγα στο 1,60. Εγώ όμως πριν από τρεις εβδομάδες το αγόραζα 1,50. Άρα εσύ μου το ανέβασες πολύ ψηλά και από την άλλη μου έκανες μια μείωση και καλά που πάλι είναι ψηλότερο από αυτό που το αγόραζα. Θα μου απαντήσει ενδεχομένως η βιομηχανία μα ανέβηκαν τα κόστη κτλ. Εκεί είναι μια άλλη κατάσταση. Ενθυαλωμένο ανθρακούχο. Το αγόραζα 40 λεπτά. Το 1,5 λίτρο. Πάω στο. Εδώ και ένα δεκαήμερο στο σούπερ μάρκετ. 0,60. Κάτσε, αδερφέ. 50% πάνω ένα μπουκάλι νερό που έκανε 40 λεπτά μέχρι τώρα και πήγε στο 0,60. Εάν αυτός που λοιπόν που μου το πουλούσε 0,40 και το έχει πάει 0,60, άγνωστο πώς και για ποιο λόγο δεν έχει παρέμβει το Υπουργείο για να ελέγξει τις τιμές, 50% αύξηση, να δικαιολογήσει κάποιος πώς το νερό ανέβηκε 50% στην συσκευασία. Αν το 0,60 μου το κάνει 0,50, θα μου πει, ορίστε, εγώ έκανα μια πολύ μεγάλη μείωση. Στην πραγματικότητα δεν έχει κάνει μείωση. Στην πραγματικότητα κερδοσκόπησες για 3 εβδομάδες, 1 μήνα, 2 μήνες. Και στη συνέχεια άρχισε και μου πουλάς μία μείωση η οποία δεν είναι η πραγματική. Δεν είναι η πραγματική με βάση αυτό που πουλούσε μέχρι τώρα. Είναι σαν το περίφημο ανέκδοτο με τον Χότζα που εμφανίζεται ο Αλή για παράδειγμα και λέει εσύ με Χότζα γεννήσαμε και δεύτερο παιδί, είναι μέσα και τα πεθερικά μου, δεν χωράμε στο σπίτι. Και το απαντάει ο Χότζας. Ωραία, βάλε μέσα την Αγία Ελλάδα που έχεις. Μα είμαστε τόσο, θα βάλεις και την Αγία Ελλάδα. Βάζεις και την Αγία Ελλάδα. Την άλλη εβδομάδα, μα έχουμε γεμίσει πάρα πολύ. Βάλε και το άλογο μέσα. Μα βάλω και το άλογο. Βάλε και το άλογο. Τρίτη εβδομάδα, βάλε και το γάιδαρ. Να μην σας το πω λόγο, βάζει μέσα και το κοπάδι τι έχει εκεί πέρα από τα πρόβατα. Έχει την γκάρ. Δεν υπάρχει χώρο, είναι σαν τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη που είχαν κάνει πυραμίδα. Τόσα που είχαν μαζευτεί. Πάει μετά ο Χότζος και του λέει, και τώρα βγάλε τα πρόβατα από μέσα. Γυρίζει άλλη και του λέει, πω πω, αναπνεύσαμε. Βγάλε και το γάιδαρο. Χότζα, εντάξει, δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Κάπως έτσι είναι λοιπόν και το παιχνιδάκι με τις τιμές, γιατί καλό είναι να γίνει μια σύγκριση τι πουλούσανε, με τι τιμές πουλούσαν 1 μήνα πριν και τώρα τι ετοιμάζονται να πουλήσουν το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, μην πάμε να κάνουμε ένα σενάριο ότι υπάρχουν μειώσεις όταν επετράπησε πολλές βιομηχανίες μέσα σε αυτό το τελευταίο μήνα και το πιο τουριστικό της Ελλάδος να κάνουν παράλογες αυξήσεις. Εκεί θα ήθελα να δω την σύγκριση τιμών από το Υπουργείο και να βγει και να πει ναι, η τιμή που δίνουν πλέον σε συμφωνία κυρίων είναι χαμηλότερη από αυτή που πουλούσαν, από τη χαμηλότερη που πουλούσαν το τελευταίο εξάμηνο. Εκεί θα το παραδεχτώ. Λοιπόν, πάμε με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα. Νίκος Σκλαβενίτης στην ρύθμιση των ήχων. Είσαι ο Ρεξάτος Νίκο, εντάξει, είμαστε σε καλή διάθεση. Αυτό είναι σημαντικό, να έχεις καλή διάθεση πάνω απ' όλα. Λουίζα Μαραβελάκη και Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Έχουμε και σήμερα πάρα πολλά να πούμε. Εδώ πέρα τα κορίτσια έχουν στρώσει την εκπομπή με άσφαλτο. Δεν είναι τώρα αυτοκινητόδρομο αυτή η εκπομπή. Αυτοστράντα. Και έχουμε Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε και σήμερα. Ήρα, έχεις η όρεξη. Κάτι έχει και Ήρα. Στέλιος Βραδέλης στο μικρόφωνο. Παρέα μέχρι τις 12. Τελευταία εβδομάδα της αντικατάστασης του Δημήτρη. Από εβδομάδα επιστρέφει ο Δημήτρης Πετρόπουλος και μαζί με τον Γιώργο Πίκουλα επιστρέφουμε εμείς στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις λίγο μετά τη μία με το έχουμε και λέμε. Πάντοτε με την δική σας συμμετοχή μέσω Viber, τα μηνύματά σας. Όσοι δεν μας έχετε εντοπίσει, μας αναζητείτε Earth News Radio. Όσοι ήδη μας γνωρίζετε, περιμένω τις δικές σας καλημέρες, παρατηρήσεις ή ό,τι άλλο θα θέλατε να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε εδώ μαζί.

0: Σβήσε γράψε για την ΕΔΕΘ, σβήσε γράψε τώρα για τα, για τα ψηφοδέλτια, και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση εκεί από τον Σεπτέμβριο, από τη ΔΕΘ και μετά. Ετοιμαστείτε να δείτε στα παράθυρα τα τηλεοπτικά, στα τάτσα ποια θα κρέμονται. Θα είναι εκείνα και τα περίφημα τα πάνελ που έχει καμιά 7-8 που βγαίνουν από κάτω σαν Matrix. Σαν γραμματώσιμα βγαίνουν τα κεφαλάκια. Έχεις στη διάθεσή σου 20 με 40 δεύτερα να πεις την ατάκα σου. Φύγε εσύ, έλα εσύ, πάμε στον επόμενο. Για να αρχίσουν λίγο οι ξυφομαχίες, οι τηλεοπτικές ξυφομαχίες. Δεν μου έχει λείψει προσωπικά, τώρα δεν ξέρω για σας αν σας έχει λείψει. Το θεωρώ εξαιρετικά κουραστικό και ανούσιο όλο αυτό, αλλά βάσει τόσο, επειδή η εικόνα με πουλάει. Έχετε μετά ο άλλος και σου λέει, μα σε είδα στην τηλεόραση. Δεν ξέρω τι είπες. Σε είδα στην τηλεόραση. Σε είδα στην τηλεόραση σημαίνει κοινωνική καταξίωση. Άπαξ και σε είδε άλλο στην τηλεόραση, έχει κατακτήσει τον κολοφόνο τη δόξα. Λοιπόν, πάμε σε θέματα ωραία, χρηστικά. Αυτά που ενδιαφέρουν, που σας ενδιαφέρουν και που έχουν και αξία να τους δίνουμε χώρο εδώ στο ραδιοφωνικό του Εθνούς Ρέντιο. Και να καλημερίσω την συνάδελφο τη Μαρίνα Δεμερτσιάν για την έναρξη του προσωπικού βοηθού. Μαρίνα,
1: τον καλημέρα. Τον ναι, που πλέον έχει διαδηθεί σε όλη την Ελλάδα.
0: Ωραία, για πάμε λοιπόν να δούμε.
1: Έχει το στάδιο της πιλωτικής εφαρμογής. Λοιπόν, από 26...
0: Τι είναι καταρχήν ο προσωπικός βοηθός, για όσους δεν το γνωρίζουν, δηλαδή δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενοι που σίγουρα έχουν κάνει την αίτηση και κάποιος που μπορεί να μην το έχει ακούσει.
1: Απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία, σημαντική αναπηρία, δηλαδή να είναι σε ποσοστό 67% και
0: ωραία, ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Okay.
1: Πάθηση. Δεν αφορά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που είναι ανήμπορα να αυτοεξυπηρετηθούν. Είναι για ηλικίες 16 έως 67 ετών.
0: 16 έως 67 με διαπιστωμένη
1: αναπηρία τουλάχιστον 67%.
0: Ωραία, στη βασική πάθηση.
1: Υπάρχει και εισοδηματικό όριο, είναι αρκετά διευρυμένο, είναι 35.000 ευρώ το βασικό, συν 17.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος και παραπάνω για το δεύτερο παιδί.
0: Σε θέματα που υπάρχει αναπηρία, το εισοδηματικό κριτήριο το θεωρώ λίγο περιττό, γιατί όταν ένας άνθρωπος έχει αναπηρία θα μου πεις ένας που έχει περισσότερα χρήματα... Αλλά
1: καλά,
0: και πάλι δεν είναι και...
1: πάρα πολύ λίγες περιπτώσεις, ναι, που μπορεί να έχει κάποιος, ας πούμε, 15 ακίνητα. Εκεί φαντάζομαι δεν χρειάζεται το κράτος να του παρέχει, ναι, ένα επίδομα για να έχει ένα βοηθό. Γιατί αυτό είναι ο προσωπικός βοηθός. Σου δίνει ένα χρηματικό βοήθημα έτσι ώστε να έχεις έναν άνθρωπο να μπορεί να σε βοηθάει στις καθημερινές σου ανάγκες.
0: Αυτό δηλαδή, είναι στάνταρ, Μαρίνα, το επίδομα.
1: Όχι, κλιμακώνεται ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας. Δηλαδή υπάρχουν τέσσερις κλίμακες. Ξεκινάει από 416 ευρώ για μικρή ανάγκη. Τώρα μικρή ανάγκη το μιλάμε για 67% αναπηρία. Καταλαβαίνεις ότι...
0: Ναι. Εντάξει, υπάρχουν κάποια καρδιακά νοσήματα, πόσο ξέρω, που σου βγάζει 67%, οπότε θεωρητικά μπορείς να αυτοεξυπηρετηθείς.
1: Μπορείς.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα πηγαίνει το δεύτερο στάδιο για μέτρια ανάγκη, 831 ευρώ. Υπάρχει και ένα τρίτο και το τέταρτο για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση. Δηλαδή μιλάμε για άτομα που δεν μπορούν να καθόλου.
0: Με τετραπληγία και τα λοιπά. Ναι. Ναι.
1: Είναι σχεδόν 2.000 ευρώ. Είναι 1.939 ευρώ.
0: Και υπάρχει κάποιος περιορισμός ότι αυτός ο προσωπικός βοηθός με θα είναι μαζί σου 8 ώρες, θα είναι 5 μέρες την εβδομάδα.
1: Έτσι και αλλιώς αυτά τα χρήματα τον απασχολούν για συγκεκριμένες ώρες, γι' αυτό και κλιμακώνονται.
0: Δεν έχει, ας πούμε, κάποιο. Δεν θέτει το Υπουργείο κάποιες προδιαγραφές να πει ότι το μίνιμουμ είναι 4 ώρες ή το μάξιμουμ είναι 8 ώρες.
1: Προφανώς και θέτει, γιατί είναι με συγκεκριμένες συμβάσεις η προσωπική βοηθή και γι' αυτό διαμορφώνονται τα κλιμάκια με βάση αυτές τις συμβάσεις. Δηλαδή κάποιος που θα χρειαστεί να πάει μόνο 2 ώρες την ημέρα ή 4 ώρες την ημέρα θα παίρνει ένα μικρότερο βοήθημα. Γι' αυτό απλά κατηγοριοποιεί τις ανάγκες όσον αφορά το επίδομα για κάθε άτομο και από εκεί και πέρα είναι οι συμβάσεις με τους ανθρώπους που επιτελούν αυτό το έργο.
0: Τώρα θα μεταφέρω την άποψη του Παναγιώτη και αν μπορείς να μετέφερε το και εσύ στο Υπουργείο. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην πλατφόρμα, δεν παίρνει ημερομηνία γέννησης. Μας λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα, που προφανώς ο άνθρωπος το έχει δοκιμάσει.
1: Σημαντικό
0: οπότε...
1: αυτό. Ναι. Έχουμε δει πολλές φορές με διάφορα, γιατί έτσι όλα περνάνε, όλες οι αιτήσεις πλέον περνάνε από πλατφόρμες. έχουμε δει διάφορα προβλήματα.
0: Ναι, κάποιες δυσλειτουργίες.
1: Σε όλο το εύρος των επιδομάτων.
0: Εντάξει, εμείς θα το μεταφέρουμε από και πέρα από τη στιγμή που κάποιος ακροατής έχει.
1: Θα το διαμηνήσουμε κι εμείς.
0: Άρα από αύριο ανοίγει η πλατφόρμα.
1: Μέχρι Νοέμβρη, μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
0: Από αύριο μέχρι και Νοέμβριο. Η αίτηση συμμετοχής είναι εύκολη. Γράφεται προσωπικός βοηθός και σας το βγάζει προσωπικοσβοηθος.gov.gr για όσους θέλουν να το αναζητήσουν διαδικτυακά.
1: Είναι αρκετά εύκολη η διαδικασία, αρκεί να λειτουργεί καλά η πλατφόρμα, όπως είπες και εσείς, Θεό.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα εισοδηματικά κριτήρια, όπως αναφέραμε. Εκτιμώ, υποθέτω ότι αυτό το ποσό είναι αφορολόγητο που θα δοθεί στους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν έχει διευκρινιστεί.
1: Δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά και εγώ αυτό φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά είναι για την αμοιβή του προσωπικού βοηθού.
0: Του προσωπικού βοηθού. Και στη συνέχεια πώς... Και μέσα στη διαδικασία κάποιος δηλώνει και κάποιος πώς γίνεται προσωπικός βοηθός. Έχει διευκρινιστεί, δηλαδή εγώ μπορώ να αναλάβω.
1: Θέλει συγκεκριμένη πιστοποίηση. Έτσι και αλλιώς να θυμίσουμε ότι αυτό το πρόγραμμα λειτουργεί πιλωτικά εδώ και περίπου 2 χρόνια.
0: Ναι, απλά τώρα διευρύνεται σε όλη τη χώρα.
1: Τώρα έχει διευρυνθεί σε όλη τη χώρα. Δηλαδή, πριν ήταν συγκεκριμένα αστικά κέντρα, άνθρωποι σε πιο απομακρυσμένες περιοχές δεν είχαν πρόσβαση. Τώρα, για μικρές ανάγκες, κάποιος το να πάρει την πιστοποίηση δεν πρέπει να είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία. Ωστόσο, λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες, γιατί δεν τις ξέρω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρίνα, τουλάχιστον είπαμε, διευρύνεται σε όλη την χώρα. Μπορείτε να επισκεφτείτε την πλατφόρμα. Αν υπάρχουν θέματα λειτουργίας, επικοινωνήστε το και μαζί μας, εννοείται, και υπάρχουν και τα τηλέφωνα, τα mail επικοινωνίας με το σύστημα που μπορεί να σας βοηθήσει το τμήμα εξυπηρέτησης για τον προσωπικό βοηθό. Έχει μια εικόνα του Υπουργείου σε πώς είναι οι δυνητικά ωφεληθέντες του προγράμματος. Υπάρχει μια εκτίμηση
1: Όχι ακόμα. Δεν υπάρχει.
0: Ωραία. Εντάξει, Μαρίνα.
1: Αυτός διευρύνεται σε όλη τη χώρα.
0: Και θα δούμε τι είναι συμμετοχή που θα υπάρχει. Μαρίνα Δεμερτζιάν μαζί μας για τον προσωπικό βοηθό. Μπείτε για να δείτε καταρχήν αν πληρείτε τις προϋποθέσεις και αν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία. Και εμείς εδώ πέρα είμαστε προκειμένου να το επικοινωνήσουμε.

άραγε με τα όλα της. Υπάρχει η περίφημη παραλία Άντωνη Κουίν εκεί στην Ρόδο. Είναι από τις πολύ εμβληματικές παραλίες. Λοιπόν, προκήρυξε ο Δήμος την παραχώρηση της, της παραλίας έναντι ενός τιμήματος για 3 χρόνια. Όχι ο Δήμος, το Δημόσιο. Λοιπόν, μπαίνει σε ηλεκτρονική δημοπρασία. Ξεκινάει το ποσό για την τριετή παραχώρηση στα 4.384 ευρώ. Αλλά επειδή το χτυπάνε πολύ την παραλία, με πάρα πολύ ωραία παραλία και αξία, φτάνει στα 200 χιλιάρικα. Έχει λοιπόν ένα κυμπάρι και λέει: παιδιά, για 4 ζητούσατε εσείς, 200 θα δώσω εγώ. Περιμένουν λοιπόν, μπράβο, χειροκροτήματα από κάτω. Παίρνει τα 200 χιλιάρικα. Εννοείται δεν κατέθεσε ποτέ όλα τα δικαιολογικά που χρειαζόταν, αλλά τη χρησιμοποίησε την παραλία. Και όλο αυτό το διάστημα, και τώρα που τελειώνει η τουριστική περίοδος και έβγαλε όσα έβγαλε, τώρα λέει κατάλαβαν ότι παρανόμως είχαν στηθεί για μια 200 ομπρέλες εκεί πέρα. Λειτουργούσε μπιτσόμπαρο, το ένα και το άλλο. Έφαγε ένα πρόστιμο 37 χιλιάρικα. 37 χιλιάρικα ο τύπος πρέπει να βγάζει μέχρι το μεσημέρι από την υπόθεση. Εντάξει, του κάνανε τα μούτρα κρέας. Έβγαλε ένα σκασμό λεφτά. Ελαδάρα πάνω απ' όλα, έλεγχος. Είναι, μην πέσεις στην περίπτωση. Είναι, ποιον έχεις γνωστό, ποιον έχεις φίλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο μαζί με το δεύτερο μέρος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χιλιάδες κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7% εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Σε επικίνδυνη κλιμάκωση στο Ορμούζι, Τεχεράνη δημοσιοποίησε μαύρη λίστα με 45 δεξαμενόπλια, τα οποία πέρασαν από τα στενά και δεν συμμορφώθηκαν με τους κανόνες της. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 6 πλοία ελληνικής διαχείρισης. Οικονομική ασφυξία από τις ΗΠΑ, το στόχαστρο χρυσός, τεχνολογία, ναυτιλία και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Συνελήφθη 54χρονος για τη φωτιά στο βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι, έκοβε χόρτα με χορτοκοπτικό. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Στο Βόλο, 30χρονη καταγγέλει τον εδρογοδότη της για απόπειρα βιασμού, αρνείται τις κατηγορίες ο 50χρονος. Στη Γερμανία, τρίτο ντρόουν και στρατιωτικό εκρηκτικό κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σενάριο υβριδικής επίθεσης. Ζεστός ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

υπέροχη με διασκευή. Μάνος Ξεντούς, Φίλιππος Πλιάτσικας. 35 λεπτά μετά τις 10, είσαστε πάντοτε συντονισμένοι και συντονισμένες στο Earth News Radio. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, όπου ακούγεται η φωνή του Earth News Radio. Από τον Εύρο, είπαμε, μέχρι τη Φλόρινα, από Κιλκής, Πέλα, Γιάννενα, μέχρι την Κρήτη και την Μάνη, από Δωδεκάνησα μέχρι Ιόνιο. Αν υπάρχουν περιοχές που δεν μας ακούτε καλά, επίσης στείλτε και ένα μήνυμα, θα το πούμε στους τεχνικούς. Ειδικά στην περιοχή της Θεσσαλίας που έχουμε στείλει το διευθυντή των τεχνικών, θα έρθει ο ίδιος με το κατσαβίδι να τα φτιάξει όλα. Έτσι δεν είναι, να στείλουμε το Βασίλη να τα φτιάξει. Λοιπόν, πάμε σε ένα θρίλερ που εξελίσσεται τώρα τις τελευταίες μέρες εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Πύλου, γιατί εκεί κατέληξε ακυβέρνητο το ιστιοφόρο. Και μιλάμε για την εξαφάνιση ενός Ισπανού επιχειρηματία, ακυβέρνητο το ιστιοφόρο. Και μιλάμε για την εξαφάνιση ενός Ισπανού

0: η σύζυγός του. Ο άντρας της γλίστρησε, έπεσε στη θάλασσα, η ίδια δεν μπόρεσε να του δώσει καμία βοήθεια, ούτε καν δηλαδή, ξέρεις, το αυτονόητο να πετάξει την κουλούρα που υπάρχει πάνω στο πλοίο, ούτε να χρησιμοποιήσει το VHF. Μετά από τρεις ημέρες έπιασε σήμα, επικοινώνησε με ένα φίλο. Θα μας τα πει όμως η Μαρία Τωμαρά, η οποία παρακολουθεί το ρεπορτάζ, το οποίο έχει προκαλέσει δικαιολογημένα και το ενδιαφέρον του ισπανικού τύπου. Και γενικώς είναι ένα ρεπορτάζ που παίζει, γιατί έμεινε κάπου ακυβέρνητο μετά τις Σιρακούσες και βρέθηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Γεια σου Μαρία.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, το θρίλερ δεν εξελίσσεται στην Πύλο.
0: Όχι, αλλά... έφτασε εκεί, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Πύλος είναι πάρα πολύ ησυχή. Η οικογένεια έχει επιστρέψει κιόλας στην Ισπανία. Λοιπόν, αν συνεχίζονται οι έρευνες, χωρίς καμία εμπλοκή των ελληνικών αρχών από την αρχή, συνεχίζονται από ιταλικής πλευράς.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το story έχει ως εξής. Ξεκίνησαν οι άνθρωποι λοιπόν από τις Σιρακούσες για να κάνουν μία κρουαζιέρα στην Μεσόγειο.
0: Οι δυο τους έμπειροι έχουν κάνει αρκετά ταξίδια, όπως τουλάχιστον διαβάζω στον ισπανικό τύπο. Δεν είναι πρώτη φορά ότι νοικιάζουν αισιοπλοϊκό. Έχουν κάνει αρκετά ταξίδια.
1: Ναι. Η γυναίκα είχε δίπλωμα οδήγησης κάφους, ωστόσο, όπως είπε, μάλλον το είχε παροπλισμένο, δεν είχε ασχοληθεί ποτέ.
0: Εντάξει, όσοι Μαρία, μα κάνεις, ξέρω, εσύ αν θα κάνεις 30 ταξίδια με ένα ιστιοπλοϊκό που θα πέσει πάνω σε θάλασσες και καιρούς και τα λοιπά, γιατί δεν είναι πάντα μπουνάτσα η θάλασσα, κάτι θα έχει μάθει. Είναι δύο, δεν είναι ότι έχουν και κανένα πλήρωμα μεγάλο, δεν είναι ότι έχουν γιότ, είναι δυο τους που προσπαθείς να μανουβράρεις τα πανιά και να...
1: Ναι, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω.
0: Ναι, όχι, λέω η λογική ποια είναι.
1: Η λογική λέει επίσης ότι πώς μένεις τρεις μέρες χωρίς σήμα και πώς δεν ξέρεις να κυρίζεσαι αυτό το σύστημα που έχουν πια,
0: να,
1: τα οποία είναι υπερσύγχρονα, έτσι.
0: Ναι, το VHF απλά σηκώσει και λες, παιδιά.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε η γυναίκα, και λέω τι φέρεται να είπε, γιατί και εμείς μαθαίνουμε πολύ σκόρπιες πληροφορίες. Λοιπόν, και κυρίως μέσα από τα ισπανικά μέσα, έτσι. Οι δυο λοιπόν ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Ο σύζυγος είχε ψαρέψει ένα τόνο, προσπάθησε στο κατάστρωμα εκεί να τον καθαρίσει, γλίστρεσε, έπεσε στη θάλασσα. Της φώναξε σταμάτα το σκάφος, αυτή είπε πως πανικοβλήθηκε, μπήκε σε μια κατάσταση σοκ, δεν μπορούσε να κάνει κάτι, το σκάφος απομακρυνόταν και όταν αυτό πια έσβησε μάλλον από μόνο του, βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο 20 μίλια ανοιχτά της Πύλου.
0: Και έτσι υπήρχε η εμπλοκή, ας πούμε, των ελληνικών αρχών.
1: Εκεί βρήκε και σήμα και ειδοποίησε έναν φίλο της οικογένειας στην Ισπανία. Ο ίδιος ειδοποίησε τις ισπανικές αρχές, οι ισπανικές αρχές τις ιταλικές, οι ιταλικές αρχές τις ελληνικές. Οι ελληνικές αρχές από το κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού ενημέρωσαν το λιμεναρχείο της Πύλου και πήγε το περιπολικό καλώντας ένα αλλιευτικό για τη διάσωση. Έγινε λοιπόν η ρημούλκηση στην μαρίνα της Πύλου, στάθμευσε το καταμαράν εκεί, εκεί βρίσκεται ακόμη, δεν ξέρουμε για πόσο θα παραμείνει και ποιος θα το πάρει. Οι πληροφορίες χθες το βράδυ έλεγαν ότι η γυναίκα ήρθε ο γιος της στην Ελλάδα, στην Πύλο, την παρέλαβε και επέστρεψαν στην Ισπανία. Από εκεί και μετά, μάλλον οι ισπανικές αρχές και ο ισπανικός τύπος θα μπορούν να μας διαφωτίσουν.
0: Ναι.
1: Εδώ δηλαδή πια δεν,
0: τώρα,
1: υπάρχει,
0: το πλοίο...
1: δεν υπάρχει ρεπορτάζ. Ναι.
0: Από τη στιγμή που το καταμαράν όμως βρίσκεται... αγκυροβολημένο πλέον στην Πύλη.
1: Μαρίνα, ναι. Είναι κλειστό.
0: Θα πρέπει να γίνει και ο έλεγχος από πραγματογνώμονες για να δουν. Γιατί αν η σύζυγος...
1: Για τον έλεγχο θα πρέπει κάποιος να διατάξει, προφανώς.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω ποια εισαγγελία.

0: είναι αρμόδια ελληνική εισαγγελέα. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί η σύζυγος στην αρχική της κατάθεση είπε ότι όπως καθάριζε τον τόνο που έπιασε ο σύζυγός της, γλίστρησε πάνω στα αίματα του ψαριού και έπεσε μέσα. Άρα προφανώς θα πρέπει να υπάρχουν τα αίματα και όλη η πτώση που υπάρχει.
1: Το είδα το σκάφος από πάρα πολύ κοντά. Υπάρχουν κάποια σημάδια που μπορεί να είναι αίμα, μπορεί να είναι και χυμένος καφές. Αίμα ξεπλημένο εννοώ με τις μέρες όλες αυτές από το καιρό, την αλμύρα και λοιπά, η θάλασσα, μπορεί να είναι και καφές. Μπορεί να είναι και...
0: Θα έπρεπε να έχει πέσει ποσότητα για να γλιστρήσεις και να φύγεις από σκάφος.
1: Αυτό που είδα εγώ είναι κάποιες σταγόνες που, σου είπα, θα μπορούσε να είναι χυμένος καφές. Θα μπορούσε να είναι λεκές από οτιδήποτε πάνω στην άσπρη επιφάνεια του καταστρώματος.
0: Θα το βρούνε τώρα εκεί πραγματογνώμονες.
1: Είναι ένα πολύ μικρό σημείο, έτσι. Η αλήθεια είναι στην άκρη του σκάφους, βέβαια. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος εκεί να έχει γλιστρήσει.
0: Να έχει γλιστρήσει. Θα το δουν οι πραγματογνώμονες, αν κάποιος που γλιστράει τόσο εύκολα, αν το κύμα μπορεί να ξεπλύνει τόσο μεγάλη ποσότητα αίματος, γιατί για να γλιστρήσεις. Σίγουρα όμως είναι ένα θρίλερ, γιατί ο συγκεκριμένος ήταν ένας πετυχημένος επιχειρηματίας.
1: Ένας γνωστός επιχειρηματίας της Ισπανίας.
0: Βγήκε στη σύνταξη άνθρωπος από το 21, έκανε το όνειρο πολλών πραγματικότητα, να μπορείς να έχεις ατελείωτο χρόνο και να κάνεις αυτό που σου αρέσει. Και όπως φάνηκε, του άρεσε πάρα πολύ η θάλασσα. Και έχει όλα τα συστατικά αυτού του μείγματος ενός θρίλερ επιχειρηματικού οικογενειακού θάλασσα μέσα. Ναι, θα δούμε. Ναι. Οπότε ένα αναμονή των εξελίξεων και να δούμε ποιος θα αναλάβει τη διερεύνηση. Ναι. Έχεις μια μαρτυρία, έχεις αυτή τη στιγμή και είναι συγκεκριμένη. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Μαρία Τομάρα, μαζί μας για το ρεπορτάζ μιας υπόθεσης η οποία έχει προκαλέσει, νομίζω, και δικαιολογημένα το ενδιαφέρον πολλών μέσων, πέρα από τα ισπανικά. Έχουμε και τα διεθνή μέσα για να δούμε το τι ακριβώς έγινε. Λοιπόν, για να έρθω λίγο στα μηνύματά σας, καταρχήν χαιρόμαστε όταν υπάρχουν θέματα τα οποία τα αναπτύσσουμε εδώ στο News Radio και σας αγγίζουν, και αυτό το βλέπω από τον αριθμό των μηνυμάτων που έρχονται. Λέει, ας πούμε, η Νικολέτα, καλημέρα. Το θέμα δεν είναι για ανάπηρο να έχει 15 κίνητα, γιατί πρέπει να μπορεί να εισπράττει κάποιο εισόδημα από αυτά. Διότι αν διαθέτει 15 εγκατελειμμένα χωράφια, τι εισόδημα να εισπράξει? Προφανώς εκεί έρχονται και τα εισοδηματικά κριτήρια. Νικολέτα, αν και το επαναλαμβάνω, σε περιπτώσεις αναπηρίας και πάνω από το 67%, θεωρώ ότι το εισοδηματικό κριτήριο είναι μια άδικη κατάταξη για έναν άνθρωπο ο οποίος για το υπόλοιπο της ζωής του ζει με μια μόνιμη αναπηρία. Δεν είναι ότι διορθώνονται. Καλημέρα από την Μαρία, από την Κατερίνα. Καλημέρα, ο θεσμός του προσωπικού βοηθού και το βοήθημα είναι ανεξάρτητο από άλλα επιδόματα που λαμβάνει ο ανάπηρος. Έχω κόρη με πρόσφατη γνωμάτευση ΚΕΠΑ, αναπηρία 93% και φόρου ζωής. Καρχήν, καλή δύναμη, Κατερίνα. Υποθέτω μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Σου εύχομαι τα καλύτερα για την κόρη σου. Λοιπόν, και φόρου ζωής για εξοϊδρυματικό επίδομα. Αυτό ισχύει και συμπληρωματικά το επίδομα του προσωπικού βοηθού, γιατί είπαμε ότι το επίδομα του προσωπικού βοηθού το λαμβάνει ο άνθρωπος που αναλαμβάνει την φύλαξη του προσώπου. Αυτή είναι η διαφοροποίηση. Η Ελένη, δυστυχώς δεν ήταν ψυχρή, φιλικό μου ζευγάρι, που όμως ήταν μαζί με έναν ακόμα φίλο γνώσης κι αυτός. Αλλά το ζευγάρι επίσης γνώσης χειρισμού. Το σύζυγο που το χτύπησε η μάτσα και έπεσε ανέστητο στη θάλασσα, αμέσως που βούτυξε ο φίλος, τον έφερε στην επιφάνεια και αυτή έκανε το δύσκολο χείρημα να τους πλευρίσει και τελικά μπορούσαν να ανέβουν στο σκάφος. Ελένη, τώρα υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, αλλά εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο όταν κάποιος κάνει τόσα πολλά ταξίδια με ένα σκάφος. Δηλαδή, σύμφωνα με τις περιγραφές των ισπανικών μέσων, ήταν ένα ζευγάρι που κάνει δεκάδες ταξίδια με το συγκεκριμένο σκάφος. Δηλαδή το ξέρεις απ' έξω και ανακατοτά. Είναι δύο άτομα. Δύο άτομα σε ιστιοπλοϊκό σημαίνει ότι και οι δύο γνωρίζουν άριστα την, το πώς λειτουργεί το σκάφος. Δεν έχει κάποιον άλλον να σε βοηθήσει. Άλλος θα πάρει τα πανιά, άλλος το τιμόνι. Σίγουρα και οι δύο είναι έμπειροι. Δεν υπάρχει one man show και κάποιος κάνει ηλιοθεραπεία. Και με φαίνεται τραβηγμένη όποια αντίδραση και ειδικά μετά από τρεις μέρες. Αλλά αυτό θα το βρουν οι αστυνομικές αρχές. Πάμε σε άλλο είδους αστυνομικής παρέμβασης. Μέσα μαζικής μεταφοράς. Βγήκαν κάποια στοιχεία. Σας ομολογώ ότι με τρόμαξαν, με σόκαραν. Σε 18 μήνες έχουν γίνει κοντά 4.500 συλλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πολλές από τις συλλήψεις, χώρια προσαγωγές, έχουμε 3.900 προσαγωγές και κοντά 4.500 συλλήψεις. Πολλές από τις συλλήψεις αφορούν επιθέσεις σε βάρος στελεχών των ανθρώπων που εργάζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λεωνίδας Σκούλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, για την παραβατικότητα στα μέσα μεταφοράς. Καλημέρα, ακόμα λέμε.
2: Καλημέρα.
0: Όταν είδα το νούμερο της ελληνικής αστυνομίας, αυτό έγινε με αφορμή την επίθεση σε βάρος ενός σταθμάρχη σε σταθμό του μετρό, όπου υπήρχε σύλληψη. Και βγαίνει 4.500 συλλήψεις σε 18 μήνες, με πολλές από αυτούς να αφορούν βιοπραγίες σε βάρος στελεχών σας.
2: Ναι, είμαστε ένας κλάδος ο οποίος είμαστε εκτεθειμένοι με την έννοια ότι συναναστροφόμαστε με πολύ κόσμο. Υπάρχει παραβατικότητα. Είναι δεδομένο ότι σε αυτή τη χώρα πλέον η παραβατικότητα είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Πόσο μάλλον σε εμάς που έχουμε πάρα πολύ κόσμο που συναναστρεφόμαστε. Όντως έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις, πάρα πολλές επιθέσεις σε εργαζόμενους, σε προϊσταμένους που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τον πληρωματικό κοινό. Και δυστυχώς είχαμε πει ως συνδικάτο, είχαμε διεκδικήσει πάρα πολλές φορές και την μπάρα η οποία θα πρέπει να υπάρχει μπροστά στη λεωφορεία, έτσι ώστε να μην έχει πρόσβαση ο επιβάτης στον οδηγό, και τις καμπίνες, τις περιβόητες που ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς όμως δεν εισακουστήκαμε.
0: Τι σημαίνει, περιγράψτε μου κανένα δύο περιστατικά που σας έχουν καταγγείλει συνάδελφοί σας.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν από ξυλοδαρμοί εργαζομένων σε τέρματα, σε αφετηρίες, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, που είναι το πιο επικίνδυνο φαινόμενο, τη στιγμή που μπορεί να φύγει το τιμόνι από έναν οδηγό λεωφορείο έχοντας μέσα 50 και 60 άτομα.
0: Γιατί έρχεται ο άλλος και το βαράει, για ποιο λόγο, δεν σταμάτησε στη στάση.
2: Δεν σταμάτησε στη στάση, άλλοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα, άλλοι διαπληκτίζονται με επιβάτες μέσα και ξεσπούν στον οδηγό. Οι καθυστερήσεις των δρομολογίων που γίνονται, αν βάλετε ότι τώρα υπάρχουν 25 λεπτά δρομολόγια και 30 λεπτά. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένας εκνευρισμός και ο επιβάτης ξεσπάει ανάλογα με τα προβλήματα τα προσωπικά του, ξεσπάει στον οδηγό. Και είσαι εργαζόμενο, όπως έγινε χθες με τον σταθμάρχη. Γιατί θεωρώ ότι ο σταθμάρχης δεν ευθύνεται σε κάτι τη στιγμή που έγινε ένα περιστατικό μέσα στο μετρό ή καθυστέρησε το μετρό να έρθει, ή όπως έγινε με το τραμ, με τον επιβάτη ο οποίος είχε μαχαίρι και κυνηγούσε τους επιβάτες.
0: Και εδώ
2: θα πρέπει να με επιτρέψετε να πω ότι πρέπει να δώσουμε και πολλά συγχαρητήρια στους εργαζόμενους, οι οποίοι τις περισσότερες φορές λειτουργούν με ψυχραιμία. Αλλά αυτό σε κάποια περίπτωση δεν θα μπορέσει να το λειτουργήσει ο συνάδελφος και θα έχουμε περιστατικά τα οποία ή γεγονός το οποίο θα είναι δυσάρεστο. Αυτό προσπαθούμε να προλάβουμε και αυτό είπαμε και στη διοίκηση της εταιρείας, να μπορέσουμε να βάλουμε καμπίνες στα λεωφορεία έτσι ώστε να είναι προστατευμένοι τουλάχιστον ο οδηγός του λεωφορείου, και από εκεί και πέρα και η αστυνομία βοηθάει σε αυτό. Όντως
0: το πρόγραμμα Αριάδνη είναι το πρόγραμμα περιπολιών της ελληνικής αστυνομίας. Στα πλαίσια αυτού ήταν τελικά σε 16 μήνες, όχι 18, είχαμε 4.432 συλλήψεις.
2: Ναι.
0: Για να γίνει σύλληψη σημαίνει ότι έχει γίνει ένα βαρβάτο περιστατικό.
2: Ναι. Έχει γίνει περιστατικό το οποίο είναι ή μεταξύ επιβατών ή μεταξύ των εργαζομένων και των κάποιου επιβάτη. Απλά εμείς θέλουμε να φυστήσουμε την προσοχή και στους συναδέλφους μας να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά, αλλά θα πρέπει να δούμε και σαν κοινωνία και σαν πολιτεία το πώς μπορούμε, έχουμε πει πάρα πολλές φορές, να καθίσουμε να συζητήσουμε για μέτρα ασφάλειας και των εργαζομένων, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε γεγονότα όπως περιγράψατε και εσείς πριν, τα οποία προς το παρόν είμαστε τυχεροί. Εγώ αυτό έχω να πω. Με την εμπειρία μου τόσα χρόνια στην αστική συγκοινωνία, καταθέτω την άποψή μου βγάζουμε ανακοινώσεις, καλούμε τη διοίκηση στο Υπουργείο να μπούμε σε μια συζήτηση σοβαρή μαζί με την ελληνική αστυνομία αν χρειάζεται ή με οποιονδήποτε από τον ελεκτικό μηχανισμό για να μπορέσουμε και εμείς να πηγαίνουμε στη δουλειά μας και να γυρνάμε στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας.
0: Με την Αριάδνη γίνεται και μια χαρτογράφηση. Δηλαδή, εκτιμώ ότι πλέον η αστυνομία με βάση τον αριθμό των συλλήψεων. Υπάρχουν 3.023 προσαγωγές, 4.432 συλλήψεις και 11.500 συνδρομές, δηλαδή 11.500 φορές που οι ελεκτές κομίστρου, δηλαδή αυτοί που μας ελέγχουν τα εισιτήρια, φωνάξαν την ελληνική αστυνομία γιατί ο τύπος που πήγε να περάσει έκανε και τσαμπουκά. Δηλαδή δεν είναι ότι, παιδιά, δεν χτύπησα εισιτήριο ή χρησιμοποίησα, μπήκα παράνομα. Χρειάστηκε να επέμβει και η ελληνική αστυνομία σε 11.500 περιπτώσεις.
2: Ακριβώς.
0: Που άλλος πουλούσε και πνεύμα και τσαμπουκά που δεν πλήρωσε.
2: Θα σας πω κάτι απλό, ότι στο οργανόγραμμα της εταιρείας μας δεν υπάρχει ελεκτής.
0: Δεν υπάρχει.
2: Σαν ειδικότητα δεν υπάρχει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κατέβει από το τιμόνι και οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά των ελεγκτών, οι οποίοι τώρα προσλάβαμε ελεγκτές οκταμηνίτες. Και αυτό που είναι ανησυχητικό, γιατί κάποτε είχαμε περιστατικά σε συγκεκριμένες περιοχές, η παραβατικότητα ήταν αυξημένη σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Το ανησυχητικό είναι ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουν απλωθεί τα γεγονότα, δηλαδή σε όλη την Αττική έχουμε περιστατικά τέτοιου τύπου.
0: Ναι, υποθέτω ότι παλιότερα ήταν κάποιες περιοχές κατά δυτική Αττική, εκεί πέρα, Ζεφύρια, Πρόπυλο, και αυτά θυμάμαι ότι είναι. Που σπάγανε και λεωφορεία και αυτά.
2: Μια συγκεκριμένη παρέμβαση από την αστυνομία. Τώρα έχουμε τους ανθρώπους αυτούς που είπατε και εσείς πριν, τους ελεγκτές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάθε μέρα σοβαρά προβλήματα και θα πρέπει και η εταιρεία κάποια στιγμή να δει και την ειδικότητα αυτών των ανθρώπων για να μπορέσουμε να είναι και αυτοί πιο οργανωμένοι ως σύστημα.
0: Η αλήθεια είναι ότι στο λεωφορείο είναι λίγο μπάτε σκύλια λέστε. Δηλαδή υπάρχει κάποια εκτίμηση από την εταιρεία πόσοι πληρώνουν τελικά εισιτήρια στα λεωφορεία? Γιατί στο μετρό υπάρχουν οι μπάρες. Όχι ότι δεν υπάρχουν και τύποι που θα περάσουν αέρα πατέρα, αλλά είναι λίγο πιο ελεγχόμενο. Στα λεωφορεία.
2: Θα σας πω, επειδή ως πρόεδρος είχα χειριστεί τη διανομή του ΑΣΑ όσον αφορά τις εταιρείες ΟΣΥ και στα ΣΥ, δηλαδή λεωφορεία, τρόλι και μετρό, τραμ και ηλεκτρικός, είχαμε ζητήσει τότε να υπάρχει το 50-50, δηλαδή να έρχονται τα έσοδα της εταιρείας σε ένα κεντρικό φορέα και από εκεί να μοιράζονται ισότιμα και στις δύο εταιρείες. Αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής φαινόμενο. Να έχετε εσείς με το μετρό και έχετε το δικαίωμα της μεταβίβασης με το ίδιο εισιτήριο στο λεωφορείο.
0: Ακριβώς,
2: έτσι ώστε,
0: ναι.
2: Λοιπόν, δεν έχουμε εμείς στοιχεία το πόσοι ανεβαίνουν στο λεωφορείο και πόσοι έχουν εισιτήριο και πόσοι δεν έχουν εισιτήριο. Υπάρχουν ηλεκτρονικές κάρτες, υπάρχουν τώρα τα κινητά τηλέφωνα που αυτά καταμετρούνται.
0: Ναι, αλλά που μπορείς να πληρώσεις με την τραπεζική
2: ακριβώς
0: σου κάρτα.
2: Αυτό το κομμάτι της μεταβίβασης χτυπιέται και στα δύο, δηλαδή και στο μετρό και στο λεωφορείο. Οπότε έχουμε δύο εισιτήρια, αλλά στην ουσία το αντίτιμο είναι ένα.
0: Οπότε δεν είναι ξεκάθαρο το θέμα
2: ακριβώς
0: του.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν στο λεωφορείο και κατεβαίνουν στην επόμενη στάση.
0: Ναι. Όταν έχουμε 11.500 σε 11.500 περιπτώσεις έχει χρειαστεί να επέμβει η αστυνομία για αυτό που δεν πλήρωσε εισιτήριο στους 16 μήνες. Ακόμα και σε αυτό το κομμάτι να μείνουμε και να πούμε ότι όλοι ήταν αντιδραστικοί γιατί αυτό αφορά κατά την άποψη ένα μικρό ποσοστό, δηλαδή όχι όσοι έχουν πιαστεί χωρίς εισιτήριο,
2: όχι,
0: έκαναν και φασαρία.
2: Θα σας πω κάτι, οι 11.500 περιστατικά που έχουμε είναι αυτά τα οποία έχουν αρνηθεί να πληρώσουν το πρόστιμο ή αμφισβητούν
0: ναι
2: το αν πρέπει να πληρώσουν πρόστιμο ή όχι.
0: Άρα αυτό σημαίνει αναλογικά θα είναι ένα στους 10, ένα στους 8, κάπως έτσι.
2: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε κατεγραμμένα τα περιστατικά τα οποία οι ελεγκτές γράφουν κάποιον ο οποίος παραδέχεται το λάθος και λέει γράψε με,
0: ναι, γράψε.
2: Και κατεβαίνει από το λεωφορείο ναι και φεύγει. Εκεί δεν έχουμε παρέμβαση αστυνομίας.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό λέω ότι αναλογικά όταν έχεις 11.500 με την αστυνομία, ο αριθμός πρέπει να είναι επί 10, επί 7, επί 8, κάτι
2: τέτοιο. Ακριβώς, σωστά το λέτε, σωστά. Ναι.
0: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον. Οι αριθμοί είναι πραγματικά σοκαριστικοί και κρατάω και αυτό που είπατε, ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια πλέον δεν έχεις τις κόκκινες γραμμές εκεί που λες πω μην πάω σε αυτή την περιοχή, μην μου κάτσει δρομολόγιο, κάνω το σταυρό μου, μπορεί να πάω σε οπουδήποτε και να γίνει
2: από τον Πειραιά μέχρι την Κεφισιά και από τα νότια προάστια μέχρι τα βόρεια προάστια. Όπως το περιστατικό που έγινε με το τραμ στην Γλυφάδα, δεν είχαμε τέτοια περιστατικά συνήθως στην Γλυφάδα. Ναι.
0: 25 με 30 λεπτά είναι το μέσο δρομολόγιο.
2: Αυτή τη στιγμή είναι.
0: Ανά, 25 με 30.
2: Με το θερινό πρόγραμμα, ναι, 25 λεπτά, 20 με 25 λεπτά.
0: Όταν πάμε στο φθινόπωρο, τι θα το πάμε, 15 λεπτά, 20 λεπτά, αλλά με το κυκλοφοριακό θα φτάσουμε.
2: Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε αυτό, γιατί είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση ως, σαν συνδικάτο και είχαμε πει κάποια πράγματα όσον αφορά το χρόνο διαδρομής των εργαζομένων, να δούμε το επάγγελμα του οδηγού όσον αφορά το ωράριο, να δούμε την ξεκούρασή του. Έχουμε βάλει τέτοια ζητήματα. Δυστυχώς δεν έχουμε μπει στο διάλογο αυτό, ενώ το ζητάμε εδώ και 2 χρόνια. Δεν έχουμε μπει ακόμα σε ένα διάλογο να δούμε και το επάγγελμα του οδηγού και όλα αυτά που περιγράψαμε πριν, αλλά να δούμε και το ωράριο εργασίας του. Γιατί στην Ευρώπη αρχίζουν και συζητούν λόγω της έλλειψης οδηγών ότι πρέπει ο οδηγός να κάθεται περισσότερο από μισή ώρα ή 20 λεπτά. Και αυτό σε τις περισσότερες περιπτώσεις εμάς δεν κάθονται οι οδηγοί, γιατί είναι, δεν έχουμε χρόνο διαδρομής. Οπότε αναγκάζονται να πηγαίνουν και να έρχονται χωρίς διάλειμμα.
0: Μαζί μας ήταν ο κύριος Αλενίδας Μασκούλος, ο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
2: Εγώ, να είστε καλά, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, τα νούμερα πραγματικά είναι ανησυχητικά, αυτά που ανακοινώθηκαν και από την ελληνική αστυνομία. Πάμε σε μουσική ανάσα, αυτό που λέμε, να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα, δελτίο ειδήσεων και μπαίνουμε στο τρίτο μεταμέρος. Του έχουμε και λέμε.

0: 92,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης η στήριξη των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων με μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις και ορίζοντα εφαρμογής την τετραετία 2027-2030. Βασικό ζητούμενο η αντιμετώπιση του κόστους ζωής των πολιτών, το οποίο έχει εκτιναχθεί λόγω της ακρίβειας, η αντιμετώπιση της οποίας θα πρωτοστατήσει μεταξύ άλλων στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση στην επιδότηση του ντίζελ για τον ερχόμενο μήνα, το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες. Εν τω μεταξύ, νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης αλλά και σχολικά είδη. Καλύτερη του αναμενόμενου η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η υπέρβαση ανέρχεται σε πρώτη ανάγνωση σε περίπου 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζητεί από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και οι αδειούχοι επιστρέφουν σταδιακά το λιμάνι του Πειραιά. Επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ενημερώθηκε για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης. Επισήμανε ότι η τουριστική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα. Παράλληλα, ζήτησε από τους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν υπομονή και να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη συνδρομή του λιμενικού στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πολιτών στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος. Δύσκολο το διήμερο που διανύουμε με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς σε κλειστές παιδινές περιοχές. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει κλιματιζόμενους χώρους για ευάλωτες ομάδες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα αδέσποτα ζώα. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Κύθυρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφικτική απομόνωση του Ιράν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς ή από αλλού, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, όπως είπε ο Σκοτ Μπέσεντ. Στη μαύρη λίστα έχουν μπει 60 οικονομικές οντότητες που συνδέονται με το Ιράν στα πεδία του πετρελαίου, των πυρηνικών, των πυράβλων και του διαδικτύου. Η αγορά εκτιμά τουλάχιστον για την ώρα ότι η νέα αμερικανική εκστρατεία οικονομικής ασφυξίας κατά της Τεχεράνης μειώνει τον κίνδυνο μιας άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη περισσότερο τις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών.
0: Ο καιρός.
1: Καύσωνας με σαραντάρια και ισχυρό μελτέμι, τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ έως 38 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτσα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
0: περίθυρα ακούσματα.
2: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
2: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Senses Eyesight.
4: Όραση. Οπτικά.
3: Eyesight Optics. Γυαλιά ηλίου.
4: Protection. Eyesight Optics. Προστασία. Ήλιος. Αισθήσεις.
3: Contact lenses. Ομορφιά. Vision.
4: Eyesight Optics. Fashion sunglasses.
3: Eyesight. Brands. Γυαλιά οράσεως. Φακή εποθής.
4: Welcome to the Eyesight World.
3: Eyesight Optics.
4: Eyesight Οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
6: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζακύνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Τι νέων, τι νεοέλληνες, τι νεόπλουτοι. Καλά, δεν είναι όλοι νεοέλληνες και νεόπλουτοι. Παίζατε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα εκεί στα Καμίνια.
1: Ακριβώς τι άλλο θα πρέπει να πάρω αφού έμεινα μάδια.
0: Χρόνια πολλά και καλά. Η ζωή συνεχίζεται.
1: Να δω αν έχει λεφτά, μα ξέχασα το πιν. Θωμά είσαι σπίτι.
0: Και κορυφώθηκε χθες το απόγευμα με την περιφορά του Σεπτού Λιψάνου στους δρόμους της πόλης, παρουσία πλήθους πιστών και εκπροσώπων των τοπικών αρχών και όχι μόνο, με τη λιτάνευση του Σεπτού Σκηνώματος, ο εορτασμός του Πολιούχου του νησιού Αγίου Διονυσίου από 23 έως 26 Αυγούστου και ολοκληρώνεται αύριο στις 11 το πρωί, όπου και θα πραγματοποιηθεί η περιφορά του Σεπτού Σκηνώματος ή του Λιψάνου, αν θέλετε, του Αγίου Διονυσίου μέσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου, το μόνιμο Ιερού Ναού, και θα ακολουθήσει η εναπόθεσή του στην Ιερά Λάρνακα, με την οποία ολοκληρώνει το επίσημο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων και θα πέσουν οι πατροπαράδοτες ντουφεκές ή αλλιώς σμπάρα, όπως λέμε στο νησί. Έτσι κι αλλιώς για τα σμπάρα είμαστε. Ήταν εδώ και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτής Λευκάδας Αθανάσιος Καβαδάς, ο οποίος εκπροσώπησε την κυβέρνηση. Επίσης, στο νησί βρίσκεται η υπεύθυνη οικονομικών του Πασόκ Κινάλ, Μιλένα Αποστολάκη, ιδιαίτερα γνωστή, η οποία σήμερα στις 7 το απόγευμα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ. Παρόντες εννοείται ο βουλευτής Διονύσης Αχτύπης, ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καποδίστριας, ο δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος, αλλά είχαμε και κάποιες άλλες επισκέψεις ενός βουλευτή από τη Λακωνία και του δημάρχου Πύργου επίσης. Έτσι έχουν τα πράγματα. Χθες το απόγευμα δεν υπήρχε σπιθαμή γης που να μην είχε σταθμεύσει αυτοκίνητο. Εντός, εκτός και επίτα αυτά, εντός και εκτός της πόλης. Παντού δηλαδή. Και πολλοί αναγκάστηκαν να κάνουν αρκετό ποδαρόδρομο. Μοναχά στα κεραμίδια και στις στέγες των σπιτιών δεν είχαν σταθμεύσει τα αυτοκίνητα. Όπως καταλαβαίνετε, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ανοχή από την αστυνομία και δεν την τροχέα. Έτσι. Και η ανοχή, όπως καταλαβαίνετε, είναι επιλεκτική. Γιατί εχθές όλοι ήταν δικαιολογημένα εντός ή εκτός εισαγωγικών παράνομοι σε ό,τι αφορά τη στάθμευση και όχι μόνο. Καταλάβατε. Θα πάμε λιγάκι πιο χαλαρά σήμερα. Επιβάλλει η μέρα, έχω την εντύπωση. Αν και έχει προηγηθεί ένα τριήμερο ή τετραήμερο, αν θέλετε, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, με αρκετά συμβάντα. Είτε από το αστυνομικό δελτίο, είτε σε ό,τι αφορά το λιμενικό σώμα, είτε. Ακόμα και με τη θανάτωση μιας γάτας στη Ζάκυνθο. Όπου η ΕΡΤ Ζάκυνθου ανέδειξε αποκλειστικά το συγκεκριμένο θέμα, με αποκλειστικό υλικό και αποκλειστικές πληροφορίες, και σήμερα θα δώσουμε συνέχεια. Στις μουσικές επιλογές δεν είναι η Άννα Καποδίστρια, είναι η Άννα Καποδίστρια. Στην επιμέλεια του ήχου ο σταφυδοπαραγωγός Αλέξανδρος Δάσης. Στα μικρόφωνα σήμερα ο Σάκης Νέγκας. Κάπως βαρύς και ασήκωτος ακούγουμε. Ναι, με ταλαιπωρεί ένας πνοδόντος γι' αυτό. Καλύτερα να σου πονάει το άλλο δοντάκι, αυτό του έρωτα και της αγάπης, όπως Αλέξανδρος Δάσης. Αφού να φανταστείτε, δεν κοιμάται στο κρεβάτι του, αλλά πάνω στα αλόνια με την απλωμένη σταφίδα.
1: Σκεφτόμαι πάλι, ίσως δεν ήσουν εσύ.
0: Και τροχαίων ατυχημάτων με γουρούνες συνέχεια, επειδή έτυχε να βρεθώ στο νοσοκομείο στα επίγοντα χθες το απόγευμα. Όχι για μένα, για την περίπτωση ενός στενού συγγενικού μου προσώπου, είχε έρθει άλλο ένα τροχαίο με γουρούνες στα επίγοντα. Δύο νεαρές Σουηδέζες τουρίστριες, οι οποίες είχαν τραυματιστεί στις σπονδυλικές στήλεις, στα πλευρά και στον αφιένα, από ανατροπή γουρούνα στην οποία επέβαιναν, στην περιοχή του Αγίου Λεόντα, όπως κατάφερα να μάθω. Εκτός κινδύνου με, αλλά είχαν τραυματιστεί και σοβαρά δε. Κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Ποιος θα τα βάλει τώρα με τα οικονομικά συμφέροντα? Δεν είναι γουρούνες για συμβατικούς δρόμους. Αλήθεια, αυτούς τους ταλέπρωστους τουρίστες τους ενημερώνουν για αυτά τα οχήματα? Έχουν ιδέα από αυτά? Τα έχουν οδηγήσει ποτέ ξανά, άσχετα αν έχουν δίπλωμα και μπορούν να τα νοικιάσουν? Τους έχουν πει τι ιδιαιτερότητες έχουν και ότι θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και ότι τελαπάρουν το παραμικρό και ανατρέπονται? Πολύ που τους νοιάζει. Τα λεφτά να πάρουν και ας μην μείνει ούτε ένας όρθιος. Ας φύγουν ο ένας μετά τον άλλον ξαπλωτοί για την ιδιαίτερη τους πατρίδα. Όρθιοι έρχονται, ξαπλωτοί φεύγουν. Και σακατεμένοι, ανίωτα και σκοτωμένοι. Το αυτό και με τα ηλεκτρικά πατίνια. Όπως στην περιοχή της Κυψέλης στην Αθήνα, ένας 15χρονος Αιθίωπας είχε σοβαρό ατύχημα με πατίνι. Έπεσε στο οδόστρωμα, χτύπησε το κεφάλι του. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αγγλαία Κυριακού. Έχει διασωληνωθεί και έχει γίνει και επέμβαση στο κεφάλι του για να του εφαιρεθεί αιμάτωμα κτλ. Και δεν είναι, και είναι, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Ποιος έχει τα κότσια, ας τα βάλει με τους, με τα επιχειρηματικά συμφέροντα πίσω από τα ηλεκτρικά πατίνια, από τις γουρούνες και όχι μόνο. Γιατί χύνεται άδικα αθώο αίμα.
2: Γι' αυτό ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θέλω να σε χάσω. Γιατί σε νιώθω και με νιώθεις.
0: Κάπως έτσι. 11 και 16 πρώτα λεπτά. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Καλημέρα στην κυρία Αναστασία Τσουκαλά, ελπίζω να μην κάνω λάθος, που επικοινώνησε μαζί μας. Στην κυρία Σούλα Βαρυπάτη. Σε όλους όσοι επικοινωνείτε καθημερινά μαζί μας από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου, καθώς ακούτε το τοπικό πρόγραμμα, αλλά και την μετάδοση των θείων λειτουργιών και θρησκευτικών τελετών, είτε από την Ιερά Μητρόπολη της Ακίνθου, είτε από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου, είτε από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό. Και που μας αναγνωρίζετε κάποια πράγματα, ότι λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι εδώ ακούγονται όλες οι φωνές και όλες οι απόψεις και ότι δεν είμαστε εξαρτημένοι από κανέναν και τίποτα. Σπασίμπα. Τάγκενσεν. Γράτσια. Thank you. Bonjour. Καλημέρα.
2: Έμα είσαι καταπληκτική.
0: Το ξέρω, αλλά καταπληκτική δεν είμαι.
2: Δεν είμαι δα και τόσο αυστηρός.
0: Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακίνθου στα social media. Τα αποκαλούμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενίοτε και αποχάβνωσης. Σε Facebook, Instagram, X και TikTok. TikToker όλη μέρα. Αυτό κάνουμε, TikToker όλη μέρα. Κάποτε το ξύναμε με το ξυστό, τώρα κάνουμε TikToker. Να μην το πω αλλιώς. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο rteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας. rtzakintho@r.gr και rzak1, όχι παπάκι, όχι χινάκι, παπάκι, yahoo.gr. Και σήμερα είναι 3η 25 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026, χθες Δευτέρα 24 Αυγούστου. Δεν ήμασταν μαζί σας, ένεκα της τοπικής αργίας και του εορτασμού του Πολιούχου του νησιού Αγίου Διονυσίου, τη μετακομιδή δηλαδή των λειψάνων του Πολιούχου του νησιού από τις νήσους Τροφάδες στη Ζάκυνθο. Ακούσατε ωστόσο τις θείες λειτουργίες και τις θρησκευτικές τελετές από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ζάκυνθου. Οπότε να σας πούμε σήμερα καλή εβδομάδα, καλή υπόλοιπη εβδομάδα.

0: 11 και 22 πρώτα λεπτά. Έρτης Ζακύνθου, ζούμε στην επικαιρότητα, 11 με 1 σήμερα. Πολλές πολλές καλημέρες, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Έρτης Ζακύνθου, ζούμε στην επικαιρότητα. Ο δικός σας σταθμός, η δική σας εκπομπή, όπως άλλωστε όλες οι υπόλοιπες εκπομπές του σταθμού, είτε ενημερωτικές είτε συνεργατών και άλλες. Λοιπόν, νέα τροπή στην υπόθεση θανάτωσης γάτας από 63χρονη κάτοικο περιοχής Δρομηρίου Ζακύνθου. Συμπληρωματική κατάθεση περιπλέκει τις συνθήκες πνιγμού της γάτας ή μπορεί να, να τις φωτίσει ακόμη περισσότερο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την υπεύθυνη εκπρόσωπα, αν θέλετε, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο της, του Ζακυνθινού Ομίλου Μέριμνας Ζώων, την κυρία Παναγιώτα Λιμνιού. Κυρία Λιμνιού, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Εσείς τι γνωρίζετε για το συγκεκριμένο περιστατικό που πρώτη η Έρτη Ζακύνθου το ανέδειξε με αποκλειστικό υλικό και αποκλειστικές πληροφορίες και το παρακολουθεί στην εξέλιξή του με το συμβάν που έλαβε χώρα προχθές, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Γνωρίζουμε το
0: 22/8 στις 3.30 περίπου το μεσημέρι.
1: Το απογευματάκι, ναι.
0: Στην περιοχή του Δρομηρίου Ζακύνθου.
1: Ναι, ναι.
0: Στην ευρύτερη περιοχή.
1: Ενημερωθήκαμε σχετικά σύντομα. Κινήθηκαν οι διαδικασίες όπως προβλέπετε, με κατάθεση του αυτοκινημάρτυρα. Υπήρξε σύλληψη από ό,τι ενημερωθήκαμε. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ακόμα σε εξέλιξη η υπόθεση και το ανακριτικό έργο της αστυνομίας. Εμείς προτείνεθα να παραστούμε σαν παράσταση πολιτικής αγωγής
0: για
1: υποστήριξη της κατηγορίας όμιλος.
0: Ο Ζακυνθινός όμιλος με έρημνα ζώου.
1: Ναι, ναι, για την υποστήριξη κατηγορίας για το αδίκημα που έγινε εις βάρος του ζώου. Από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα.
0: Να πούμε για τους
1: άλλους
0: ακροατές που ενδεχομένως δεν έχουν ενημερωθεί,
1: ναι,
0: ότι έχει προηγηθεί καταγγελία της ιδιοκτήτριας του ζώου σε βάρος της 63χρονης που τυχαίνει να είναι και πεθερά της.
1: Λοιπόν, για αυτό το κομμάτι
0: ότι
1: δεν
0: δηλαδή
1: νομίζω ότι είναι ακριβώς
0: για τη θανάτωση του ζώου.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Προσέξτε, αυτά τα δικήματα είναι αυτεπάγγελτα. Αυτή που κατήγγειλε το γεγονός, αυτό που είδε.
0: Κατήγγειλε
1: το γεγονός. Γνωρίζει ποιος το έκανε, δεν είπε το έκανε αυτό.
0: Έχουμε ολοκληρωμένο ρεπορτάζ και αυτό ακριβώς αναφέρουμε μεταξύ άλλων. Ότι είδε την 63χρονη και πεθερά της πάνω από τη γάτα, ενώ ήταν δεμένη με ένα κορδόνι στο λαιμό με κόμπους και το ζωάκι είχε, ή το ζώο είχε βασανιστικό και αργό θάνατο στην αυλή του σπιτιού της πεθεράς της, στην περιοχή του Δρομηρίου. Δεν έχουμε πει κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, και εγώ δεν γνωρίζω, ούτε εμείς γνωρίζουμε κάτι διαφορετικό ακόμη τουλάχιστον. Αλλά σας λέω ξανά ότι αυτό είναι κυρίως θέμα της αστυνομίας να διαλευκάνει τα πώς.
0: Ναι, μα εμείς εδώ δεν κάνουμε...
1: Εμείς μένουμε στο γιατί. Και μένουμε στο γεγονός. Είναι γεγονός ότι ένα ζώο φωνεύτηκε με απάνθρωπο τρόπο. Αυτό είναι το ένα γεγονός. Όπως γεγονός είναι επίσης ότι το ζώο αυτό παρέμεινε κατόπιν οδηγιών των αρμοδίων αρχών 48 ώρες καταψύκτη και
0: της καταγγέλουσας και ιδιοκτήτρες, αν είναι δυνατόν, στο καταψύκτη του σπιτιού της, γιατί μεσολάβησε υποτίθεται η χθεσινή αργία του πολιούχου του νησιού Αγίου Διονυσίου, της
1: εορτής
0: του πολιούχου.
1: Και ήταν γενικώς, αυτό το αντιμετωπίζουμε, το έχουμε αντιμετωπίσει ξανά, δηλαδή εδώ πρέπει να δίνουμε ραντεβού για κακοποιήσεις, πρέπει να γίνονται τόσο εργασιακού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών. Αν προκύπτει εκτός ωραρίου, δεν υπάρχει τίποτα να το στηρίξει.
0: Μισό λεπτό, μιλάμε για την περίπτωση της νεκροψίας.
1: Καταρχήν, φύλαξη του σώματος. Αν δεν ήταν ένα μικρό σωμοζό που να χωράει σε ένα νοικιακό καταψύκτη, ήταν ένας σκύλος στα 30 κιλών. Πού θα έμπαινε?
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα, έτσι, τα αιώνια που αιωρούνται.
0: Ακολουθεί νεκροψία, κυρία Λιμνιού?
1: Ακολουθεί νεκροψία. Λίγο πολύ με τόσα εγκλήματα γύρω μας, έχουμε γίνει εγκληματολόγοι όλοι. Γνωρίζουμε πλέον ότι ένα νεκρό άψυχο σώμα, είτε είναι ανθρώπου είτε είναι ζώου, αποτελεί και αποδεικτικό στοιχείο.
0: Υπό κανονικές συνθήκες, και αν δεν μεσολαβούν αργίες, το άψυχο σώμα ενός ζώου που έχει κακοποιηθεί και θανατωθεί, πού μεταφέρεται?
1: Εδώ θα πρέπει να χρειαστούμε και τη δική σας βοήθεια και έρευνα. Κανονικά πρέπει να μεταφέρεται σε μια δομική, σε κρατική δομή που έχει χώρο φύλαξης.
0: Γιατί η ιδιοκτήτρια του ζώου και η καταγγέλουσα του περιστατικού έχει έντονη φιλοζωική δράση. Το συγκεκριμένο ζώο, τον ενήλικο γάτο, όπως μάθαμε και από την ίδια, γιατί έχουμε μιλήσει μαζί της πολλές φορές και ενδεχομένως σήμερα και στον αέρα, η οποία θα καταθέσει και συμπληρωματική κατάθεση. Είχε βρει το συγκεκριμένο ζώο άρρωστο, το περιέθαλψε, το μάζεψε, μάλλον το υιοθέτησε και το στήρωσε. Σωστά.
1: Αυτό γνωρίζουμε και εμείς. Είναι από το 2019. Ένας κακός γάτος. Δεν θα σας πω. Από τη μία στιγμή ο γάτος ήταν κάπου και κοιμότανε και μέσα σε 15 λεπτά βρέθηκε στραγγαλισμένος με κορδόνι.
0: Ναι, τώρα έχουμε κάποια ενημέρωση με πιθανά σενάρια πάντα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η θανάτωση του γάτου.
1: Ωραία, τα σενάρια παραμένουν πάντα σενάρια, ώστε να έχουμε μια ενημέρωση.
0: Ναι, είναι όμως κάποια γεγονότα που είναι πραγματικά και στα οποία αναφέρεται η ιδιοκτήτρια και η καταγγέλουσα του ζώου και θα τα αναφέρει στη συμπληρωματική κατάθεσή της, αν ήδη δεν τα έχει αναφέρει, ότι η 63χρονη που την χάνει και πεθερά της φυλάει δύο μικρά παιδιά.
1: Και πάλι δεν,
0: και έχει δει αυτά τα μικρά παιδιά.
1: Δεν κάνει κάποια διαφορά αυτή τη στιγμή αν είναι ανήλικα τα παιδιά. Οι ενήλικες φέρουν πάντα την ευθύνη των ανήλικων.
0: Ναι, συμφωνούμε. Απλά το αναφέρω για την ιστορία. Δεν προσπαθώ να
1: ρίξω
0: την ευθύνη στα παιδιά.
1: Και υποθέτω ότι θα προκύψει από τη δέωσα αστυνομική έρευνα, αν δοθεί η δέωσα προσοχή.
0: Έχουμε μιλήσει με την ίδια σας, λέω. Και έχει αναφέρει ότι.
1: Ωραία. Οπότε όλα τα υπόλοιπα που έχετε μιλήσει με την ίδια, θα πρέπει να τα διευκρινίσετε με την ίδια. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της.
0: Τα δύο μικρά. Ναι, που έχει τύχει. Που συμβαίνει να έχει δει τα παιδιά αυτά να παίζουν στην αυλή του σπιτιού της πεθεράς της με ζώα ή να τα κυνηγούν. Και υπάρχει και το σενάριο ή και δική της υποψία ότι ενδεχομένως τα παιδιά άθελά τους να έπαιξαν και το.
1: Ωραία. Και πάλι σας επαναλαμβάνω, αυτό θα πρέπει να διευκρινίσει από την ίδια. Το κορδόνι
0: με κόμπους βρέθηκε σφινωμένος κοντά σε ένα παραδοσιακό σκεύος μαγειρικής, σε ένα μουρτάρι. Είχε σφινωθεί το σκηνάκι και είχε περαστεί γύρω από το λαιμό του
1: ζώου
0: κορδόνι με κόμπους. Ναι, έχουμε εξασφαλίσει το σχετικό υλικό και φωτό και βίντεο. Οπότε και η ίδια καταλογίζει ευθύνη τόσο στην 63χρονη για πλημελή ότι διέφυγαν τα παιδιά, τα παιδιά της προσοχής.
1: Θα σας το ξαναπώ ξανά γιατί μου το επαναλαμβάνετε και δεν μου αφήνετε άλλη επιλογή. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν βγήκα στον αέρα για να σας πω αστυνομικά ακριβώς σε ποιον καταλογίζει διευθύνη και ποιος τι έχει δει. Ό,τι έχει δει η κυρία Κουνίδη, υποθέτω ότι θα τα αναφέρει, το έχει αναφέρει ήδη στις αρχές. Και δεν είναι κάτι που μπορούμε τώρα να το συζητάμε από τη στιγμή που δεν έχει τελειώσει καν το ανακριτικό έργο. Δεν έχει τελειώσει. Είναι σε εξέλιξη.
0: Έχει
1: διαδικασία.
0: Συλληφθεί όμως ως υπαίτια η 63χρονη, η οποία δεν
1: αυτό
0: παραδέχεται ότι
1: πάλι
0: ευθύνεται για τη θανάτωση του ζώου.
1: Ναι. Είναι κατόπιν ενεργειών της αστυνομίας.
0: Σωστά.
1: Τα δικήματα αυτά είναι φτεπάγγελτα. Ένα φώνευση ζώου και μάλιστα με αυτά
0: αποτελεί
1: τα πλέον
0: κακούργημα.
1: Ναι. Είναι κακούργημα. Οπότε η αστυνομία καλώς κινήθηκε.
0: Μα δεν είπα
1: και
0: το αντίθετο. Δεν είπε κανένα το αντίθετο, κυρία.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι μετά ότι. Κινήθηκε αυτεπάγγελτα. Αυτό ορίζει η νομοθεσία, αυτό έκανε. Και τώρα μένει να δούμε όλα αυτά πώς θα καταλήξουν.
0: Ναι, θα μιλήσουμε και με την ιδιοκτήτρια και καταγγέλουσα. Δεν ξέρω αν θέλει να αναφερθεί το όνομά της στον αέρα, μόνο με τη δική της συνένεση. Καθώς είναι ένα σοβαρό θέμα, έχει αυστηροποιηθεί το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, προβλέπονται πρόστιμα από
1: 2021.
0: Από 30 έως 50.000 ευρώ, έτσι δεν είναι, κυρία Λιμνιού?
1: Ναι, προβλέπονται τέτοια πρόστιμα, αλλά και, ακόμα και αυτό είναι ένα θέμα που χωράει μια τεράστια συζήτηση. Ο νόμος αυτός παρουσιάστηκε ως νόμος τομή, ναι, στα φιλοζωικά και γενικότερα.
0: Αλλά
1: από το 2021 πολλά σημεία του νόμου αδυνατούν να εφαρμοστούν.
0: Όπως?
1: Πολλοί έχουν επισημάνει προβλήματα αναλογικότητας του νόμου στις ποινές.
0: Mm.
1: Παραδείγματος χάρη, καταγγέλει κάποιος μια ηλικιωμένη ότι έχει 10 γάτες, που είναι αδέσποτες, τις φροντίζει όμως και τις ταΐζει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην τηρεί συνθήκες ευζωίας. Γίνεται καταγγελία και τρώει πρόστιμο ανά ζώο,
0: ναι,
1: για εμβολιασμούς, για μη σήμανση, τεράστια τρελά ποσά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Μετά, πολλοί φιλόζωοι βγαίνουν στα κάγκελα και ως συνήθως τα τελευταία χρόνια πρέπει όλοι να είμαστε με κάποιον εναντίον κάποιου άλλου. Δεν υπάρχει περίπτωση να συζητήσουμε. Οπότε όταν προκύπτουν τέτοια θέματα, το δικαστήριο γίνεται μέσω του πληκτρολογίου.
0: Ναι.
1: Οι μεν καταδικάζουν τους δε, χωρίς να ξέρουν τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος. Και αρχίζουν από κατάρες και διάφορα τέτοια. Όλοι εναντίον ενός ή ένας εναντίον όλων, κάπως έτσι. Δεν αποδίδεται δικαιοσύνη. είναι ένα νομοσχέδιο που ήρθε, αλλά που δείχνει ότι ακόμα δεν έχει, δεν το έχουν κατανοήσει ίσως και οι ίδιοι δικαστικοί.
0: Ναι, ένα
1: νομοσχέδιο. Όταν υπάρχει ένα σοβαρό αδίκημα, όταν κάποιος έχει γδάρει, έχει σκοτώσει, υπάρχει βίντεο ότι έχει τσακίσει στο ξύλο ένα ζώο και αυτός αθώνεται, μετά γύρει ερωτήματα αρκετά και προκαλεί αγανάκτηση.
0: Ένα νομοσχέδιο, που, ένα νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει μεταξύ άλλων και πολυετή κάθερξη. Αλλά τα όλα αυτά είναι κατόπιν εορτής, καταλάβατε. Ναι. Εδώ δεν υπάρχει, ας πούμε, πρόληψη και πάλι.
1: Και πρόληψη, και εδώ είναι αυτό που λέγαμε, που ξεκινήσαμε κάπως έτσι. Είναι κακούργημα. Ναι. Προβλέπει πολυετή κάθερξη. Ναι. Δεν υπάρχει πρόβλεψη το σώμα του ζώου που θα διατηρηθεί.
0: Α, μάλιστα.
1: Εδώ δεν είχαμε ψυγείο να το φυλάξουμε. Σε μια υπόθεση που είναι κακουργηματικό χαρακτήρα. Αυτό λέμε. Άρα, όταν νομοθετείς, φτάνει στο 100 και έχει αφήσει πίσω είναι τίποτα. Δεν υπάρχει καμία υποδομή.
0: Να μιλήσουμε λιγάκι έτσι, αν έχετε την καλοσύνη και τη δυνατότητα, για λίγα λεπτά για την δράση του Ζακυθινού Όμιλου με έρευνα ζώων. Υπάρχουν στο νησί άλλες δύο φιλοζωικές οργανώσεις, αν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχετε κάποια συνεργασία?
1: Γνωριζόμαστε όλοι. Αυτό εννοείται. Σε μεγάλα θέματα, ναι, έχουμε κάποια κοινή πορεία. Εμείς σαν όμιλος βασικά στοχεύουμε πάρα πολύ στην πρόληψη.
0: Ναι.
1: Για αυτό το λόγο είναι τουλάχιστον 3 χρόνια τώρα που με βοήθεια από φιλοζωικό σωματείο του εξωτερικού, συγκεκριμένα της Ολλανδίας, προβαίνουμε σε στηρώσεις δεσποζόμενων ζώων, στα οποία οι ιδιοκτήτες καλούνται να τα στηρώσουν χωρίς να πληρώσουν. Χωρίς να πληρώσουν. Έχουμε φτάσει περίπου πάνω από 150 ιδιοκτήτες ζώων, έχουν φέρει σε Ζακυνθινούς κτηνιάτρους, έτσι για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί κάποια στιγμή παρεξηγήθηκε αυτό, δεν έρχονται κτηνίατροι από αλλού. Ζακυνθινοί κτηνίατροι κάνουν τις στηρώσεις και είναι 150 οικογένειες που έχουν επωφεληθεί.
0: Κατά κύριο λόγο,
1: από
0: να υποθέσω
1: το
0: ότι πρόκειται για...
1: ήταν θηλυκά σκυλιά. Αν υπολογίσετε τη δυνατότητα που έχει κάθε ένα θηλυκό ανά χρόνο να γυρνάει 3 με 4 φορές, μιλάμε για ένα τεράστιο νούμερο που εμείς πιστεύουμε σε αυτό, στην πρόληψη, ότι εκεί πρέπει να δοθεί η σημασία. Εκπαίδευση και πρόληψη. Και όχι εκ των υστέρων να μαζεύουμε γένες από κουτάδια από 8 έως 10, 12. Δεν γίνονται αυτά πλέον.
0: Και έτσι υπάρχουν και τα δέσποτα παντού.
1: Εννοείται.
0: Σκυλιά,
1: δεν είναι αδέσποτα, ούτε φυτρώνουν, ούτε είναι δεσποζωμένα ζώα που οι ιδιοκτήτες τους είναι παντελώς ανεύθυνοι και είναι υπόλογοι όχι απέναντι μόνο στο ζώο, αλλά και στο υπόλοιπο της κοινωνίας.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά έρχεται ένα κράτος, ένα δήμος που πρέπει να έχει κονδύλια, πρέπει να έχει υποδομές, γιατί κάποιος δεν πιστεύει στην υπεύθυνη ιδιοκτησία. Θέλει να έχει ένα ζώο και θέλει να το έχει έτσι. Χήμα.
0: Χήμα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί κινδυνεύει, εγκυμούνται το κίνδυνο για τη σωματική ακυρότητα των υπόλοιπων. Για την ασφαλειά
1: των υπόλοιπων, άλλων ζώων, καταρχήν των ίδιων των ζώων.
0: Ναι.
1: Πολλά πέφτουν αισθήματα τροχαίων, ανεπιθύμητες γένες, επιθέσεις σε οικόσιτα ή σε άλλα ζώα, επιθέσεις σε ανθρώπους, τσακωμή ατέλειωτη μεταξύ γειτόνων, μεταξύ συγγενών. Το έκανε ο σκύλος σου, το έκανε ο σκύλος μου. Τρελά πράγματα.
0: Καταγγελίες για ζημιά σε ιδιοκτησίες κτλ.
1: Οι καταγγελίες είναι καθημερινές.
0: Καθημερινά.
1: Κυρίως το καλοκαίρι, όσοι ασχολούμαστε με τα φιλοζωικά, υποφέρουμε, γιατί είναι απίστευτα πολλές οι καταγγελίες των τουριστών. Κάθε μέρα, όπου και να πάνε, μένουν σε μια ωραία βίλα. Ανοίγει το μπαλκόνι του και βλέπει το δεμένο απ' έξω ή βλέπει, ξέρω εγώ, 10 γατιά να είναι με στεσιφορά.
0: Ναι.
1: Και ψάχρα βίλα. Ανοίγει το μπαλκόνι του και βλέπει το δεμένο απ' έξω ή βλέπει, ξέρω εγώ, 10 γατιά να είναι με στεσιφορά.
0: Ναι.

0: ενημέρωση που είχαμε, ναι. Που είχαμε δει, ας πούμε, ότι δόθηκε μία συνέντευξη, κάτι πρέπει να είναι από τον Απρίλιο τώρα, το 26, ότι θα. Αυτό
1: σε το συγκεκριμένη περιοχή θα ορεινά του νησιού.
0: Δεν γνωρίζουμε, ναι, τίποτα. Ναι. Μόνο ότι θα, υπάρχει καλή πρόθεση, αλλά ξέρετε, από καλές προθέσεις...
1: Ναι, αλλά υπάρχει και μία περαιραίωση ατμόσφαιρα, κανείς να μην θέλει κοντά του, στη γειτονιά του, στο χωριό του, στην περιοχή του, τίποτα, όπως και καταφύγιο αδέσποτο. Υπάρχει
0: αυτό,
1: και αυτή η παράμετρος.
0: Οφείλει μια αρχή
1: και αυτό
0: να
1: μπορεί να επικαλεστεί εκάστοτε δημοτική αρχή, καταλαβαίνετε τώρα. Οπότε γιατί να έρθει κόντρα με το περικυναίου...
0: Υπάρχει και ένας νόμος όμως που υποχρεώνει τους δήμους,
1: ναι,
0: τους υποχρεώνει. Είναι υπόχρεη στο να έχουν περίθαλψη και περισυλλογή για αδέσποτα ζώα. Είτε είναι σκύλοι είτε είναι γάτες.
1: Σωστά.
0: Δεν το λέω εγώ. Η νομοθεσία το λέει.
1: Ναι.
0: Αν έχουν κάτι διαφορετικό ή ξέρω εγώ θέλουν να παραβούν ή παραβαίνουν την νομοθεσία, δεν ξέρω, ρωτήστε τους.
1: Ναι.
0: Και ρωτήστε και αυτούς που τους ελέγχουν. Γιατί καλά τα λέει για αυτούς. Υπάρχει κάποιος έλεγχος. Αν κάποιος δήμος, ας πούμε, παρανομεί. Πώς γίνεται.
1: Σωστό όλο αυτό.
0: Τους έχουν δώσει λεφτά και δεν τα παίρνουν, δεν τα θέλουν, τα πετάνε. Τι γίνεται.
1: Δεν θέλουν να έρθουν σε κόντρα με κατοίκους του νησιού. Και αυτό παίζει, να ξέρετε.
0: Μα έρχονται κόντρα έτσι κι αλλιώς καθημερινά από την άλλη μεριά.
1: Από την άλλη πλευρά. Από τα περιστατικά με τα δέσποτα κτλ. Κτλ. Αυτά που λέγατε πριν.
0: Ακριβώς. Ναι. Γιατί στο τέλος όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Κανείς δεν θέλει ζώα παρατημένα στους δρόμους. Είτε τα αγαπάει, είτε δεν τα αγαπάει.
1: Που κινδυνεύουν τα ίδια και οι υπόλοιποι.
0: Ακριβώς.
1: Σωστά.
0: Στο τέλος εκεί καταλήγουμε.
1: Ναι. Να βλέπουμε συνέχεια στους δρόμους πατημένα και σκοτωμένα σκυλιά, μικρά σκυλιά και γάτες. Αφήστε τα ποντίκια και τα υπόλοιπα.
0: Να ρωτήσουμε αν υπάρχει κάποια που μιλάει νόμως για υγειονομική ταφή, αλήθεια.
1: Ναι.
0: Πού.
1: Πού, πουθενά. Στους δρόμους μένουν και αποσυντίθεται ή
0: ακριβώς
1: τα πετάνε κάποιοι μέσα στα χαντάκια.
0: Παντού συναντάμε... Ακριβώς, μέσα στους σκουπιδοτενεκέδες.
1: Ναι, λιωμένα.
0: Όπως επίσης λιωμένα πετάνε και ζωντανά μέσα σε σκουπιδοτενεκέδες, σε σακούλες.
1: Ζωντανά, ε.
0: Ζωντανά.
1: Γατιά και σκυλιά.
0: Με ομφάλιο λόρο. Γατιά, κουτάβια.
1: Νεογέννητα, ε.
0: Νεογέννητα, ναι.
1: Είναι τραγικό, αυτό είναι απάνθρωπο, είναι απαράδεκτο.
0: Χρειάζεσαι νομοθεσία, χρειάζεται να ελέγχεσαι για να μην το κάνεις. Όχι, εδώ μιλάμε για έλλειψη ενσυναίσθησης και ηθικής.
1: Έτσι. Έλλειψη σεβασμού γενικά προς τη ζωή.
0: Στην οποιαδήποτε μορφή ζωής.
1: Στην οποιαδήποτε.
0: Δεν είναι αυτά έχουν ζωή και ψυχή. Για το ζώο.
1: Πονούν, αισθάνονται, νιώθουν και υποφέρουν παράλληλα.
0: Αυτό για ένα πολιτισμένο κράτος είναι λυμένο και είναι αυτονόητο. Δεν θα πρέπει καν να το συζητάμε.
1: Δεν υπάρχει
0: τέτοια. Μιλάμε ότι είμαστε 21ος αιώνας Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Υποτίθεται. Ωραία. Είστε σε επικοινωνία με την ιδιοκτήτρια και καταγγέλουσα του ζώου. Τι πρόκειται να γίνει σήμερα, θα κάνει συμπληρωματική κατάθεση, θα γίνει το δικαστήριο ή δεν μπορεί να γίνει στην τράπεζα γιατί είναι κακούργημα.
0: Θα σας πω. Εμείς γνωρίζουμε ότι επειδή είναι κακούργημα δεν γίνονται, αλλά δεν γνωρίζω καθόλου. Θα δούμε πώς θα το παρακολουθούμε, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Έχει επιληφθεί και δικηγόρος επί του θέματος.
0: Είχαμε μια επικοινωνία, υπάρχει μια δικηγόρος από Πάτρα, η οποία πάντα έρχεται προς βοήθεια και στήριξη.
1: Ναι.
0: Η κυρία Έλενα Αρπανίτη είναι και ειδική σύμβουλος στο Υπουργείο Εσωτερικών στην Ειδική Γραμματεία Ζώων Συντροφιάς.
1: Ναι.
0: Είμαστε σε επαφή και μαζί της. Αν χρειαστεί αυτή θα αναλάβει την πολιτική αγωγή. Και περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε.
1: Και το νεκρό ζώο βρίσκεται ακόμα στο καταψύξτε.
0: Το νεκρό ζώο με τα πολλά, χτες παρενέβη η αρμόδια υπηρεσία και πήγε και το παρέλαβε.
1: Όταν λέτε αρμόδια υπηρεσία
0: είναι
1: νομοκτηνίατρος.
0: Είναι νομοκτηνίατρος, ναι.
1: Η κυρία Μάριο Νόπελ, ε.
0: Ναι, είναι δύο νομοκτηνίατροι, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι δύο στο νησί μας.
1: Έχει μεταφερθεί.
0: Παρακαλώ.
1: Πού έχει μεταφερθεί, ξέρετε.
0: Στο νομοκτηνίατριο.
1: Νομοκτηνίατριο, μάλιστα. Ωραία. Θα
0: Ναι.
1: Σε περίπτωση που δούμε να ενημερώσουμε.
0: Ωραία.
1: Και τους φίλους ακροατές έτσι κάποιες χρηστικές πληροφορίες για το πώς μπορούν να έρχονται σε επαφή με τις φιλοζωικές οργανώσεις όταν βλέπουν αδέσποτα, τι να κάνουν.
0: Όταν βλέπουν τι αδέσποτα πρέπει να στο Δήμο Ζακύνθου. Ο Δήμος Ζακύνθου έχει τμήμα αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
1: Ναι.
0: Έχει τμήμα. Έχει ένα τμήμα που λειτουργεί. Mm. Εκεί πρέπει να απευθύνονται. Όλες οι φιλοζωικές λειτουργούν σε εθελοντική βάση. Εθελοντισμός δεν σημαίνει ότι είμαστε υποχρεωμένοι σε περισυλλογή. Βλέπουμε τα πάντα, τις εκκλήσεις για βοήθεια, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι ανθρωπίνως αδύνατο να βρεθούμε την ίδια στιγμή παντού στο νησί ή να έχουμε τη δυνατότητα να περισυλλέξουμε όλα αυτά τα ζώα.
1: Ναι.

0: δεν είναι αδυνατόν. Δεν έχουμε νομική ευθύνη όμως εμείς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να γίνει κατανοητό αυτός στους πολίτες που μας καλούνε και επιτέλους να αρχίσουν να ζητάνε τα αυτονόητα από εκεί που δικαιούνται να τα ζητάνε.
1: Από αυτούς που υποτίθεται ότι έχουν την αρμοδιότητα.
0: Ακριβώς.
1: Και δει
0: τη νομική αρμοδιότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Και να ζητάνε και από εκεί τα γιατί και τα γιατί όχι.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι ερωτήσεις που μπορούμε εμείς να απαντήσουμε.
1: Καλά κάνετε και το διευκρινίσετε.
0: Όταν θα βάλουμε υποψηφιότητα σαν εθελοντές, ωραία, τότε να είμαστε κι εμείς υπόλογοι.
1: Ναι, ναι. Γιατί πρέπει να καταλάβουν και οι πολίτες ότι δεν ζείτε και βιοπορίζεστε από τον εθελοντισμό. Ο εθελοντισμός είναι τρόπος ζωής, είναι στάση ζωής, αλλά.
0: Όχι καθόλου.
1: Και δεν έχετε και την ευθύνη.
0: Εντός του ελεύθερου χρόνου. Όποιος είναι αυτός.
1: Ακριβώς. Ωραία. Να μην σας κρατήσω άλλο, γιατί είστε και στην εργασία σας, κυρία Λιμνιού.
0: Σας ευχαριστώ
1: για τον χρόνο σας. Να είμαστε, σας παρακαλώ, σε επικοινωνία και επαφή. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα το οποίο έχουμε αναδείξει πρώτη και καλύτερη ως έρτη Ακίνθου.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας.

Με την πρώτη ευκαιρία θα συνομιλήσω με την καταγγέλλωσα και ιδιοκτήτρια του ζώου, του κατιού που θανατώθηκε, όπως είπαμε, 22 Οκτώβου, 3.30 το μεσημέρι, σε αυλή σπιτιού στην περιοχή του Ορμηρίου, με κατηγορούμενη μια 63χρονη. Τα είπαμε, θα επανέλθουμε. Μιλήσαμε νωρίτερα με την υπεύθυνη εκπρόσωπο, αν θέλετε, του Ζακθενού Ομίλου Μέριμνας Ζώων, Παναγιώτα Λιμνιού. Η καταγγέλλωσα και ιδιοκτήτρια του ζώου αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα δικαστήρια, δεν μπορεί να μιλήσει. Πήγες, Αλέξανδρα, στην Επωροπανήγυρη και λοιπόν τι κατάλαβες? Μία από τα ίδια όπως κάθε χρόνο. Ναι, μόνο. Τέλος πάντων, είδες λοιπόν Επωροπανήγυρη. Δηλαδή το κάθε πανηγύρι έχει και το εμπορικό κομμάτι. Μην νομίζεις, ναι, μεν πάρα πολλά και παραδοσιακά πανηγύρια σε κάθε χωριό του νησιού φέτος, ενδεχομένως τα περισσότερα από κάθε άλλο καλοκαίρι, είναι έτσι. Αλλά παίζει και το εμπορικό κομμάτι. Εντάξει, κάποιοι βγάζουν ροκάματο. Μην το ξεχνάς αυτό ποτέ. Ναι, μεν το θρησκευτικό συνέστημα, ναι, μεν η αναβίωση της παράδοσης, ναι, μεν η κοινωνική συνοχή στα χωριά κτλ. Που υπάρχουν και αυτά και καμία αντίρρηση, αλλά υπάρχει και το εμπορικό κομμάτι. Και εταιρείες catering που συνεργάζονται, έτσι δεν είναι? Και αυτοί που βγάζουν μεροκάματο εκεί, ψήνουν και πουλάνε σουβλάκια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο κάνουν. Μην το ξεχνάς, δεν είναι όλα όπως φαίνονται. Είναι και αλλιώς. Γι' αυτό κάποια πράγματα από ένα σημείο και μετά ξέρεις τα ακούω βερεσέ. Ο κακός γάμος και στην Επωροπανήγυρη, είχε κάποια μυρωδιά εκεί έντονη. Τι πρόσεξες? Βέβαια, με τόση πολυκοσμία είναι και κλειστοί οι χώροι, δεν αερίζονται. Εντάξει, σε σχέση με προηγούμενα χρόνια βέβαια είναι πιο καλέσθητες οι κατασκευές. Υπάρχουν και κάποια ξύλινα σπιτάκια, έτσι δεν είναι? Και όλα ένα μεταξύ τους. Αυτοκίνητα, μηχανάκια, πεζοί, εμπορεύματα, τριτοκοσμικές καταστάσεις. Σκουπιδάριο και κακό. Για να καταλάβεις ποιοι είμαστε. Αλίμονο σε αυτούς, γιατί πέρασα από εκεί αργά χθες, που θα πάνε να καθαρίσουν, που έχουν ήδη καθαρίσει ή συνεχίζουν να το κάνουν. Να, το βράδυ. Ναι. Οι κανίβαλοι λοιπόν εκεί, γιατί περισσότεροι τέτοιοι είμαστε κανίβαλοι, κανονικοί, πετάμε τα σκουπίδια, αφήνουμε βρωμιά πίσω μας, δεν μας νοιάζει για κανέναν και για τίποτα απολύτως. Εμείς να περάσουμε καλά, η πάρτη μας, η βόλεψή μας, ο εαυτός μας, η καλοπέρασή μας, λέμε τώρα, και υγεία πυρή μιχθήτω. Δεν σεβόμαστε κανέναν και τίποτα, ούτε καν τους εργαζόμενους που θα πάνε μετά να μαζέψουν όλα αυτά τα σκουπίδια οποιαδήποτε ώρα και στιγμή και κάτω από αντίξωες συνθήκες κτλ. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα ή δυστύχημα που είναι όλα ένα μεταξύ τους. Αυτοκίνητα, μηχανάκια, όπως είπα και πριν, πεζοί, μεθυσμένοι, μικρά παιδιά Ρωμά που κάνουν επαιτία, ό,τι να είναι, όπως να είναι, όπου να είναι. Να μιλήσουμε και με το Λιμενικό Ταμείο και τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου. Γιατί το Λιμενικό Ταμείο παραχωρεί εκεί χώρο με την απαιτούμενη μίσθωση, με το αζημίωτο φυσικά. Να δούμε και πόσους πολιτές είχαμε εκεί, ή πλανόδιους πολιτές ή μικροπολιτές στο παζάρι, πώς πήγε, αλλά και τι εισπράττει το Λιμενικό Ταμείο και αυτά που εισπράττει τι τα κάνει, πώς τα αξιοποιεί. Πρόσεξες να έχει χημικές τουαλέτες? Γιατί δεν είχα την τύχη να μπω μέσα από επιλογή. Δεν πρόσεξες. Και πάνε όλοι εκεί πως είναι φτηνά. Τώρα μπορεί να είναι και φτηνά και καλά μαζί, μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Κάποια είναι, κάποια δεν είναι, οκ. Άλλο Παπα Ευαγγέλιο αυτό. Κι άλλες τόσες τριγύρω που φεύγουν. Είναι ψυχές που θέλουν. Έχουν αρχίσει κάποιοι και κόβουν αποδείξεις. Υποτίθεται ότι είναι υποχρεωτικό. Κάποιοι το κάνουν, κάποιοι δεν το κάνουν. Ποιος να τους ελέξει τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις? Οι αρμοδίες υπηρεσίες κάνουν τα στραβά μάτια. Εκεί η παρανομία επιτρέπεται. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ούτε για παράνομη στάθμευση ούτε για τίποτα άλλο. Είναι το πανηγύρι του Αγίου Διονυσίου. Είναι η εορτή του Πολύχου του νησιού. Ο καθένας εκεί μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι. Σε άλλες περιπτώσεις οι αρμοδίες υπηρεσίες, λιμενικό, αστυνομία και εξαντλούν την αυστηρότητά τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις κάνουν τα στραβά μάτια, δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Διαφορετικά θα πρέπει να τους γράψουν όλους.
Έστι είναι. Έστι νουν τραγωδία. Μίμησης πράξεως και τελείας. Τι λέει ο άνθρωπος σήμερα. Λοιπόν, μια ματιά στην επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιράν, οικονομική ασφυξία και απειλές αποκλεισμού από το δολάριο. Η Τεχεράνη προειδοποιεί για νέα ήττα. Γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Καταθέσεις των συγγενών θα δείξουν το κίνητρο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής στην 45χρονη. Τροχέα στα Ανολιώσια, πώς έγινε η μοιραία σύγκρουση με νεκρή 17χρονη, παρακαλώ, στη ΜΕΘ συνομήλικη της. Κρατικός προϋπολογισμός, πρωτογενές πλεώνασμα 5,77 δισεκατομμύρια ευρώ στο 7 μήνο, πάνω από το στόχο κατά 1,35 δις. Κατά τα άλλα, Αφροδίτη Νέστορα στο Μαξίμου μετά το τρομοκρατικό χτύπημα τη συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μαρινάκης κυβερνητικός εκπρόσωπος, νέες φορολογικές μειώσεις με έμφαση στη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Δεν υπάρχουν 3 δις για 13ο και για 14ο μισθό. Υπάρχουν για ό,τι θέλετε. Αλλά η καλοπληρωμένη και διορισμένη δικαστική λειτουργία του Συμβουλίου της Επικρατείας πράττουν και αποφασίζουν κατά παραγγελία. Όπως και για την... να μην δοθεί ο 13ος και 14ος μισθός το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ποιον βολεύει αυτό? Την εκάστοτε κυβέρνηση και δει την τωρινή. Που αν έχει την πολιτική βούληση μπορεί και να το κάνει κιόλας. Να δώσει. Αλλά δεν θέλει. Θα πούμε περισσότερα με την πρώτη ευκαιρία. Δέλτα Παρασκευή στο Earth News για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πότε αναμένεται η κορύφωση, τα συμπτώματα που χτυπούν καμπανάκι? Από το ένα στάλο πάμε τώρα στον ιό του Δυτικού Νείλου. Καλυθέα 18χρονο συνελήφθη για επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στην πρώην σύντροφό του. Σκύλος επιτέθηκε σε 26χρονη στις Αχαρνές και σκότωσε το κατοικίδιό της. Συνελήφθη ιδιοκτήτης. Τροχείο με εγκατάλειψη στον ΒΟΑΚ. Αυτοκίνητο παρέσυρε προς κινήτρια και την πέταξε από αρρωγέφυρα. Πολύ ωραία. Να δείτε σε ποια χώρα ζούμε. Χαλκιδικοί ξύλωσαν πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στις καλύβες. Καιρός στους 40 βαθμούς ο υδράργυρος έως την Πέμπτη. Νέα θερμή εισβολή από την Κυριακή. Αναλυτική πρόγνωση από την Αναστασία Τυράσκη. Μείωση στις μεταναστευτικές ροές και αύξηση στις επιστροφές το τελευταίο 12μήνο. Πόρτο Γερμενό, η καμένη γη ανεβάζει τη θερμοκρασία έως και 14 βαθμούς Κελσίου. Τι δείχνουν τα δορυφορικά συμπεράσματα? Η ΠΕΘΑ, 63,5 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό στρατιωτικών εργοστασίων. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη ΔΕΘ. Χαρδαλιάς, 6 νέα έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημοτικών κτηρίων. Χρηματοδότηση άνω των 6,55 εκατομμύριων ευρώ. Συνάντηση του Πρωθυπουργού, όπως είπαμε, να Αφροδίτη Νέστορα. Επιτακτική ανάγκη να ξεριζωθεί η τρομοκρατία. Μόνο που η τρομοκρατία, επιτρέψτε μου να πω, έχει πάρα πολλές μορφές. Και είναι καθημερινή εδώ, σε κάθε συμπεριφορά και εκδοχή στην καθημερινότητά μας.

Και στη Ζάκηθο, πνιγμοί, συλλήψεις. Για περισσότερα ή λιγότερα ναρκωτικά, κάναβη και κοκαίνη. Για μεθυσμένους οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών, αυτοκινήτων, μηχανακιών. Και άλλα τέτοια. Κατά κύριο λόγο νεαρούς τουρίστες. ημέραζάντε.gr. Η Ζάκυνθος γονάτισε και τίμησε τον Άγιό της. Γιατί γονάτισε? Επειδή γονατίζουν και προσκυνούν κάποιοι, δεν σημαίνει ότι γονατίζουμε και προσκυνάμε όλοι. Λάθος. Με απόλυτο σεβασμό στα πιστεύω του καθενός. Όχι γονατιστή και προσκυνημένη, ειδικός και γενικός, λέω εγώ τώρα. Αθανάσιος Καβαδάς από τη Ζάκηθο, βουλευτής Λευκάδας, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Αγροτικής Ανάπτυξης. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσω μαζί του. Δηλώνει: θωρακίζουμε τη χώρα απέναντι στην ευλογιά των εγκοπροβάτων. Πού κολλάει τώρα η ευλογιά των εγκοπροβάτων? Και έκανε τέτοια δήλωση με αφορμή την επίσκεψή του στη Ζάκηθο για να παραστήσει την εορτή του Πολιούχου του νησιού. Ο γιατρός, λέει, Βασίλης Κανελόπουλος, περιγράφει στην ημέρα λεπτό προς λεπτό την επιχείρηση διάσωσης του 26χρονου Πορτογάλου στη θαλάσσια περιοχή στη Σκηδή στο Κορίθι, όπου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, του έγινε κάρπα μέχρι να συνέρθει, αλλά δεν έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο, ενώ συλλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Αναγκαίες λοιπόν, σε άλλο θέμα τώρα, οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε Ερωμήρη και Λιθακιά. Είναι νωρίς ακόμα, καθίστε πρώτα να έρθει ο χειμώνας και μετά. Με σημαία την Οδύσσια του Νόλαν, τα Ιόνια νησιά στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου. Είδατε τα καλά και τα συμφέροντα. Κατά τα άλλα, κάποιοι ελληναράδες έχουν πρόβλημα με τη συγκεκριμένη παραγωγή, γιατί εμφανίζεται, λέει, μαύρη η ωραία Ελένη. Γεια σου, Πάρη. Σάββας Κουλούρης, θεματικός αντιπεριφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, δεν μίλησα για μετανομασία των Επτανήσων. Μπα, έχει προκύψει τέτοιο θέμα. Μίλησα για ένα ισχυρό τουριστικό μπραντ. Η ανάσα για τα Ιόνια νησιά με επικεφαλή στον Θεόδωρο Γαλιατσάτο αποχαιρετά τον Μάσο Δευτεραίο. Υπήρξε άνθρωπος της προσφοράς, της συμμετοχής και της δημοκρατίας. Θειακός Ιθακής τους αλλιώς. Δεν είναι απλώς μια γάτα, είναι μια ζωή. Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό σχετικό σχόλιο. Δεν αγαπάμε τον τόπο μας και δείχνει σκουπίδια. Αγαπάμε όμως την τσέπη μας και τα λεφτά. Να τελειώσει η σεζόν, να ηρεμήσουμε, ερωτηματικό. Ιόνια νησιά, νέα καμπάνια τουριστικής προβολής με φόντο τη ΔΕΘ. Τι έχουμε πάθει με αυτή τη ΔΕΘ και το καλάθι του Πρωθυπουργού ή άλλος Μαλαθούνη? Εύκα στις 72 δόσεις, το βάρος για τα χρέη κερδίζει έδαφος ο εξοδικαστικός. Τα μπασίματα του Αγίου και η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος του καλοκαιριού. Τα μπασίματα είναι αύριο στις 11, έτσι, μαζί με τα σβάρα. Κατεπίγουσα εγκύκλειος για την αντιπλημμυρική θωράκιση εν ώψη χειμώνα σε συναγερμό δήμοι και περιφέρειες. Ναι. Φρίκε στην Κέρκυρα, οδηγός πατάει και σκοτώνει σκύλο που κοιμόταν στο δρόμο. Όντως. Ζάκηθος, τρεις συλλήψεις για δυνατή μουσική σε καταστήματα σε Λαγανά και Τσιλιβή. Αυτά είναι σε καθημερινή βάση στο αστυνομικό δελτίο. Ζάκηθος, εντυπωσιακό το θέαμα με τα πυροτεχνήματα για τον Πολιούχο Άγιο Διονύσιο. Κάθε χρόνο αυτό συμβαίνει. Μειώσεις τιμών από 31 Αυγούστου στο επίκεντρο και τα σχολικά είδη. Καλή αρχή. Η ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ, ο χάρτης των πληρωμών έως 28 Αυγούστου.

Δίνω πάσα και βάζω γκολ. Λοιπόν, δίνω πάσα και σκυτάλι στο πρώτο πρόγραμμα και στο δελτίο ειδήσεων. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι, μείνετε συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου, το δικό σας σταθμό.

0: 95,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι μία από τις στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά τη φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Όσον αφορά τη μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι θέμα που υπάρχει στο τραπέζι, αλλά ακόμα δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε και σημείωσε πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Καλύτερη του αναμενόμενου η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου. Κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η υπέρβαση ανέρχεται σε πρώτη ανάγνωση σε περίπου 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Δύσκολο το διήμερο που διανύουμε με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει κλιματιζόμενους χώρους για ευάλωτες ομάδες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα αδέσποτα ζώα. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων η Αττική. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών. Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν δημοσιεύματα στα οποία διατυπώνονται σχετικές καταγγελίες. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε στο Μαξίμου η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Θεσσαλονίκης, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι της, από το οποίο έχασε τη ζωή της η μητέρα της, ενώ τραυματίστηκε ο πατέρας της και άλλοι ένικοι της πολυκατοικίας. Όπως ανέφερε κατά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της λόγο και έργο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφικτική απομόνωση του Ιράν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο, έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί του. Η αγορά εκτιμά τουλάχιστον για την ώρα ότι η νέα αμερικανική εκστρατεία οικονομικής ασφυξίας κατά της Τεχεράνης μειώνει τον κίνδυνο μιας άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη περισσότερο τις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών.
0: Ο καιρός.
1: Καύσωνας με σαραντάρια και ισχυρό μελτέμι, τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση.
4: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Earth Zakynthou και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Zakynthou, ο δικός σας σταθμός. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Τι σκέφτεσαι, Αλέξανδρε Λάση, τι θα περιέχει το καλάθι του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ή αλλιώς Μαλαθούνη? Βαρεθήκαμε να ακούμε και γι' αυτό. Επίσης και για τους εκδρομείς του Αυγούστου που επιστρέφουν κατά κύματα, τα ρεπορτάζ από τα λιμάνια με τις ανάσες δροσιάς στις παραλίες και ούτω καθεξής. Για τους εργαζόμενους στον τουρισμό και άλλα, την άδεια να ακούμε τίποτα. Τυχαίο, δεν νομίζω. Λοιπόν, έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε εκτός όλων των άλλων και με το θεματικό αντιπεριφερειάρχη μικρών νησιών και ενδοπεριφερειακών συγκοινωνιών στην περιφέρεια Ιωνιών Νήσιων, Σπυρίδων Αργυρό, καθώς υπάρχει υποτίθεται μια θετική εξέλιξη για επανασύνδεση, ακτοπλοϊκή επανασύνδεση των Ιωνίων Νήσων μεταξύ τους, από Ζάκυνθο μέχρι Κέρκυρα κατίστροφα και τα ενδιάμεσα Ιόνια νησιά. Πότε, τώρα, στο τέλος της σεζόν? Καθώς έχει προχωρήσει ένας νέος διαγωνισμός με μεγαλύτερο αντίτιμο για τον άμεσα ενδιαφερόμενο ή για τους άμεσα ενδιαφερόμενους που θα συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνισμό. Είδομεν, είχαμε και συνεδρίαση στο Περιφερειακό Συμβουλίο Ιωνίων Νήσων τις προηγούμενες ημέρες, περισσότερα με την πρώτη ευκαιρία να μην σας κουράζουμε και τόσο πολύ, ειδικά σήμερα. ΕΡΤ Ζάκυνθο, δικό σας σταθμός, Zoom στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 1. Πολλές, πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά, το επαναλαμβάνω. Να είστε καλά όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζάκυνθο, το δικό σας σταθμό, το καλοκαίρι όσον ούπου μας αποχαιρετά. Πάντα μετά τον εορτασμό του Πολύχου του νησιού Αγίου Διονυσίου, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση, πέφτει η κίνηση και μαζί φεύγουν, αν ήδη δεν έχουν φύγει, οι περισσότεροι Έλληνες επισκέπτες στο νησί, που χρόνο με το χρόνο είναι όλο ένα και λιγότεροι.
1: Στράβα ξυπνάω ένα πρωί
0: εντελώς
1: πνιγμένο στη ρουτίνα.
0: Ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε, μάλλον το δεύτερο.
1: Κι η τύχη μου με φύσηξε στου νότου
0: και με πήγε παραπέρα. Γιατί γελάς, Αλέξανδρε Λάση, γελάω εγώ? Προσπαθούμε επίσης να επικοινωνήσουμε με τον αναπληρωτή δημάρχο και αντιδήμαρχο παιδείας Νίκο Αχτύπη. Τώρα θα αρχίσουν και οι διαφημίσεις για τα φροντιστήρια. Καταλαβαίνετε τώρα, για τα σχολικά είδη. Ναι. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Σε λίγες μέρες θα ακούσουμε για το πρώτο κουδούνι και τα πρώτα σχολιά, και τα πρωτάκια. Το πρώτο κουδούνι και τα πρωτάκια, ειδήσεις για σχολικά είδη και φροντιστήρια, ναι, Άγια Σμή και ούτω καθεξής. Για την μάχη και τον αγώνα και τον Γολγοθά γονιών και φοιτητών να βρουν στέγη, ναι.
1: Με μια λαχτάρα στην καρδιά.
0: Ναι, απέχουμε πολύ από τότε που ακούγαμε για τη μάχη των Πανελλαδικών, για τα βατά και άβατα θέματα και για τους πρώτους των πρώτων.
1: Βρήκα δυο μάτια να αγαπώ.
0: Είδατε πολλές φορές πως τα συστημικά έψιλα, συστημικά μέσα ενημέρωση είναι αυτά που διαμορφώνουν την επικαιρότητα κατά το δοκούν.
1: Και ότι έχω να τους.
0: Και πολλές φορές με ανώδυνο τρόπο για το σύστημα. Γιατί το έχουν κάνει σύστημα να μας πάνε μια ώρα αρχίτερα στα θυμεράκια και να βλέπουμε ανάποδα τα ραδίκια. Λοιπόν, μια επανάληψη ή συμπίκνωση, αν θέλετε, γιατί είναι η μητέρα της μάθησης, η επανάληψη. Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της θανάτωσης γάτας με κατηγορούμενη 63χρονη κάτοικο Ρομυρίου Ζακύνθου, η οποία μετά από καταγγελία της ιδιοκτήτριας του ζώου συνελήφθη και της επιβλήθηκε το πρόστιμο των 30.000 ευρώ, καθώς σύμφωνα με απτιστικές πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, που έχει εξασφαλίσει και το σχετικό αποκαλυπτικό υλικό, οι δύο γυναίκες έχουν συγγενική σχέση, η πρώτη είναι πεθαρά της δεύτερης. Η καταγγέλουσα με έντονη φιλοζωική δράση στο νησί είχε μαζέψει, περιθάλψει και στηρώσει τον ενήλικο κάτω, που βρέθηκε πνιγμένος με ένα κορδόνι με κόμπους περασμένο από το λαιμό του, το οποίο ήταν σφινωμένο σε ένα παραδοσιακό δοχείο παρασκευής φαγητού μουρτάρι στην αυλή του σπιτιού της 63χρονης. Η 63χρονη πεθαρά της καταγγέλουσας και ιδιοκτήτριας του ζώου. Η ιδιοκτήτρια της γάτας κατήγγειλε πως είδε την πεθερά της πάνω από το νεκρό ζώο, θεωρώντας ότι ευθύνεται για τη θανάτωσή του. Σύμφωνα με τις ίδιες αποκλειστικές πληροφορίες, η 63χρονη υποστήριξε στην κατάθεσή της ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή, απλώς πήγε να διαπιστώσει τι ακριβώς είχε συμβεί. Η ιδιοκτήτρια του ζώου και νύφη της υποψιάζεται δύο μικρά παιδιά, ένα γούρι και ένα κοριτσάκι που προσέχει η πεθερά της. Σύμφωνα με την καταγγέλουσα, τα είχε δει και άλλες φορές να παίζουν και να κυνηγούν άλλα 20 ζώα στην αυλή του συγκεκριμένου σπιτιού και τα οποία ενδεχομένως άθελά τους επίνιξαν με το κορδόνι τη γάτα. Υποθετικό σενάριο. Για το λόγο αυτό προχώρησε σε συμπληρωματική κατάθεση η καταγγέλουσα και η ιδιοκτήτρια του ζώου, θέλοντας να καταδείξει την ευθύνη της 63χρονης πεθεράς της στην περίπτωση που τα δύο μικρά παιδιά διέφυγαν της προσοχής της, με αποτέλεσμα τη θανάτωση του συγκεκριμένου ζώου, εάν αποδεχτεί ότι δεν το έπραξε τελικά η ίδια. Παράλληλα, η καταγγελία της ιδιοκτήτριας του ζώου στρέφεται και στους γονείς των παιδιών αυτών για πλημελία εποπτεία τους. Να σημειωθεί ότι έχει αυστηροποιηθεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την κακοποίηση και θανάτωση ζώων, προβλέποντας τσουχτερά πρόστιμα από 30.000 έως 50.000 ευρώ και πολυετή κάθριξη. Τελεία και παύλα. Ή άνω τελεία.

Αμένο που το λένε πεπρωμένο. Πήγαινε αδύνατο. Για λιγάκι να πάμε στα του αστυνομικού δελτίου. Συνελήφθη λοιπόν 23 Οκτώβου 2026 προχθές στις 9 το βράδυ στην πόλη της Ζακύνθου από άνδρες του αστυνομικού τμήματος Ζακύνθου 35χρονη ημεδαπή Ελληνίδα για άσκηση πλανόδιου εμπορίου στερούμενη σχετικής άδειας από την αρμόδια αρχή. Πτέσμα θα μου πείτε. Δεν είχε άδεια για πλανόδιο εμπόριο. Εδώ συμβαίνουν άλλα και άλλα. Συνελήφθη επίσης προχθές 23 Οκτώβου στις 12 παρατέταρτο το βράδυ στην πόλη της Ζακύνθου από αστυνομικούς της ομάδας Δίας 26χρονος ημεδαπός προσωρινά κάτοικος Ζακύνθου με καταγωγή από την Πάτρα για κατοχή μικροποσότητας ακατέργαστης κάναβης. Πάμε παρακάτω. Συνελήφθη 24 Οκτώβου χθες τα ξημερώματα 3:50 στον Λαγανά Ζακύνθου που αλλού από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ 26χρονος ημεδαπός προσωρινά κάτοικος Ζακύνθου με καταγωγή από Θεσσαλονίκη για κατοχή μικροποσότητας ακατέργαστης κάναβης. Έχει και συνέχεια. Συνελήφθησαν πρώτες πρωινές ώρες προχθές 23 Οκτώβου στον Λαγανά από αστυνομικούς της ΟΕΠΤΑ της ομάδας ελέγχων και πρόληψης τροχιών ατυχημάτων μια 39χρονη Ιταλίδα και ένας 29χρονος Ιταλός για οδήγηση τετράτροχης μοτοσυκλέτας τύπου γουρούνας, αυτό έλειπε, και γιο ταχύ αυτοκινήτου αντίστοιχα υπό την επίρρεια μέθης και οι δύο. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημμυροδικών Ζακύνθου. Από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος, όποιες συνελήφθη οι απογευματίνες ώρες 22 Αυγούστου στην Κεφαλονιά, 36χρονος ημεδαπός, Έλληνας δηλαδή, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί γιοταχή αυτοκίνητο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυροδικών Κεφαλονιάς. Καλημέρα και στην Κεφαλονιά.

Πάμε τώρα σε περιστατικά που αφορούν στο λιμενικό σώμα. Περιστατικό τραυματισμού στο κεφάλι 46χρονου Ιταλού υπηκόου σημειώθηκε προχθές 23 Οκτώβου μεσημβρινές ώρες στη θαλάσσια περιοχή Μικρό νησί Ζακύνθου και στην ευρύτερη περιοχή των Βολιμών, για το οποίο ενημερώθηκε και επελήφθη η λιμενική αρχή Ζακύνθου. Σύμφωνα με το γραφείο τύπου του λιμενικού σώματος, ο 46χρονος Ιταλός, όπως είπαμε, ο οποίος κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή Μικρό νησί στην ευρύτερη περιοχή Βολιμών Ζακύνθου, γλίστρησε από προβλήτα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό στο κεφάλι του. Ευτυχώς, όχι σοβαρά. Ο 46χρονος Ιταλός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθο για παροχή των πρώτων βοηθειών, από όπου και εξήλθε. Βγήκε δηλαδή, πήρε εξιτήριο. Προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από το Λιμενάρχειο Ζακύνθου.

αύριο, ότι τώρα είναι λιγάκι δύσκολες οι τηλεφωνικές επικοινωνίες σήμερα. Επομένη, τι να πούμε. Λοιπόν, σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου ένας 23χρονος Πορτογάλος υπήκοος, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του 21/8 στις 4:30 το απόγευμα από τη θαλάσσια περιοχή Σκηδή κοντά στο Κορίθι Ζακύνθου, μετά από κλήση για βοήθεια μέσω του 112, όπως ενημερωθήκαμε από την αρμόδια λιμενική αρχή Αγίου Νικολάου Βολιμών. Σχετικά, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, στην προσπάθεια διάσωσης του 23χρονου Πορτογάλου συνέδραμαν άμεσα λουόμενοι και ο κυβερνήτης ιδιωτικού σκάφους, οι οποίοι και τον ανέσυραν από τη θάλασσα, όπως είπαμε, θαλάσσια περιοχή Σκηδή κοντά στο Κορίθι, ενώ στη συνέχεια ο νεαρός τουρίστας μεταφέρθηκε με το συγκεκριμένο σκάφος στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών, παρουσία άνδρα του λιμενικού από τον λιμενικό σταθμό Αγίου Νικολάου Βολιμών. Στο σημείο βρίσκονταν ιδιώτης γιατρός, ο οποίος και έκανε κάρπα στον 23χρονο Πορτογάλο, προσπαθώντας να τον επαναφέρει, ενώ όταν έφτασε στον φόρο του ΕΚΑΒ, οι διασώστες συνέχισαν την όλη διαδικασία για αρκετή ώρα βάσει της ίδιας ενημέρωσης, μέχρι να επανέλθει ο Πορτογάλος τουρίστας, ο οποίος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ζακύνθου, ωστόσο παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, για το συμβάν διενεργείο λιμενικό σταθμό Αγίου Νικολάου Βολιμών. Ζάκυνθου, και ζωή συνεχίζεται. Μόνο το σχήμα του κορμιού σου. Έχει και συνέχεια. Για τον τραυματισμό μιας 25χρονης αλλοδαπής υπηκόγου Λευκορωσίας επιβάτηδας, το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίου, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου προς το λιμάνι Πεσάδας Κεφαλονιάς, ενημερώθηκε 21/8 βραδινές ώρες η λιμενική αρχή Κεφαλονιάς. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το γραφείο τύπου του λιμενικού σώματος, η 25χρονη Λευκορωσίδα τραυματίστηκε στο πόδι κατά την κάθοδό της από το κλιμακοστάσιο του καταστρώματος. Μετά τον κατάπλο του επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου, είναι αυτό που συνδέει Άγιο Νικόλαο Βολιμών με Πεσάδα Κεφαλονιάς, στο λιμάνι της Πεσάδας η τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς για ιατρική περίθαλψη. Όπως είπαμε και πριν, να το επαναλάβουμε, υπογράφεται σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας για την γραμμή Κέρκυρα Παξί Λευκάδα Ιθάκη Κεφαλονιάς Ζάκυνθος για την επανασύνδεση της γραμμής. Ναι, μόνο που η σεζόν τελειώνει. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον αρμόδιο θεματικό αντιπεριφερειάρχη. Κατά τα άλλα, μίνι μπάς απέκτησε το χτέλι Ζακύνθου, το οποίο θα κινείται στην πόλη του νησιού. Ξεκίνησε πρόσφατα η δωρεάν αστική συγκοινωνία στην πόλη της Ζακύνθου από το ΧΤΕΛ, με 32 καθημερινά δρομολόγια ανά μισή ώρα από τις 7 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είναι η δεύτερη χρονιά που πραγματοποιείται η αστική συγκοινωνία σε μια προσπάθεια, λέει, αποσυμφόρησης του κέντρου λόγω του έντονου κυκλοφοριακού, αλλά και την αξιοποίηση των περιμετρικών πάρκινγκ. Όλα αυτά θεωρητικά, γιατί πρακτικά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έστω και να υπάρχει ένα ή περισσότερα μινιμπάς που κάνουν ανά μισή ώρα δρομολόγια. Εδώ κυριαρχεί η δικτατορία του αυτοκινήτου.

0: γυαλό.
1: Ήρθαν τα καρναβάλια και δεν το κατάλαβα. Από τη μουσική επιλογή το λέω. Λοιπόν, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης μικρών νησιών και ενδοπεριφερειακών συγκοινωνιών στην περιφέρεια Ιωνίων νήσων, Σπυρίδων Αργυρός και όχι τυχαία. Κύριε Αργυρέ, πολύ πολύ καλημέρα σας σε εσάς και στην Κεφαλονιά. Και στην Κέρκυρα, συγγνώμη, την έδρα της περιφέρειας των νησίων.
2: Μόνο που δεν είμαι από στην Κέρκυρα, είμαι στα Διαπόντια νησιά, είμαι ακόμα.
1: Είστε ακόμα εκεί, δεν έχετε φύγει.
2: Είμαι συνέχεια αυτές τις μέρες, είμαι εδώ στα Διαπόντια νησιά.
1: Να ξεκινήσουμε και... λοιπόν με τα Διαπόντια, που είναι αυτά που ανήκουν διοικητικά και περιβάλλουν την Κέρκυρα, Μαθράκη, Ερίκουσα, Οθονή.
2: Ακριβώς. Ακριβώς, στα σύνορα της χώρας μας, όπως είναι το Καστελόρις, όπως είναι η Γάβδος, όπως είναι η Αεστράτη, είναι τα δικότερα σύνορα της χώρας μας.
1: Αυτά τα τρία νησάκια δεν είναι τα Διαπόντια.
2: Ακριβώς, που καθορίζουν την ΑΟΣ.
1: Περιοδεύεται δηλαδή στα Διαπόντια.
2: Κοιτάξτε, εγώ κατάγομαι από το ένα από αυτά τα τρία νησιά.
1: Από ποιο?
2: Από την Ερίκουσα.
1: Ερίκουσα.
2: Και πολύ
1: Μαθράκη,
2: συχνά πέρα. Και Οθονούσιο και Μαθράκη τα επισκέπτομαι, αλλά περισσότερο και την γενέτειρά μου, οπότε μπορώ. Και λόγω και του δέσιμου που έχω του νησιού, πέρα από τα άλλες υποχρεώσεις, μπορώ να, τουλάχιστον να ξεκλέβω κανένα δύο μέρες, γιατί όπως ξέρετε είμαι και άμυστος αντιπεριφερειάρχης, οπότε πρέπει να ξεφεύγω και από τις εργασιακές μου υποχρεώσεις. Δεν έχει σημασία.
1: Τα οποία Διαπόντια έχει επισκεφθεί πολύ πολύ πρόσφατα ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής.
2: Μαζί με την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Κεφαλογιάννη, κάναμε μια περιοδία για δύο μέρες τόσο στο Οθονούς όσο στο Μαθράκι, αλλά και στην Ερίκουσα. Είχε την ευκαιρία η Υπουργός από κοντά να δει τις συνθήκες που επικρατούν πάνω σε αυτά τα νησιά όσον αφορά το κομμάτι του τουρισμού. Ξέρετε, αυτά τα νησιά μπορεί να είναι απομακρυσμένα, αλλά προσφέρουν, όπως όλα τα μικρά νησιά, για να μην τα ξεχωρίζω, ένα άλλο είδος τουρισμού, έναν εναλλακτικό τουρισμό, ναι, που εκεί πραγματικά ο επισκέπτης
1: βρίσκεται την ηρεμία του.
2: Βλέπεις το να περάσει ήρεμες, χωρίς μεγάλες εντάσεις όσον αφορά τις διακοπές του. Ένα άλλο είδος τουρισμού, να είναι κοντά στη φύση. Το ίδιο συμβαίνει και στον Καστό και στον Κάλαμο, που είναι ακόμα και αυτά μικρά νησιά.
1: Τα οποία ανήκουν στη Λευκάδα. Καστός, Κάλαμος και Μεγανήσι να βάλω μέσα.
2: Και να βάλουμε και το Μεγανήσι, αλλά και τους, και την Ιθάκη. Εντάξει, η Ιθάκη είναι μεγαλύτερη.
1: Παξί και αντίπαξι στην Κέρκυρα.
2: Ναι, ακριβώς. Και η Παξί μπορεί να είναι πιο κοσμοπολίτικο, με περισσότερο κόσμο, αλλά η αντίπαξη είναι άλλο ένα τέτοιο μικρό νησί, στο οποίο ο επισκέπτης μπορεί να τα επισκεφτεί και να δει τις ομορφιές και να περάσει ήρεμη.
1: Ταξιδεύουμε και εμείς νοερά μαζί σας.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Μακάρι να τα καταφέρουμε κάποια στιγμή.
1: Το θέμα είναι με αυτά τα μικρά νησιά τι γίνεται, πρέπει να έχουν ελάχιστους κατοίκους, έτσι.
2: Ναι, όντως είναι δύσκολα τα πράγματα, ιδίως στους χειμερινούς μήνες. Μιλάμε για κατοίκους. Για κατοίκους οι οποίοι μετρώνται στα.
1: Πόσο τον αριθμό, κύριε Αργυρέ, από την ευκαιρία του κάθε νησί.
2: Ναι, για το χειμώνα μιλάμε, για τους χειμερινούς μήνες οι κάτοικοι κυμαίνονται από 30 έως 50.
1: Μόνο.
2: Μόνο. Και ιδίως στην περίοδο των γιατρών είναι ακόμα λιγότερος ο αριθμός. Ανάλογα είναι και η κατάσταση στον Καστό. Και το έχω αναφέρει μάλιστα και τηλεοπτικά, αλλά και σε συνέδρια, ο Καστός έχει πληγεί ιδίως από την υπογεννητικότητα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, έχει μειωθεί ο πληθυσμός του σε μια δεκαετία κατά 50%.
1: Λογικό και αναμενόμενο, κύριε Αργυρέ.
2: Τρομερά νούμερα.
1: Γιατί τι θα κάνουν εκεί, όταν δεν έχουν προοπτικές ή προοπτική επαγγελματική και προοπτική ζωή εν τέλει οι κάτοικοι εκεί και δει οι νεότερες γενιές, τι να κάνουν. Αναγκαστικά.
2: Όντως θα πρέπει να.
1: Και γι' αυτό,
2: προσπαθούμε και μέσα από το Υπουργείο Τουρισμού να μπούμε σε μια διαδικασία ώστε να παρατείνουμε και την τουριστική περίοδο. Γιατί εδώ σε αυτά τα νησιά, όπως και στα μικρότερα, η τουριστική περίοδο είναι ουσιαστικά 2 με 2,5 μήνες. Άρα κανένας επιχειρηματίας, είτε ντόπιος, είτε από άλλο μέρος της Ελλάδος, δεν θα έρθει να επενδύσει ώστε για να δουλέψει μόνο ουσιαστικά, έτσι λαϊκά να το λέμε, μόνο για 2,5 μήνες. Ναι. Δεν είναι φυσιολογικό να μπορέσει να καλύψει οικονομικά τους υπόλοιπους 8, 9 μήνες, 10. Άρα αυτό που θα πρέπει να τρέξουμε με το Υπουργείο Τουρισμού είναι να μπορέσουμε σε αυτά τα μικρά νησάκια να παρατείνουμε την τουριστική περίοδο. Πώς? πώς να δημιουργήσουμε όλες τις συνθήκες μεταφοράς από τα μεγαλύτερα νησιά προς τα μικρότερα νησιά.
1: Τουριστών.
2: Με ακόμα
1: τουριστών
2: και
1: εννοείται,
2: με,
1: μεταφορά ναι, τουριστών.
2: Ακριβώς, και επισκέπτων. Και επισκεπτών. Και,
1: Ελλήνων και ξένων.
2: Ελλήνων και ξένων επισκεπτών. Ακόμα και Ελλήνων που καταλαβαίνουν τη σημασία των μικρών νησιών και την ηρεμία τους, ώστε η τουριστική περίοδος τουλάχιστον να ξεκινάει με το Μάη και να καταλήγει τον
1: Οκτώβριο. Δεν αρκεί μόνο αυτό. Σημασία έχει τι συμβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και δει για τους μόνιμους κατοίκους, είτε είναι επιχειρηματίες του τουρισμού είτε όχι.
2: Εγώ θα σας πω το
1: και
2: δει
1: τα παιδιά, όσα παιδιά υπάρχουν, αν υπάρχουν εκεί.
2: Ναι, εγώ θα σας πω το παράδειγμα της Ερίκουσας. Της Ερίκουσας, το οποίο σαν αντιδήμαρχος είχαμε εντάξει στο ΕΣΠΑ ένα λιμενικό έργο, το οποίο άλλαξε ριζικά τη δομή της Ερίκουσας, την τουριστική δομή. Διότι κατασκευάστηκε ένα λιμάνι και από το 18 που κατασκευάστηκε το λιμάνι έχουμε αύξηση κατά 200% όσον αφορά το τζίρο του λιμανιού, όσον αφορά την επισκεπτομιότητα δηλαδή των θαλάσσιων σκαφών. Έχουμε αύξηση των κλινών από τις 70, έχουμε φτάσει στις 350 κλίνες σε αυτό το νησί και έχουμε αύξηση και των επιχειρήσεων και μάλιστα από τόπιους οι οποίοι έχουν έρθει είτε από την Κέρκυρα είτε από την Αμερική και έχουν επενδύσει για να μπορεί λόγω αυτής της μετατροπής ενός νησιού από ένα νησί ενός μηνών τουρισμού σε διών και τριών. Αυτό, αν το καταφέρουμε και το μεγαλώσουμε, θα δώσουμε και το κίνητρο και στους ξενιτεμένους, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ξενιτεμένοι, είτε είναι στην Αμερική είτε είναι στην Ευρώπη, να έρθουν ξανά πίσω στον τόπο τους να επενδύσουν. Είναι ένα όνειρο, ειλικρινά σας το λέω, που εγώ όσο ασχολούμαι χρόνια με την τοπική τουριστική θα πρέπει να αγωνιστούμε για να μπορέσουμε να το πραγματοποιήσουμε. Στα νησιά τα οποία, ξέρετε, έχουν θέματα με τη συνδεσιμότητα και με τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Και γι' αυτό...
1: Τι υποδομές έχουν αυτά τα νησάκια? Τι υποδομές έχουν λιμενικές και άλλες? Και μαζί να ρωτήσω τι υποδομές έχουν, αν έχουν δημόσιας υγείας και παιδείας, σχολεία, κέντρα υγείας κτλ.
2: Θα σας αναφέρω
1: ή δεν έχουν καθόλου σχολεία ή κέντρα υγείας, επειδή είναι πολύ λίγοι κατοικοί.
2: Και πώς εξυπηρετούνται? Ναι, από τα 6 μικρότερα νησιά, δηλαδή τα Διαπόντια, Καστός, Κάλαμος και Αντιπάξους, μόνο ένα νησί έχει σχολείο.
1: Ποιο είναι αυτό?
2: Είναι ο Κάλαμος.
1: Ο Κάλαμος.
2: Αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά την υγεία, τη Λευκάδα, όσον αφορά την υγεία, στα περισσότερα υπάρχει αγροτικός γιατρός, γιατί δόθηκαν κίνητρα επιτέλους από την πολιτεία.
1: Υπάρχει αγροτικός γιατρός σε όλα αυτά τα μικρά νησιά?
2: Εκτός από το Μαθράκι, το οποίο είμαστε στη δικασία. Εκτός από είμαστε στη δικασία αυτή τη στιγμή να επαναπροκηρυχθεί, διότι από τα πέρσι, από τις αρχές του χρόνου η κυβέρνηση κατάλαβε την ιδιαιτερότητα αυτών των νησιών και δίνει ένα επιπλέον επίδομα 1.500 ευρώ σε γιατρούς οι οποίοι θέλουν να έρθουν πέρα από το μισθό τους, θέλουν να έρθουν να υπηρετήσουν πάνω σε αυτά το αγροτικό τους.
1: Δεν είναι εύκολη επιλογή.
2: Δεν είναι εύκολη επιλογή, αλλά δίνουν το οικονομικό κίνητρο πλέον η κυβέρνηση στη συνεργασία με ένα ίδρυμα ιδιωτικό για τα επόμενα 7 χρόνια 1.500 ευρώ επιπλέον από το μισθό του
1: γιατρού.
2: Ποιο
1: ιδιωτικό ίδρυμα, κύριε Άργυρε? Ποιο ιδιωτικό ίδρυμα?
2: Είναι το του Ιωάννου, νομίζω αυτός που είναι ο Κύπριος επιχειρηματίας, ναι. Ο οποίος θα σου πείτε και σε αεροπορικές μεταφορές, Χατζηιωάννου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα.
2: Δεν θυμάμαι ειλικρινά να σας πω το ποιο είναι το.
1: Και οι άνθρωποι αυτοί, σε περίπτωση που χρειαστούν ιατρική περίθαλψη ή υπάρχουν επίγοντα περιστατικά, τι γίνεται? Από
2: όταν,
1: αυτά τα μικρά νησιά και νησιά.
2: Όταν έχουμε τέτοια περιστατικά, πολλές φορές κινητοποιείται το λιμενικό. Έχουν υπάρξει και ακραίες περιπτώσεις να έρθουν και σε κάποια από αυτά που έχουν ελικοδρόμια, να έρθει ακόμα και ελικόπτερο για να γίνει.
1: Ελικοδρόμιο, πού υπάρχει η ελικοδρόμια?
2: Υπάρχει αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τα μικρά νησιά, στους Παξούς,
1: στην
2: Ερίκουσα και στους Οθονούς. Όσον αφορά τα μικρά νησιά, είμαστε στη συνειδητή πάντως με ιδιωτική πρωτοβουλία και στα υπόλοιπα καμήνη κρίσια, αν βρεθεί χώρος ο οποίος είναι κατάλληλος και είναι στην κυριότητα του Δήμου, ακόμα και στο Μεγανήσι, ακόμα και στο Κάλαμο, να κατασκευαστούν ιδιωτικές εγκαταστάσεις με την προϋπόθεση να μπορούν.
1: Τι ιδιωτικές εγκαταστάσεις, εννοείται?
2: Δηλαδή κάποιος ιδιώτης να έρθει να επενδύσει σε μία. Σε ένα οικόπεδο το οποίο ανήκει στο Δήμο και να έρθει σε μια σύμβαση με το Δήμο.
1: Τι να κάνει
2: ώστε
1: εκεί?
2: Να εξυπηρετεί και τους και τα έκτακτα παραστατικά και τις ιδιωτικές πτήσεις για όποιον θέλει να μεταφερθεί. Αλλά
1: γιατί
2: αυτά είναι
1: ιδιώτες
2: ακόμα...
1: ή ιδιώτες? Γιατί και το ίδιο το κράτος.
2: Ναι, το ίδιο το κράτος.
1: Με δημόσιες υποδομές παιδείας, υγείας και το καθεξής.
2: Ουσιαστικά δεν τρέχει κανένα πρόγραμμα ώστε να επενδύσει πάνω στα υποδομεία.
1: Πρέπει να τρέχει πρόγραμμα δηλαδή από τους κρατικούς πόρους.
2: Από τους κρατικούς πόρους δεν, δεν υπάρχει ανταπόκριση. Ειλικρινά σας το έχουμε ψάξει. Δεν υπάρχει ανταπόκριση όσον αφορά τη δημιουργία νέων βάσεων ελικοπτέριων στα υπόλοιπα μικρά νησιά. Δεν υπάρχει καμία απόκριση και ανταπόκριση και προσπαθούμε έστω με εναλλακτικούς δρόμους μήπως υπάρξει καμία περίπτωση να αποκτήσουν και αυτά τα μικρά νησιά βάσεις ελικοπτέρων.
1: Κύριε Αργυρά, επί τη ευκαιρία, γι' αυτό σας καλέσαμε βασικά, να μιλήσουμε για την εξέλιξη που υπάρχει, αν και κάπως καθυστερημένα ή αρκετά καθυστερημένα θα έλεγα εγώ, για την επανανσύνδεση των Ιωνίων νήσων μεταξύ τους, που έχει διακοπεί φέτος.
2: Ναι, ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Γιατί υπάρχει κάποια εξέλιξη, ποια είναι αυτή η εξέλιξη?
2: Ναι, όπως είχαμε πει, είχαν σταματήσει ουσιαστικά τα δρομολόγια, διότι η πλειοκτήτρια εταιρεία η οποία ήταν μέχρι πέρσι δεν μπορούσε με τα οικονομικά δεδομένα που υπήρχαν στην προκήρυξη να ανταποκριθεί στα δρομολόγια, διότι θεωρεί μάλλον, και αυτό είναι καθαρά.
1: Ένας λευκαδίτης πλειοκτήτης. Σωστά.
2: Ναι, ένα λευκαδίτης ακριβώς, το Λευκάδα Παλάς. Δεν μπορούσε οικονομικά να ανταπεξέλθει λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Ήρθε το Υπουργείο, όντως και όπως είπατε καθυστερημένα, και επαναπροκήρυξε αυτή τη γραμμή. Ο διαγωνισμός είναι για τις 9 Σεπτεμβρίου. Έγινε μια επαφή με το πλειοκτήτη του Λευκάδα Παλάς, ώστε έως ότου βγουν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού να του γίνει μια απευθείας ανάθεση με το νέο ποσό το οποίο επαναπροκήρυξε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Και για να σας το πω κιόλας, και το ποσό δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό, η επιδότηση για ένα πλοίο καινούριο ανέχεται στο δρομολόγιο για 12.700 ευρώ το κάθε δρομολόγιο, και μιλάμε για 3 δρομολόγια την εβδομάδα.
1: Ενώ πριν ήταν περίπου 11.000.
2: Ήταν 11.200
1: αύξηση,
2: έμεινε αύξηση 1.500 ευρώ.
1: Και πάει πάνω από 12.000 ευρώ.
2: Πάει 12.700 αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, 12.700.
2: Ναι, περίπου 13. Έγινε μια προσέγγιση προς την πλειοκτήτρια εταιρεία, η οποία ήταν μέχρι πρότινος.
1: Ενδιαφέρεται ή όχι?
2: Δεν ενδιαφέρεται για τουλάχιστον για τη φετινή περίοδο να πάρει μια κατευθείαν ανάθεση, διότι δεν μπορεί να βρει και το προσωπικό. Καταλαβαίνετε ότι είναι και δύσκολο αυτή την περίοδο να βρεθεί προσωπικό όταν έχουν ήδη απασχοληθεί σε κάποια. Αυτό μας μεταφέρει η πλειοκτήτρια εταιρεία. Θα συμμετάσχει, από όσο γνωρίζω, στο διαγωνισμό. Ίσως να συμμετάσχουν και άλλοι σε αυτό το διαγωνισμό, δεν το ξέρω. Ευελπιστώ όμως τουλάχιστον να υπάρξει ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό.
1: Να θυμίσουμε, αυτή η σύνδεση ήταν εποχιακή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου?
2: Όχι, ήταν εποχιακή.
1: Εποχιακή, ήταν αυτό θυμάμαι.
2: Από 20 πλευρά.
1: Ξεκίνησε επί των ημερών.
2: Όντως ξεκίνησε επιμερών.
1: Με τον τότε Περιφερειάρχη Ιωνίων Θεόδωρο Γαλιατσάτο το 2017,
2: το 2018.
1: 18 πιο σωστά, ναι.
2: Το 18, και όπως σας έλεγα, αυτό που βλέπω, ειλικρινά σας θα το πω, είναι ότι για φέτος δεν νομίζω ότι θα πάξει. Αυτό που βλέπω, ειλικρινά σας θα το πω, είναι ότι για φέτος δεν νομίζω ότι θα πάξει.

0: Μύτικα Καστός. Και υπήρχε
1: Καστός Λευκάδας, Μύτικα σε Τελοκαρδανίας λέτε.
0: Ναι, ακριβώς. Μύτικα σε Τελοκαρδανίας. Και υπάρχει πρόβλημα και το δρομόλιο παξί αντίπαξη που εκεί ακόμα. Και θα σας πω μια τελευταία.
1: Δηλαδή τα δύο νησιά αυτά δεν συνδέονται μεταξύ τους ακτοπλοϊκά. Παξί αντίπαξη.
0: Η Καστός, ο Καστός
1: και όμως πριν από...
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Εδώ και 10 μήνες ο Καστός δεν είχε συγκοινωνία.
1: Με τον Μύτικα.
0: Πριν από 2-3 μέρες ξεκίνησε με απευθείας ανάθεση με τα νέα οικονομικά δεδομένα η σύνδεση του Μύτικα με το Καστό. Αυτό που παραμένει ορφανό όσον αφορά τα πλοίο για να κάνει αυτή τη γραμμή είναι το παξί-αντίπαξη και το μεγάλο δρομολόγιο όπως βλέπετε Κέρκυρα προς Ζάκυνθο.
1: Κέρκυρα, Λευκάδα, Μεγανήσι.
0: Μεγανήσι και Ιθάκη, Κεφαλονιά και μετά Ζάκυνθο.
1: Και επιστροφή. Και επιστροφή.
0: Την επόμενη μέρα.
1: Μια γραμμή που εξυπηρετούσε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, νομίζω 25.000 άτομα,
0: 25.000 ευρώ με επίσημα.
1: 25.000 άτομα, όχι ευρώ.
0: Συγγνώμη, έχετε δίκιο. 25.000 άτομα και υπήρχαν προοπτικές να ανεβεί αυτός ο αριθμός.
1: Κατά κύριο λόγο, τουρίστες ήταν αυτοί.
0: Κατά κύριο ήταν τουρίστες. Η ενημέρωση που είχα και είχα κάνει λάθος που σας το έχω πει ήταν γύρω στα 50 ευρώ για να. Πας από την Κέρκυρα στη Ζάκυνθο, ναι. Και διάμεσα υπήρχαν διαφορετικά τιμολόγια γιατί υπήρχαν και μετακινήσεις μεταξύ Ιθάκης, Κεφαλονιάς ή Κεφαλονιάς,
1: ναι, και ενδιάμεσα,
0: άρα η κίνηση υπήρχε και πιστεύαμε ότι...
1: Ένα δρομολόγιο, μια γραμμή που μπορούσε να εξυπηρετήσει ας πούμε και αιρετούς και περισσιακούς παράγοντες που μετακινούνται από το ένα νησί στο άλλο, σωστά?
0: Αλίμον, μόνιμους κατοίκους. Όχι μόνο τουρίστες, ακόμα και ανθρώπους που μπορεί να δουλεύουν στο ένα νησί και να κατάγονται από το άλλο νησί, δηλαδή επτανήσιους.
1: Γιατί αν ξεκινήσει κάποιος από τη Ζάκυνθο να πάει στην Κέρκυρα, από την Κέρκυρα στη Ζάκυνθο, είναι μια κανονική οδύσσια οδικός και ακτοπλοϊκός ως έναν βαθμό.
0: Κοιτάξτε, ως έναν βαθμό και ακτοπλοϊκός.
1: Κέρκυρα Οικουμενίτσα, από Οικουμενίτσα να φτάσει Κιλίνη και από Κιλίνη Ζάκυνθο, για παράδειγμα.
0: Ήθελες ένα δεκάωρο με δωδεκάωρο. Άρα μιλάμε για μια οδύσσια. Για μια οδύσσια, όπως το λέτε.
1: Και οικονομικά και.
0: Και ακριβώς. Ενώ με αυτό το πλοιάριο τουλάχιστον μπορείς να έκανες κάποιες ώρες και την περιττή.
1: Το πρώτο πλοιάριο ήταν το Άζιμουθ. Το θυμάστε?
0: Όχι το Άζιμουθ, το Λευκάδα Παλάς.
1: Το πρώτο πρώτο.
0: Παλάς. Το πρώτο πρώτο ήταν το Άζιμουθ.
1: Ναι, επί Γαλιατσάτου.
0: Επί Γαλιατσάτου, ναι. Το Λευκάδα Παλάς το αντικατέστησε πριν από 3 χρόνια.
1: Σωστά.
0: Άρα... πάντως υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά όχι για φέτος. Όχι για φέτος. Και ειλικρινά σας το λέω με όλη τη λύπη ότι δεν μπορούσαμε να ξεπερατήσουμε τον κόσμο φέτος ή να ξεπερατηθεί ο κόσμος, ούτε θα ξεπερατηθεί για το υπόλοιπο του καλοκαιριού.
1: Από χρόνο τώρα.
0: Το βλέπω, είναι από το χρόνο. Υπάρχει πάντως ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτή τη συγκεκριμένη γραμμή.
1: Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει.
0: Κάποια δεδομένα.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι το αξιοσημείωτο από το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουμε πριν από λίγες μέρες. Και σαν Περιφερειακό Σύμβουλο και σαν Θεματικό Αντιπεριφερειάρχης Μικρών Νησιών και εδώ Περιφερειακών Συγκοινωνιών.
0: Ναι, ναι. Όσον αφορά το δικό μου κομμάτι, αυτό που σας είπα ότι το θέμα των λιμενικών εγκαταστάσεων στα μικρά νησιά είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, το είπαμε αυτό, να μην επανέλθουμε και δεν έχουμε
0: χρόνο. Ναι. Δεν είναι όμως μόνο στα μικρά νησιά να έχουμε καλές ακτοπλοϊκές λιμενικές υποδομές, αλλά να έχουμε και στην απέναντι όχθη. Ναι. Και ένα τέτοιο θέμα δημιουργήθηκε με τα διαπόδια νησιά όσον αφορά το λιμάνι του Αγίου Στεφάνου, το οποίο περάσαμε τη μελέτη περιβαλλοντολογικών
1: επιπτώσεων. Το λιμάνι του Αγίου Στεφάνου που είναι?
0: Είναι στη Βόρεια Κέρκυρα.
1: Στη Βόρεια Κέρκυρα,
0: ακριβώς. Είναι μέσα στα προγράμματα του Υπουργείου Ναυτιλίας, δεν είναι έργο της περιφέρειας.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μέσα από το πρόγραμμα των 20 λιμανιών, τα οποία θα αναβαθμίσει το Υπουργείο Ναυτιλίας και μέσα συνταλλαγόνται τα λιμάνια, αυτό το συγκεκριμένο το λιμάνι, στην Ιθάκη.
1: Στην Ιθάκη ποιο, το Πισαετός?
0: Πεσαετός ακριβώς.
1: Ναι,
0: και στην Κεφαλονιά, δεν θυμάμαι το μέρος τώρα, ήταν ένα λιμάνι απέναντι από την άλλη πλευρά της Κεφαλονιάς, το οποίο θα αναβαθμιστεί και αυτό.
1: Πεσάδα ή
0: Πεσάδα, Πεσάδα.
1: Πεσάδα που συνδέεται ακτοπλοϊκά η Πεσάδα με τον Άγιο Νικόλαο Βολιμών Ζακύνθου.
0: Ακριβώς. Yeah. Ήταν και αυτό μέσα στα προτινόμενα λιμάνια για αναβάθμιση από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Το οποίο θα προχωρήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας στην ολοκλήρωση των μελών για να μπορέσουν να εντάξει σε χρηματοδοτικά προγράμματα για να γίνουν οι διαμεμπροατήσεις στον έργο.
1: Είδομεν. Περισσότερα τώρα για το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Δεν υπάρχει κάτι σημαντικό. Τα οποία.
1: Είναι κάτι τη καλοκαιρινή

0: Αστόνιστα.
1: Έτσι δεν είναι. Λόγω του αυγουστιάτικο ακριβώς. Ναι. Λόγω του αυγουστιάτικο. Θεωρώ από το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο νομίζω ότι από όσο ξέρω, γνωρίζω, αν όχι αυτό ή το επόμενο θα γίνει στη Ζάκυνθο.
0: Ναι, ναι, από τα επόμενα Περιφερειακά Συμβούλια θα φιλοξενηθεί στη Ζάκυνθο, όντως.
1: Ωραία, να έχουμε και τη χαρά να σας δούμε και από κοντά και
0: ναι, να μας απομυθοποιήσετε. Κύριε Αργυρέ, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στη Ζάκυνθο και χρόνια πολλά για τη Ζάκυνθο.
0: Ευχαριστούμε. Χθες ήταν η τιμητική μας τοπική αργία, ο εορτασμός του Πολιούχου του νησιού Αγίου Διονύσιο Μετακομιδή των Λειψάνων από τις νήσους Τροφάδες στη Ζάκυνθο. Σπυρίδων Αργυρός, θεματικός αντιπεριφερειάρχης μικρών νησιών και εδώ περιφερειακών συγκοινωνιών
1: περιφερειακών νησιών. Βοήθεια μας ο Άγιος, όπως λέω, βοήθεια.
0: Και ο Άγιος Σπυρίδωνος, ο Άγιος Γεράσιμος και η Αγία Μαύρα στη Λευκάδα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Τι μου λέτε εδώ να αναφερθώ στη φυτούρα? Ναι, θα μιλήσω με τον Φώτη Ποιώτης. Με τον Φώτη Ποιώτης. Φώτης Ποιώτης. Θα το κάνουμε και αυτό.
1: Μάτια μου μεγάλα, μάτια μελαγχολία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ήπια στάλα, στάλα, τα βαθιά σας μυστήρια.
0: Καλημέρα σε αυτό το μάτιο άδικο και παράλογο κόσμο. Αυτή είναι η αλήθεια που όμως αξίζει να ζούμε για να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να το αφήσουμε ως πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Λέμε τώρα.
1: Μάτια που μελαγχολούν και κρυφά.
0: Είχαμε και ένα νέο περιστατικό με θάνατο τουρίστα σε θαλάσσια περιοχή της Ζακύνθου πριν από λίγες μέρες. 34χρονος υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας που κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή πλησίων του Μαραθωνησίου στον κόλπο του Λαγανά, διαπιστώθηκε από φίλο του, συνομιλικό του και ομοεθνή του, να βρίσκεται μπρούμητα ή να επιπλέει μπρούμητα στο νερό. Και κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει. Ενημερώθηκαν και άλλοι λουγόμενοι στην περιοχή, οι οποίοι συνέδραμαν στη μεταφορά του στην ακτή, και ενώ δεν είχε τις αισθήσεις του, όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο κάρπα. Στη συνέχεια, ο 34χρονος Βρετανός παραλήφθη από την περιοχή του Μαραθωνησίου από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος που βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία και μεταφέρθηκε στο κοντινό λιμενίσκο του Αγίου Σώστη της Ζακύνθου. Ακολούθησε ο 34χρονος νέος άνθρωπος, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου όπου και διαπιστώθηκε ο θανάτος του. Προανάκριση διενεργείται από τον Λιμεναρχείο Ζακύνθου. Και μη χειρότερα.
1: Και να σου το λένε μάτια που μελαγχολούν.
0: Ο αντιπεριφερειάρχης, θεματικός αντιπεριφερειάρχης Σάββας Κουλούρης και Κερκυραίος Γάρ δηλώνει: με αφορμή τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την τοποθέτησή μου στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, θέλω να διευκρινίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν μίλησα για μετονομασία των επτανήσεων ούτε για αλλαγή της ταυτότητας οποιοδήποτε νησιού. Η Ιθάκη, ομηρική πατρίδα του Οδυσσέα, αποτελεί έναν μοναδικό και απολύτως σεβαστό ιστορικό και πολιτιστικό τόπο αναφοράς. Η πρόταση μου αφορά την αξιοποίηση της μυθολογίας του Οδυσσέα ως ένα σύγχρονο διεθνές τουριστικό μπραντ για τα Ιόνια νησιά, με αφορμή και τη συμμετοχή μας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου. Μιλάμε για τη δημιουργία θεματικών θαλάσσιων διαδρομών του Οδυσσέα που θα συνδέσουν τη μυθολογία, την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φυσική ομορφιά των Ιωνίων νήσων. Επίσης, ο κ. Κουλούρης αναφέρει ότι θέλω να καταστήσω σαφές ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν ελήφθη καμία απόφαση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Όταν και εφόσον το θέμα τεθεί προς συζήτηση και λήψη απόφασης, θα εξεταστεί με τεχνοκρατικά, λέει, και τουριστικά κριτήρια, με τη συμμετοχή και τη γνώμη όλων των Ιωνίων νήσων και φυσικά όλων των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κάθε νησί θα συνεχίσει να έχει και να προβάλλει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα. Καταλαβαίνετε τώρα. Το κοινό μπραντ δεν αντικαθιστά τα επιμέρους μπραντς. Τα ενισχύει. Η σημερινή διεθνής προβολή της Οδύσσειας δημιουργεί μια μοναδική ευκαιρία που δεν πρέπει να αφήσουμε ανεκμετάλλευτη. Δεν αφαιρούμε τίποτα από την Ιθάκη. Αντίθετα, μπορούμε να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο τη μοναδική της σχέση με τον Οδυσσέα και παράλληλα να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό διεθνές αφήγημα για ολόκληρο το Ιόνιο. Αυτό ήταν και το νόημα της πρότασής μου. Όχι αλλαγή ονόματος, αλλά ένα νέο δυναμικό τουριστικό μπραντ για τα Ιόνια νησιά με επίκεντρο τον Οδυσσέα και τις θεματικές θαλάσσιες διαδρομές του. Σάββας Κουλούρης, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Εμπορίου Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Λύστε τα υπόλοιπα βασικά ζητήματα που δεν έχετε λύσει και μετά τα λέμε. Οδικό δίκτυο, ίδρυυση, αποχέτευση, καθαριότητα, παιδεία, υγεία. Όσοι έχετε την ευθύνη σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο και τα ξαναλέμε. Πρώτα και κύρια για τους μόνιμους κατοίκους και μετά για τους επισκέπτες και τουρίστες. Γεγγε. Μήνυμα ελήφθη. Over. Παγράτος. Και προβοκατόρισα. Αλέξανδρος Λάσης, προβοκάτορα στα μαγικά κουμπάκια του ήχου, Άννα Καποδίστρα στις μουσικές επιλογές, Άκης Νέκα στα μικρόφωνα.
1: Είσαι σκέτο.
0: Σκέψου και να μην πήγαινα χαλαρά σήμερα.
1: Είσαι σκέτο. Παγράτος. Και προβοκατορίσα.
0: Γιώργος Ζαμπέτας, ένας και μοναδικός, δεν υπάρχει άλλος. Λοιπόν, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, ανήμερα του εορτασμού του Πολιούχου του νησιού, πραγματοποιήθηκε θεσμική συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Κωνσταντίνου Καποδίστρια με τον πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την πρώην, πιο σωστά, Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μιλένα Αποστολάκη, στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων για ζητήματα που αφορούν τη Ζάκυνθο και γενικότερα τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Κώστα Καποδίστρια, με αφορμή τη συνάντησή του με τη Μιλένα Αποστολάκη, που έχει έρθει στο νησί και παρέστη στον εορτασμό του Πολιούχου εκ μέρους του Πασόκ Κινάλ, και είναι και υπεύθυνη οικονομικών του κινήματος ή τομεάρχης οικονομικών και πρώην υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναφέρει ο κ. Καποδίστρα, συζητήθηκαν τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Ζάκυνθο, καθώς και θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του νησιού, από έργα άλλο τίποτα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Τι μας το λέτε αυτό? Υπάρχει περίπτωση να πείτε ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα αρνητικό και μη παραγωγικό κλίμα? Με κοινή διαπίστωση ότι η συνεχής επικοινωνία και συνεργασία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν τη Ζάκυνθο και την προώθηση λύσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή επί του πρακτέου τίποτα. Και δεν θα μπορούσε άλλωστε. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη παραχωρεί σήμερα συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ στις 7 το απόγευμα στα γραφεία της τοπικής οργάνωσης του Πασόκ Κινάλ. Υπάρχουν και μια σειρά από ανακοινώσεις στις ΕΛΜΕΣ, του Συνδικαλιστικού Οργάνου των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθο, εν ώψη και της νέας σχολικής περίοδου. Περισσότερα στις επόμενες εκπομπές και με μια σχετική συνέντευξη με τον πρόεδρο του Συνδικαλιστικού Οργάνου, εκπαιδευτικό Φώτη Προβή. Όπως επίσης υπάρχουν και ανακοινώσεις από τη ΔΑΕΚΕ Ζακύνθου, τη Συνδικαλιστική Παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στον χώρο των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η πρώτη αναφέρει: για κάθε πρόβλημα υπάρχει μια λύση. Ακόμη μια κομματική ανακοίνωση. Και δεύτερη ανακοίνωση από τη ΔΑΕΚΕ Ζακύνθου, νεοδιόριστη εκπαιδευτική, όχι άλλο ένα ακριβό ταξίδι μόνο για μια υπογραφή, η οποία ΔΑΕΚΕ έχει αντιπαρατίθεται κάθε τρεις και λίγο ή επιτίθεται φραστικά και μέσω ανακοινώσεων στην ΕΛΜΕΣ και Τούμπαλιν. Και η ΕΛΜΕΣ το ίδιο κάνει. Καλημέρα και στο Δήμαρχο Στολίου στην Κεφαλονιά, που αναφέρει: η καθαριότητα της πόλης ξεκινά από μια απλή επιλογή, πού και πώς αφήνουμε τα προϊόντα μας. Εδώ να δεις. Υπάρχει και μήνυμα του Περιφερειάρχη Ιωνίου Νήσου Νιάνη Τραπετλή για την εορτή του Αγίου Διονυσίου. Κάθε μία γνωριμία, μια καινούρια τρικυμία. Και ένα αίτημα του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης, επιστολή πρώτου Αντιπροέδρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Θα επανέλθουμε και στο θέμα αυτό με το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης, που αν μη τι άλλο, σε επίπεδο ανακοινώσεων είναι δραστήριο. Κάποια ανακοίνωση από το τοπικό εμπορικό σύλλογο. Είναι αλήθεια ότι έχουμε να δούμε πάρα πολύ καιρό από τον εμπορικό σύλλογο Ζακύνθου. Τελειώνουν και οι εκπτώσεις, λέμε τώρα. Ούτε κάποια ανακοίνωση έχουμε δει εδώ και πάρα πολύ καιρό, εν μέσω καλοκαιριού, από το τοπικό σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων. Ξέρετε, για τα των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Φαίνεται θα είναι όλα καλώς καμωμένα.

τρικυμίαν κρανίο. 12 και 57 πρώτα λεπτά στις μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη και με τους καλούς συναδέλφους εκεί, με ειδήσεις από όλη την περιφέρεια και τους 19 περιφερειακούς σταθμούς, μεταξύ αυτών και η ΕΡΤ Ζακύνθου. Την επόμενη ώρα στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις και ρεπορτάζ από την Ελλάδα και τον κόσμο, και στις 3 σύνδεση με το ράδιο Κόσμος για να ακούτε μουσική μέχρι και αύριο την ίδια ώρα που θα τα ξαναπούμε λίγο μετά τις 11. Ζούμε στην επικαιρότητα. Ζούμε στην επικαιρότητα. Το πρωί Άγιο. Τι Άγιο, Σάιμον Τέμπλερ, Ρότζερ Μουρ. Το πρωί είπες ότι μετάδοση από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου. Τι ώρα? 8 με 11. Μαζί με τα μπασίματα του Αγίου. Χρόνια πολλά, να είστε όλοι καλά. Και μετά ζούμε στην επικαιρότητα. Αλέξανδρος Δάσης στην επιμέλεια του ήχου, ανακαποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Άκης Νάγκας στα μικρόφωνα. Χρόνια πολλά, να είστε καλά και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό, με το κεφάλι πάντα ψηλά, κόντρα στο ρεύμα και στο κύμα, λέμε τώρα. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Πολλές καλημέρες οπουδήποτε ακουγόμαστε και παίρνουμε μηνύματα, δηλαδή παντού. Φιλάκια.

0: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου. Στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 25 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Απίστευτη διαδικτυακή απάτη με θύμα την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ. Ερευνητικό σύστημα που εντοπίζει την τηλεφωνική απάτη που είναι σε εξέλιξη δημιουργείται με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Πατρών. Κλειστός είναι ως το απόγευμα ο φόρειος οδικός άξονα στην Κρήτη λόγω των έργων αναβάθμισης. Σε επιφυλακή για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΣΑΜΟ. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 80χρονος άνδρας με συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου, ύποπτο κρούσμα και στην Καβάλα. Σημαντική αύξηση της τάξεως του 20% παρουσιάζει η διεθνής επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Καλαμάτας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε καθώς σήμερα είναι κλειστός μέχρι το απόγευμα ο βόρειος οδικός άξονα στην Κρήτη, όπως και την Πέμπτη, λόγω των έργων αναβάθμισης που συνεχίζονται, προκαλώντας φυσικά ταλαιπωρία στους οδηγούς καθώς και προβληματισμό στους επιχειρηματίες του νησιού, οι οποίοι περιμένουν την πολυπόθητη ολοκλήρωση των εργασιών. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Ουσιαστικά πρέπει να παραδοθούν τα 10 πρώτα χιλιόμετρα του βόρειου οδικού άξονα από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο για να τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία, η τεράστια ταλαιπωρία που υπόκεινται οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες εδώ στην περιοχή. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον Άγιο Νικόλαο αλλά και την Ιεράπεδο και τη Σετία, διότι και ο δικός κόμβος από Ηράκλειο προς τις περιοχές αυτές γίνεται μέσω του Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, μεγάλη ταλαιπωρία. Τα αυτοκίνητα ουσιαστικά πρέπει να διέρχονται μέσα από παλιούς μαχιακούς και δημοτικούς δρόμους. Ουσιαστικά θα πρέπει τα οχήματα να κινούνται από την πλευρά των Λακωνίων, να παρακάπτουν δηλαδή το κομμάτι βόρειο άξονα για να φτάσουν μέχρι την Νεάπολη και από την Νεάπολη μετά να συνεχίσουν μέχρι το Ηράκλειο. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Έχει εκφραστεί και ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης, αλλά και οι Εμπορικοί Σύλλογοι Εστίας και Ιεράπετρας, όπως ζητούν την ταχύτερη ολοκλήρωση των έργων, προκειμένου να παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα και να ανοίξει ο δρόμος. Τώρα να σας πω βέβαια ότι υπάρχει εντατική προσπάθεια και από την πλευρά της εταιρείας, αλλά προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα αυτά, υπάρχει όμως καθυστέρηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, και όπως είπαμε θα είναι και την Πέμπτη κλειστός ο ΒΟΑΚ.
1: Και την Πέμπτη, 9 με 5.
0: 9 με 5. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Σε επιφυλακή για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΣΑΜΟ μετά και τη φωτιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση στο όρος Κέρκης. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην ΣΑΜΟ έχει περισσότερα. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι η Σάμος δυστυχώς όλο το καλοκαίρι βρίσκεται μεταξύ του 3 και του 4 και πολλές φορές και στο 5. Όμως παρόλα αυτά όλες οι δυνάμεις είναι σε επιφυλακή. Τα κλιμάκια, η πυρασφάλεια, οι εθελοντές, ο στρατός και οι πάντες για να παρακολουθούν καθημερινά τέτοιου είδους περιστατικά. Χθες το μεσημέρι λοιπόν είχαμε και ένα τέτοιο περιστατικό, όπου στον Κέρκη, θα λέγαμε σε ένα σημείο που δεν πιστεύει κανείς ότι μπορούσε να πάρει φωτιά, μέσα δηλαδή σε μια βραχώδη έκταση, είχαμε το ξέσπασμα μιας φωτιάς, κινητοποίησε τις δυνάμεις, η 14η ΕΜΟΔΕΑ, όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και οι εθελοντές, αλλά και το ελικόπτερο το οποίο πήγε άμεσα και έριξε ρήψεις. Θα μου πει κανείς όμως ότι γιατί αυτή η κινητοποίηση σε μια περιοχή όπου είναι βραχώδης, γιατί την ίδια ώρα από την κάτω πλευρά υπήρχε ένα πολύ πυκνό δάσος και ο λιμνώνας όπου είναι μια τουριστική περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα, δεύτερον θα πρέπει να προσέχουμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί βλέπετε ότι η θερμοκρασία σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους αλλά και την ξηρασία είναι ένα μείγμα το οποίο δυστυχώς φέρνει πυρκαγιές, τις οποίες εάν δεν τις προλάβουμε στο πρώτο μισάωρο, τότε θα μιλάμε για ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 80χρονος άνδρας από την Αθήνα με συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ηλικιωμένος ταξίδεψε στην Κρήτη έχοντας ήδη προσβληθεί από τον ιό, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ως σταθερή. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι πρόκειται για έναν 80χρονο, ο οποίος έφτασε από την Αθήνα στην Κρήτη. Να πούμε ότι βρέθηκε τις πρώτες ημέρες στο νομό Λασιθίου. Κρήθηκε όμως αναγκαία μεταφορά του εδώ στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, που παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του από τους γιατρούς που παρακολουθούν την περίπτωσή του. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα εισαγόμενο κρούσμα. Μάλιστα, όπως τονίζουν από την περιφέρεια Κρήτης, τα δείγματα σε τοπικό επίπεδο δεν εμπνέουν καθόλου ανησυχία. Δεν υπάρχει κανένα έβριμα του ιού. Η περιφέρεια Κρήτης δηλαδή επιδημιολογικά είναι απολύτως ασφαλής. Ωστόσο, επειδή υπάρχει έξαρση των κρουσμάτων στην υπόλοιπη χώρα και κυρίως στην Αττική, υπάρχει μια εγρήγορση και επιφυλακή. Αυτό που τονίζουν σε κάθε περίπτωση από την περιφέρεια Κρήτης, επόπτες δημόσιας υγείας και άλλοι επιστημονικοί φορείς, είναι ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ωστόσο, θα πρέπει όλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, παρακολουθείτε η εξέλιξη του φαινομένου και ανάλογα λαμβάνονται και τα απαραίτητα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, Βίκυ, είναι μια κατάσταση η οποία απασχολεί ολόκληρη τη χώρα. Τα κρούσματα είναι παραπάνω από όσα ήταν το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό σε όλες τις περιφέρειες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι αρμόδιοι και κυρίως η περιφέρεια με τις διευθύνσεις δημόσιας υγείας είναι σε μια επιφυλακή, παρακολουθώντας καθημερινά την εξέλιξη αυτού του φαινομένου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ύποπτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου έχουμε και στην Καβάλα. Ο Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας. Σάκη.
2: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά υπήρξε ένα περιστατικό το οποίο είναι υπό διερεύνηση και μάλιστα αύριο Τετάρτη αναμένεται να εκδοθεί η επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ αναφορικά με αυτό το περιστατικό ιού του Δυτικού Νείλου σε γυναίκα στην Θάσο που εργάζεται σε τουριστική επιχείρηση. Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ο κ. Χρήστος Παπαδόπουλος, σημείωσε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ότι δεν πρέπει να προτρέχουμε, θα εκδοθεί η ανακοίνωση του ΕΟΔΗ και θα διαπιστωθεί αν υπάρχει όντως τέτοιο κρούσμα, το οποίο αυτό περιστατικό είναι υπό διερεύνηση. Δεν σημαίνει ότι έχει γίνει μετάδοση στη Θάσο, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, διότι μπορεί να κόλλησε κάπου αλλού. Δεν σημαίνει ότι όποιος βρεθεί κάπου έχει κολλήσει σε εκείνο το μέρος. Σημείωσε χαρακτηριστικά, καθώς η συγκεκριμένη γυναίκα προέρχεται από άλλη περιφερειακή ενότητα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η Διεύθυνση Υγείας κάνει πάρα πολλούς υγειονομικούς ελέγχους σε αυτό το διάστημα. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για επιχειρήσεις και μάλιστα ο κύριος Παπαδόπουλος σημείωσε ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν το πιο δύσκολο των τελευταίων 15 ετών. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη.

0: Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησε χθες το βράδυ και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το σχεδιαζόμενο έργο εξορίξεων στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Οι γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων του Εύρου και του Περιφερειακού Συμβουλίου περιλαμβάνονται πλέον στη διαβούλευση που προκάλεσε το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς πιθανές επιπτώσεις από τις εξορίξεις αυτές θα είχαν διασυνοριακή διάσταση. Η Χρυσούλα Σαμουρίδο από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα, ένα θέμα το οποίο το δείξαμε και χθες, μάλιστα, με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.
1: Μέχρι σε ένα σημείο, Βίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, για να το ολοκληρώσουμε, οφείλουμε να πούμε και για τη χθεσινή συνεδρίαση και συζήτηση του θέματος και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου, όπως είπες και εσύ, ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησαν όλες οι παρατάξεις του Συμβουλίου σε αυτή τη συνεδρίασή του. Με αυτό το θέμα, άλλωστε, άνοιξε η συνεδρίαση, δηλαδή με τη γνωμοδότηση για τη σχεδιαζόμενη επένδυση εξόριξης χρυσού και αργύρου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Αυτή η συζήτηση, το προανέφερες και εσύ, γίνεται στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει δει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεδομένου ότι η επίμαχη περιοχή των εξορίξεων βρίσκεται πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και οι επιπτώσεις της, ναι, θα είχαν διακρατική διάσταση. Αυτό επισημάνθηκε από όλους χθες. Τώρα, στην αρχική εισήγηση του θέματος, που συμπερασματικά θέλω να σας πω, κατέληγε στη διαπίστωση ότι υπάρχουν ουσιώδεις αβεβαιότητες και ελλείψεις στην τεκμηρίωση κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται άμεσα με πιθανές διασυνοριακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Αναφέρθηκε ότι το συγκεκριμένο μεταλλείο έχει πρόβλεψη λειτουργίας 35 ετών. Βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα και συγκεκριμένα σε απόσταση 11,6 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στη Ροδόπη και 19,4 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στον Εύρο. Τώρα, και η εισηγήτρια, η υπηρεσιακή παράγοντας της περιφέρειας ήταν, αλλά και οι επικεφαλής των παρατάξεων υπογράμμισαν ιδιαίτερα τους κινδύνους που προκύπτουν από την στενή υδρολογική σύνδεση που υπάρχει με την περιοχή όπου σχεδιάζεται το έργο, διότι ένα πιθανό ατύχημα θα είχε πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις, ίσως και καταστροφικές, και στα επιφανειακά υδάτινα δίκτυα, μέσω των ποταμών δηλαδή που περνούν και από τις δύο χώρες, αλλά και στα υπόγεια νερά. Άρα και τα υπόγεια νερά της Βουλγαρίας και στα υπόγεια νερά που είναι εντός ελληνικής επικράτειας. Mm-hmm. Τώρα, στη συνεδρίαση, να σας πω ότι τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του ΤΕΘΡΑΚΙΣ, ο κ. Παρασκευόπουλος, αλλά και εκπρόσωπος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά του Χρυσού, ο κ. Στρατιάδης, που ανέλησαν γιατί ως φορείς τάσσονται κατά της επένδυσης, υπογραμμίζοντας και τους κινδύνους αλλά και τις παγίδες, όπως είπαν, με τις οποίες επιδιώκει η εταιρεία το τελευταίο αυτό διάστημα να κατευνάσει τις όποιες αντιδράσεις ακούγονται και από την Ελλάδα αλλά και από τη Βουλγαρία, θα πρέπει να σημειώσουμε, Βίκη.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Βελτίωση στην εικόνα της θαλάσσιας μεταφοράς απορριμμάτων από την Κέρκυρα προς την Οικουμενίτσα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα μετά τις καταγγελίες του Σωματείου για διαρροές στραγγισμάτων, έντονες οσμές και επιβάρυνση των συνθηκών εργασίας στα πλοία. Ωστόσο, η οριστική λύση του προβλήματος παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η ένταξη σε λειτουργία 6 νέων οχημάτων που έχει δεσμευτεί να προμηθευτεί η εταιρεία. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το ζήτημα έχει αναδειχθεί έντονα από το Σωματείο Αυτοκρατών, το οποίο στις 30 Ιουνίου είχε προχωρήσει στις καταγγελίες που είπες και εσύ, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στα γραφεία του ΟΛΚΕ με τη συμμετοχή του Υπουργού Ναυτιλίας Στέφανη Γκίκα, του Λιμεναρχείου, εκπροσώπων των δύο Δήμων και της εταιρείας που είχε αναλάβει τη μεταφορά. Οι παρεμβάσεις, από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος του Σωματείου Ναυτεργατών, ο κ. Κουσικόπουλος, ξεκίνησαν από τα υπάρχοντα φορτηγά που κάνουν τις μεταφορές, έχουν γίνει επισκευές και σύμφωνα με τον κ. Κουσικόπουλο οι διαρροές στραγγισμάτων έχουν περιοριστεί αισθητά. Παράλληλα, έχει αναλάβει ειδικό συνεργείο τον καθαρισμό και την απολύμανση των φορτηγών και των χώρων που επιβαρύνονται μέσα στο πλοίο, ώστε να μην επομίζονται πλέον το πλήρωμα των πλοίων αυτή τη διαδικασία. Αλλαγή έχει υπάρξει και στα δρομολόγια επιστροφής. Τα φορτηγά από την Οικουμενίτσα μεταφέρονται πλέον με ειδικό εγκεκριμένο δρομολόγιο χωρίς επιβατικό κοινό, περιορίζοντας έτσι την έκθεση επιβατών και εργαζομένων σε οσμές και ενδεχόμενες διαρροές. Η μεγαλύτερη όμως παρέμβαση αναμένεται με την προμήθεια 6 νέων οχημάτων μεταφοράς απορριμμάτων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η εταιρεία έχει ενημερώσει ότι η αγορά τους έχει ολοκληρωθεί και η άφηξή τους αναμένεται περίπου σε έναν μήνα. Θα ακολουθήσει η διαδικασία αναμειοδότησης, επομένως το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την αναξιδουργία τους παραμένει ακόμη ανοιχτό, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: προς το τέλος της οδεύει η αρδευτική περίοδος και δηλώσεις γι' αυτό έκανε στην ΕΡΤ Πύργο ο πρόεδρος του ΧΟΕΒ Αλφιού Πίνιου Τάκης Παρασκευόπουλος. Ο Μπάμπης Πλάγος έκανε την συνέντευξη από την ΕΡΤ Πύργο και θα μας δώσει τις πληροφορίες. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από τη φετινή αρδευτική περίοδο, καθώς έχουμε αφήσει πίσω μας τη λειψιδρία των προηγούμενων δύο χρόνων. Ο χειμώνας ήταν αρκετά βροχερός στη Δυτική Ελλάδα και στην Ιλία, με αποτέλεσμα εκεί που τα πράγματα ήταν άσχημα, κυρίως στο φράγμα του Πινιού, να έχουμε φέτος το φράγμα να είναι σχεδόν γεμάτο με νερό, ακόμη και τώρα που ολοκληρώνεται η αδρευτική περίοδος σε λίγο καιρό. Συγκεκριμένα πρέπει να σας πω ότι το φράγμα του Αλφιού γεμίζει στα 93 μέτρα και αυτή τη στιγμή, παρότι έχουμε περάσει την αδρευτική περίοδο, έχει φτάσει στα 88 μέτρα. Οι εκτιμήσεις, όπως μας είπε ο κύριος Παρασκευόπουλος, είναι ότι θα ολοκληρωθεί η φετινή αδρευτική περίοδος με το φράγμα να βρίσκεται στα 87 μέτρα. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ περισσότερα από τα 82 μέτρα που είχε το φράγμα όταν άνοιγε η αδρευτική περίοδος τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που τόνισε ο κύριος Παρασκευόπουλος είναι ότι ακόμη και τώρα που έχουμε ζεστές μέρες στην Δυτική Ελλάδα, με το θερμόμετρο να αγγίζει ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες τους 40 βαθμούς Κελσίου, στα ορεινά της Ηλίας υπάρχουν ακόμη βροχοπτώσεις και εισραίει ακόμη και τώρα νερό μέσα στο φράγμα του Πινιού. Και μάλιστα ο κύριος Παρασκευόπουλος τόνισε ότι το νερό το οποίο εισραίει στο φράγμα είναι ισόποσο με το νερό το οποίο δίνεται καθημερινά στους αγρότες μας για αυτή την καλλιεργητική περίοδο. Ο κύριος Παρασκευόπουλος είπε ακόμη ότι παρότι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, δεν έχει αλλάξει καθόλου η πολιτική της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όσον αφορά την ίδρυυση. Και τόνισε χαρακτηριστικά ότι για να έχουμε θα πρέπει να προσέχουμε ακόμη και όταν οι χρονιές με τις βροχοπτώσεις είναι καλές όπως ήταν η φετινή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη.

0: σημαντική αύξηση της τάξεως του 20%. Παρουσιάζει η διεθνής επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Καλεμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. Να πάμε στη Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καβάλας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλημέρα από την, καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στο πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περισσότερες από 108.000 αφήξεις επιβατών διεθνών πτήσεων σε σχέση με τις 90.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση λοιπόν δημορφώνεται στο 20,1%. Το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα παραμένει η μεγαλύτερη αγορά προέλευσης με περισσότερες από 38.000 αφήξεις. Ακολουθεί η Γερμανία με περίπου 22.000 και αύξηση 46,3%. Στην τρίτη θέση η Ολλανδία με 8.800 αφήξεις και αύξηση 5,5%, ενώ ακολουθεί η Ιταλία με περισσότερες από 7.000 αφήξεις και άνοδο που ξεπερνά το 80%. Η Ελβετία κατέγραψε περίπου 6.300 αφήξεις με αύξηση 16,7% και από την Αυστρία έφτασαν περίπου 6.200 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 5%. Αντίθετα, σημαντική υποχώρηση παρουσιάζει η κίνηση από τη Γαλλία. Οι αφήξεις περιορίστηκαν σε περίπου 5.000, που δείχνουν μια μείωση της τάξης του 29,5%. Ισχυρή δυναμική καταγράφει η Πολωνία με περισσότερες από 3.300 αφήξεις, αύξηση 137%. Επίσης σημαντική είσοδος της Ουγγαρίας, η οποία από μόλις 3 αφήξεις το περσινό επτάμηνο φέτος έφτασε τις 3.386. Ανωδική είναι και η κίνηση από το Ισραήλ με περισσότερες από 2.000 αφήξεις. Θα πρέπει να σας πω εδώ ότι οι 6 μεγαλύτερες αγορές προέλευσης συγκεντρώνουν πάνω από το 82% της διεθνούς κίνησης του αεροδρομίου, αλλά να διευκρινίσουμε ότι τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αφορούν τη χώρα προέλευσης των πτήσεων και όχι την εθνικότητα των επιβατών. Έτσι.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Απίστευτη διαδικτυακή απάτη με θύμα την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου συνέβη τις προηγούμενες μέρες. Υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, μετά από συναλλαγή σε ψευδές περιβάλλον τράπεζας, δεν αντιλήφθηκε ότι επί της ουσίας παραχώρησε τους κωδικούς πρόσβασης σε απαταιώνες, οι οποίοι πραγματοποιώντας σε επόμενο διάστημα συναλλαγές, άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ από λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από τα Χανιά, έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβει η υπάλληλος ότι πρόκειται για ψευδές περιβάλλον εκεί όπου έκανε τη συναλλαγή, την οποία πραγματοποίησε την περασμένη Παρασκευή το μεσημέρι. Ήταν μια τυπική συναλλαγή της υπηρεσίας, την οποία έκανε η αναπληρώτερη απροϊσταμένη ταμιακής υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Ωστόσο, είχε μπει σε ένα ψευδές περιβάλλον, είχαν χακάρει, όπως λέμε, το περιβάλλον της τράπεζας κάποιοι απατεώνες του διαδικτύου. Η υπάλληλος έκανε τη συναλλαγή, ωστόσο άφησε και τους κωδικούς πρόσβασής της. Αυτοί οι κωδικοί πρόσβασης έγιναν φυσικά αποδεκτοί με ιδιαίτερη χαρά από τους απατεώνες. Τους κράτησαν, τους αποθήκευσαν και Δευτέρα τα ξημερώματα, μεταξύ 3 και 6 το πρωί, τα ξημερώματα δηλαδή, έκαναν 55 συναλλαγές, παρακαλώ, αρπάζοντας από τον συγκεκριμένο λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου 152.000 ευρώ. Όπως καταλαβαίνει κανείς, πρόκειται για μια τεράστια διαδικτυακή απάτη. Αρκεί να σας πω ότι σύμφωνα με τις δικές σας πληροφορίες, μόνο δύο υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου γνώριζαν τους συγκεκριμένους κωδικούς ώστε να πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες συναλλαγές. Ενώ το πρωί της Δευτέρας διαπιστώθηκε φυσικά το ψευδές περιβάλλον που κατασκεύασαν οι απατεώνες και καταγγέλθηκε στην αστυνομία με την αναπληρώτερη απροϊσταμένη, δηλαδή το θύμα της συγκεκριμένης υπόθεσης, αλλά και τον προϊστάμενό της, να καταθέτουν στην αστυνομία, η οποία είναι αυτή που πλέον ερευνά την υπόθεση. Η υποδιέθεση, δηλαδή δίωξη και εξιχνίαση εγκλημάτων Ρεθύμνου, χειρίζεται την υπόθεση μαζί με την τράπεζα, η οποία, όπως λένε τουλάχιστον οι δικές μας πληροφορίες, βρίσκεται ήδη στην αναζήτηση και σε καλό στάδιο της έβρεσης ιχνών των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα τα ξημερώματα. Πάντως, Βίκη, από διοικητικούς κύκλους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου εκφράζεται η απορία γιατί δεν υπήρξαν δικλείδες ασφαλείας εκ μέρους της τράπεζας τη στιγμή που γίνονταν συναλλαγές από επίσημη υπηρεσία σε μια χρονική περίοδο, σε μια ώρα δηλαδή που δεν ήταν εργάσιμη, και πόσο μάλλον τα ξημερώματα της Δευτέρας. Όλα αυτά βέβαια θα διευκρινιστούν βάσει και των ερευνών της αστυνομίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ερευνητικό σύστημα τώρα που εντοπίζει την τηλεφωνική απάτη που είναι σε εξέλιξη δημιουργείται με συντονιστή του Πανεπιστήμιου Πατρών. Από την ΕΡΤ Πάτρας, η Νίκη Παπαδούλα θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκη.
2: Καλό μεσημέρι. Θα σας μιλήσω για την εφαρμογή που λέγεται Κυβερνοαυτής. Τι θα είναι αυτό ουσιαστικά? Καταρχάς είναι σε πιλωτικό στάδιο αρχικά να σας πω και προχωρούν όλες οι διαδικασίες ώστε να έχει και μια εμπορική αξιοποίηση. Είναι ένα σύστημα που η τεχνική αναφορά του Πανεπιστημίου Πατρών το περιγράφει σαν κάτι που συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη με στοιχεία από την ψυχολογία της εξαπάτησης. Και εξηγώ λοιπόν. Το πλεονέκτημα αυτής της εφαρμογής είναι ότι θα λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια που έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία, το σύστημα αυτό θα αναλύει το περιεχόμενο της συνομιλίας, θα αναζητά τις ενδείξεις που πιθανόν το παραπέμπουν σε απάτη και αν εντοπίσει αυτά τα ύποπτα στοιχεία, όπως σας είπαμε, την τεχνητή νοημοσύνη και την ψυχολογία της εξαπάτησης, θα λαμβάνει ο χρήστης, θα του στέλνει δηλαδή ένα μήνυμα, μια ηχητική ειδοποίηση ότι πρόκειται για απάτη, προκειμένου να μην δώσει προσωπικά του στοιχεία. Επίσης θα μπορεί να γίνει αυτό και με εφαρμογή σε μήνυμα σε συγγενικό πρόσωπο αν μιλάμε για κάποιον ηλικιωμένο. Οπότε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που, όπως σας είπα, το σύστημα το αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο Πατρών, είναι συντονιστής και το τμήμα, το Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνολογιών, το Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου, με συνεργασία που έχει με τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν, είναι μια εφαρμογή ούτως ώστε να λαμβαίνει άγκαιρα, να αναγνωρίζει έγκαιρα την περίπτωση εξαπάτησης, ακόμη και εκφοβισμού, ακόμη και παρενόχλησης, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Όταν λοιπόν το αναγνωρίζει, θα ειδοποιεί το χρήστη. Έγιναν κάποιες πιλωτικές αξιολογήσεις του συστήματος. Ήταν πολύ καλά τα αποτελέσματα και, όπως σας είπα, είναι σε πιλωτική φάση. οι φορείς που συμμετέχουν στη δημιουργία του και στα πανεπιστήμια προχωρούν τόσο ώστε να δώσουν και να υπάρχει μια εμπορική αξιοποίηση, να μπορεί δηλαδή να αξιοποιηθεί και από παρόχους τηλεφωνικής επικοινωνίας σε πρώτη φάση, από τράπεζες αλλά και οργανισμούς που τόσο ώστε να ενσωματώσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το σύστημα στις καθημερινές τους λειτουργίες. Έπειτα από αυτή την εξάπλωση που έχουμε τελευταία των τηλεφωνικών απατών, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή είδηση αυτή σήμερα.
0: Σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα νέο ψηφιακό σύστημα υποστήριξης ατόμων με αναπηρία και ευάλωτων πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών παρουσιάστηκε από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, παρουσιάστηκε χθες στο Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Καραμαλής από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον καθηγητή Ιωάννη Μπακούρο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, υγειονομικές κρίσεις, ισχυρές χιονοπτώσεις και γενικότερα σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Η βασική του διαφορά από ένα απλό σύστημα ειδοποίησης είναι ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκεται ένας πολίτης, πού χρειάζεται βοήθεια, αν έχει ανάγκη να μετακινηθεί και ποιες ακριβώς είναι οι ανάγκες του. Έτσι θα μπορούν να καθορίζουν την προτεραιότητα διάσωσης, τα κατάλληλα μέσα και την ασφαλέστερη διαδρομή προσέγγισης ή εκένωσης. Στην καρδιά του σχεδιασμού βρίσκεται ένα περιφερειακό ψηφιακό μητρό ατόμο με αναπηρία και ευάλωτων πολιτών. Η εγγραφή θα γίνεται εθελοντικά, με ρητή συγκατάθεση και με πρόβλεψη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα μπορούν να καταγράφονται οι συνηθείς θέσεις του πολίτη, στοιχεία επικοινωνίας, φροντιστές και συγκεκριμένες ανάγκες υποστήριξης, όπως κινητικές, εσωτερικές ή γνωστικές δυσκολίες, χρήση αμαξιδίου, που είναι το πιο σημαντικό, ή οξυγόνο, ανάγκη συνοδού ή ειδικού οχήματος. Κάθε άνθρωπος θα μπορεί να διαθέτει μοναδικό κωδικό, ψηφιακή ταυτότητα, ώστε οι εξισοδετημένες υπηρεσίες να έχουν ασφαλή πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται. Ο σχεδιασμός προβλέπει κρυπτογράφηση ελεγχόμενων δικαιωμάτων πρόσβασης και καταγραφή των ενεργειών που πραγματοποιούνται στο σύστημα. Το Μητρό θα συνδεθεί με μια γεωχωρική πλατφόρμα όπου θα αποτυπώνται κρίσιμες υποδομές, καταφύγια, ράμπες, προσβάσιμοι χώροι, επικίνδυνες περιοχές και σημαίνα αυξημένου κινδύνου. Προβλέπονται επίσης χάρτες προσβάσιμου οδικού δικτύου με πληροφορίες για κλήσεις, πεζοδρόμια, εμπόδια και δυνατότητα κίνησης αμαξιδίου. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το σύστημα θα μπορεί να υπολογίζει τον χρόνο που απαιτείται για να φτάσει ένας πολίτης ή η πυροσβεστική, το ΚΑΒ, οι υπηρεσίες των Δήμων, οι εθελοντικές ομάδες. Εάν αλλάξουν οι συνθήκες μιας επιχείρησης, για παράδειγμα λόγω επέκτασης πυρκαγιάς, πλημμύρας ή αποκλεισμού δρόμου, η διαδρομή θα μπορεί να επανυπολογίζεται με βάση τα νέα δεδομένα, τις καιρικές συνθήκες και τα διαθέσιμα διασωστικά μέσα. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται και το λεγόμενο ψηφιακό δίδυμο, μέσα στο οποίο θα μπορούν να προσομοιώνονται διαφορετικά σενάρια καταστροφής και εκένωσης, ώστε το κέντρο επιχειρήσεων να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις πριν από την πραγματική επέμβαση. Για τους πολίτες και τους φροντιστές προβλέπεται εφαρμογή κινητού τηλεφώνου με δυνατότητα αποστολής σηματοσός και ακριβούς θέσεις. Εξετάζεται ακόμα η χρήση ειδικών κουμπιών έκτακτης ανάγκης, βραχιολιών και άλλων τεχνολογιών, όπου θα μπορούν να τους εντοπίσουν. Υπό εξέταση βρίσκεται και η αφίδρομη λειτουργία της εφαρμογής, ώστε ο πολίτης να μπορεί να στέλνει πληροφορίες στις υπηρεσίες και να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο ειδοποίηση κινδύνου, οδηγίες προστασίας και ασφαλείς διαδρομές διαφυγής. Η συγκεκριμένη δυνατότητα, Βίκη, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Το σύστημα δεν θα αντικαταστήσει το 112. Όπως όμως τόνισε ο καθηγητής, ο κύριος Ιωάννης Μπακούρος, θα λειτουργεί συμπληρωματικά, προσφέροντα πολύ περισσότερες πληροφορίες για τον άνθρωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο, πού ακριβώς βρίσκεται, εάν έχει μετακινηθεί και τι βοήθεια χρειάζεται. Προβλέπεται βέβαια και η διασύνδεση με το 112. Η ανάγκη για ένα τέτοιο σύστημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στην Δυτική Μακεδονία λόγω της γεωγραφικής διασποράς των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών και των δυσκολιών πρόσβασης που μπορεί να προκύψουν σε μια καταστροφή, ενώ η κλιματική αλλαγή αυξάνει συνεχώς την έκθεση σε πυρκαγιές, πλημμύρες, έντονες χιονοπτώσεις και παγετό. Η πιλωτική εφαρμογή θα ξεκινήσει στην Κοζάνη το καλοκαίρι του 2027 και θα διαρκέσει περίπου 6 μήνες. Θα προηγηθεί καταγραφή των αναγκών συνεργασία με συλλόγους, δήμους, νοσοκομεία και φορείς πολιτικής προστασίας και ανάπτυξης του Μητρώου της βιοχωρικής βάσης της εφαρμογής και της επιχειρησιακής πλατφόρμας. Θα ακολουθήσει εκπαίδευση, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, των υπηρεσιών, επαγγελματιών υγείας, κοινωνικών δομών, αλλά και των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, των οικογενειών και των φροντιστών τους. Στην πιλωτική φάση προβλέπονται ασκήσεις εκένωσης, δοκιμές ασφάλειας και αξιολόγηση του συστήματος. Στη συνέχεια θα επεκταθεί σε Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, με συνολικό ορίζοντα 24 μηνών για την καθολική εφαρμογή του στην περιφέρεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανόλου. Έχουμε απαγόρευση προσέγγισης τουριστικών μικρών σκαφών σε όλες τις παραλίες της Κοπέλου εν μέσω αιχμής της τουριστικής σεζόν, την οποία καταγγέλουν επαγγελματίες που εκτελούν ημερήσιες κουραζιέρες από τη Σκιάθο. Η απόφαση που εφαρμόστηκε από το Λιμεναρχείο στις 23 Αυγούστου άφησε εκατοντάδες τουρίστες που είχαν προπληρώσει εκδρομές προς τις παραλίες όπου γυρίστηκε η ταινία «Μάμα Μία», χωρίς πρόσβαση στον προορισμό τους. Ελένη Μανώλη έχει κάνει το ρεπορτάζ, έχεις μιλήσει με τους καταγγέλλοντες. Καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, σήμερα μίλησε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη ο κύριος Λαμπρός Χούμας, που είναι και ιδιοκτήτης σκάφους, και μας είπε πως η δραστηριότητα που ασκεί η οικογένειά του για δεκαετίες σταμάτησε από τη μια μέρα στην άλλη. Γινόταν, λέει, μια ζωή αυτό, προσέγγιση στην Αμμουδιά, εξηγώντας ότι ξαφνικά το Λιμεναρχείο ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η πρόσβαση αρχικά στην παραλία Καστάνη, όπου μεταξύ άλλων γυρίστηκε η ταινία, και συνέχεια σε όλες τις ακτές του νησιού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απαγόρευση συνδέεται με νομοθεσία περί προσάρεξης σκαφών που ισχύει εδώ και 2 χρόνια, αλλά εφαρμόστηκε τώρα στο μέσο τη σεζόν, ύστερα από καταγγελία. Υπάρχει άλλωστε και σχετικό ΦΕΚ τοπικό για όλες τις παραλίες των σποράδων. Ο κύριος Χούμας είπε ότι πίσω από την καταγγελία βρίσκονται επαγγελματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε γειτονική παραλία, οι οποίοι ήθελαν να σταματήσει η Καστάνη, δηλαδή να δέχεται τόσο κόσμο αυτή η παραλία, ώστε να προσελκύσουν οι ίδιοι τους τουρίστες. Και στάθηκε ιδιαίτερα στην ασυνέπεια που εντόπισαν άμεσα σε Σκιάθο και Σκόπουλο, αφού στο πρώτο νησί, όπως είπε, επιτρέπονται τα πάντα, στη Σκιάθο δηλαδή, ενώ στο δεύτερο απαγορεύεται να πάμε σε οποιαδήποτε αμμουδιά, λες και έχουμε διαφορετικό κράτος. Τώρα, μιλήσαμε και με τη Λιμενάρχη Σκιάθου, την κυρία Κυρίτση, η οποία διευκρίνησε φυσικά ότι ο νόμος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως, χωρίς διαφοροποίηση ανάμεσα σε νησιά ή περιοχές, αλλά είπε ότι στη Σκόπελο ο νόμος εφαρμόστηκε έπειτα από συγκεκριμένη καταγγελία που οδήγησε το λιμενικό να παρέμβει, ενώ είπε πως δεν είναι εφικτό να υπάρχει καθημερινός έλεγχος σε όλες τις παραλίες από ένα και μόνο κλιμάκιο του λιμενικού. Και βέβαια οι ιδιοκτήτες λένε ότι εμείς το Μάιο κληθήκαμε και κάναμε το αίτημα κανονικά και δήλωση σε ποιες παραλίες θα πηγαίνουν τα σκάφη μας, και το Λιμεναρχείο το δέχτηκε και δεν μας είπε κανείς ότι από φέτος ισχύει κάτι διαφορετικό από αυτό που γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια. Και περιέγραψε βέβαια το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι επαγγελματίες, καθώς οι τουρίστες, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν ήδη πληρώσει ακόμη μέσω των τουριστικών τους γραφείων για εκδρομές που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Είπε ότι τουλάχιστον για σήμερα ως προσωρινή λύση ο ίδιος, αφού πήγε με τα σκάφη του τους τουρίστες απέναντι στη Σκόπελο, συγκεκριμένα στο κεντρικό λιμάνι, εκεί ναύλωσε με δικά του έξοδο λεωφορεία για να τους πάει ο δικός της ακτές που είχε υποσχεθεί, που είχε γυριστεί δηλαδή η ταινία. Ζητώντας βέβαια από τις αρχές να δοθεί χρονικό περιθώριο ή σαφείς οδηγίες στους επαγγελματίες πριν αρχίσουν εφαρμόζονται τέτοια μέτρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την ετήσια η οικονομική ενίσχυση γιατρών και τεχνολόγων με το ποσό των 320.000 ευρώ προτίθεται να αναλάβει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στο νησί. Οι λεπτομέρειες γνωστοποιήθηκαν σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε πριν από λίγη ώρα και την παρακολούθησε η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας. Από τη Ρόδο, η Ένωση Ξενοδόχων αποφάσισε να υιοθετήσει μια πρόταση που έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο της από τον Διοικητή του Νοσοκομείου, τον Νίκο Καραμαρίτη, και να συμβάλλει χρηματικά προκειμένου το ποσό να λειτουργήσει ως κίνητρο σε γιατρούς, τεχνολόγους αλλά και νοσηλευτές που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Όπως καταλαβαίνετε, το νοσοκομείο ως κίνητρο σε γιατρούς, τεχνολόγους αλλά και νοσηλευτές που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο της Ρόδου.

0: 50.000 ευρώ, προκειμένου να λειτουργήσει αυτό, όπως είπαμε, ως κίνητρο σε κάποιους που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στη Ρόδο. Πρόκειται συγκεκριμένα για 8 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, όπως είναι παθολόγοι, χειρουργοί, ακτινολόγοι, επεμβατικοί καρδιολόγοι, νευροχειρουργοί και γιατροί εντατικής. Πρόκειται για τεχνολόγους, τρεις συνολικά, οι γιατροί να σας πω ότι θα πάρουν από 700 ευρώ το μήνα ο καθένας, τρεις τεχνολόγους οι οποίοι θα παίρνουν από 600 ευρώ το μήνα ο καθένας και έναν αριθμό νοσηλευτών στους οποίους θα δοθούν από 200 ευρώ το μήνα από την Ένωση Ξενοδόχων, ενώ προβλέπεται και 300 ευρώ το μήνα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Mm-hmm. Να σας πω επίσης ότι αντίστοιχη δέσμευση έχει αναλάβει και ο Δήμαρχος της Ρόδου για να δώσει ο Δήμος Ρόδου κάποια λεφτά ως πριν. Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του νοσοκομείου και της Ένωσης Ξενοδόχων υπεγράφει σήμερα από τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Καραμαρίτη και τον πρόεδρο της Ένωσης, τον Γιάννη Πάπα Βασιλείου, ο οποίος τόνισε ότι οι ξενοδόχοι στέκονται αρρωγοί στην προσπάθεια. Προσπαθούν και εκείνοι από την δική τους την πλευρά να βοηθήσουν ως
1: μάλιστα.
0: Είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και πρωτίστως βεβαίως για όλους εμάς τους μονίμους κατοίκους του νησιού και της Δωδεκανήσου, καθώς το νοσοκομείο δέχεται ασθενείς από όλα τα νησιά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε 48χρονος αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό κατά εξακολούθηση. Να πάμε στο δικαστικό Μέγαρο και στο Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Βρίσκεται στην αίθουσα του αυτόφορου μονομερούς πλημμυρικού αστυνομικός, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή και διατάραξη οικιακής ειρήνης, μόνο για αυτά.
1: Ναι.
2: Καθώς η καταγγελία της 51χρονης πρώην συντρόφου του έγινε για αυτό, η εισαγγελέα διαχώρισε τα πλημελήματα, τα αυτόφορα πλημελήματα, δηλαδή το γεγονός, αυτά που κατήγγειλε, δηλαδή ότι εισέβαλε στο σπίτι της και την απείλησε, με όσα κατήγγειλε εκ των υστέρων, ότι δηλαδή το προηγούμενο διάστημα την εξανάγκασε σε ασελγείς πράξεις και την χτύπησε, και γι' αυτό έχει σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία σε βάρος του, η οποία εξακολουθεί να διερευνάται. Ο συγκεκριμένος δεν οδηγήθηκε χθες, γιατί είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, όμως σήμερα βρίσκεται στην αίθουσα του αυτοφόρου και περιμένουμε την έναρξη της διαδικασίας.
1: Μάλιστα, Κώστα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση αιτιών εκδήλωσης πυρκαγιών.
2: Mm-hmm. Ναι, ο προϊστάμενος εισαγγελίας υπετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, με αφορμή δημοσίευμα, ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για να εξεταστεί για ποιο λόγο. Για να διερευνηθεί για ποιο λόγο έχουμε αύξηση πυρκαγιών που ξεκινούν από καλώδια, δίκτυα ή άλλες εγκαταστάσεις ρεύματος του ΔΔΕ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα, περισσότερες από 100 πυρκαγιές εξετάζεται από την πυροσβεστική μόνο για φέτος στη Θεσσαλονίκη, ότι ξεκίνησαν από τέτοιες εγκαταστάσεις, από τέτοια δίκτυα του ΔΔΕ. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που ανατέθηκε στην εισαγγελέα πρωτοδικών και με τη σειρά της στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης, θα κληθούν να καταθέσουν πυροσβέστες, εκπρόσωποι της πυροσβεστικής, για να δώσουν σχετικά στοιχεία, όπως και τεχνική του ΔΔΕ για να εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τον απολογισμό δράσης για τον ένα χρόνο στο τιμόνι του Σισμανόγλιου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής παρουσίασε η διοικήτρια του Έλενα Ραφαέλα, κάνοντας λόγο για σαφή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους νοσηλευόμενους. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής. Η Αμαλία Γαριφαλίδου είναι μαζί μας. Αμαλία.
3: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Ένα χρόνο στην Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σισμανόγλιου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής γύρωσε η Έλενα Ραφαέλα. Η σχετική ανάθεσή της παρουσίασε τα πεπραγμένα επί της διοίκησής της. Μεταξύ άλλων, ο θετικός απολογισμός περιλαμβάνει μείωση της ενιαίας λύσης χειρουργείων κατά 53%, 100 δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, αύξηση 20% στα διαθέσιμα και εξυπηρετούμενα ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, θετική αξιολόγηση εμπειρίας ασθενών από 79% σε 87% και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με 40%.

0: πάντα 3 νέους εργαζόμενους. Αυτά από Κομοτηνή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αμαλία. Έχουμε συνεργασία τώρα του Δήμου Ιωαννιτών και της αστυνομίας για τους αστέγους. Γι' αυτό θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο.
2: Και αμέσως μετά να σου πω μια εξέλιξη τελευταία στιγμή, ναι. Να δούμε λίγο το ρεπορτάζ αυτό που προλόγησες. Την ενίσχυση της συνεργασίας για τον έγκυρο εντοπισμό και την υποστήριξη ανθρώπων που διαβιούν στο δρόμο, συζήτησαν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ιωαννιτών, η κυρία Μαρκούλα, και ο αστυνομικός διευθυντής Ιωαννίνων, Βασίλης Λαγός. Τώρα, οι αστυνομικές υπηρεσίες θα ενημερώνουν τις κοινωνικές δομές του Δήμου για περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται κατά τις πυροβολίες. Το υπνοτήριο αστέγων μπορεί να φιλοξενήσει δίκη έως και 34 άτομα και παρέχει σύντηση, υγειονομική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εργασιακή συμβουλευτική. Τώρα, μια τελευταία εξέλιξη σύμφωνα με πυροσβεστικές πηγές, Βίκη, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά μετά από κεραυνό στην περιοχή Λαΐστα του Δήμου Ζαγορίου. Στο σημείο ήδη μεταβαίνουν δυνάμεις και δόθηκε εντολή για απογείωση σε ένα αέριο μέσο, συγκεκριμένα σε ελικόπτερο. Αυτά αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, Βίκη. Παρακολουθούμε το θέμα και οτιδήποτε είναι θα ενημερώσουμε σχετικά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.

0: Για 5 ημέρες ήταν αποκλεισμένοι οι 3 ορεινοί οικισμοί στη Λάρισα. Δεν είχαν επικοινωνίες, καθώς δεν είχε σήμα καμία εταιρεία. Να πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι είναι. Για μία εβδομάδα ήταν αποκλεισμένη επικοινωνιακά, τηλεπικοινωνιακά, να το πούμε έτσι καλύτερα. Οι κάτοικοι σε 3 ορεινά χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, τα 2 εξ αυτών ανήκουν στο Δήμο Ελασσόνας και μιλάμε για τη Σικαμινέα και την Καριά Ολύμπου, που το καλοκαίρι θα έλεγα ότι σφίζουν από ζύρι, και η Καλυπεύχη που ανήκει στο Δήμο Τεμπών. Ο λόγος έχει να κάνει με τα κινητά τηλέφωνα αλλά και τα σταθερά, τα οποία δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν λόγω βλάβης. Και βέβαια όλο το παράδοξο είναι ότι ενώ υπήρξαν οι επικοινωνίες από την πλευρά των τοπικών φορέων που επικοινωνούσαν με τις εταιρείες για την αποκατάσταση της βλάβης, αυτό δεν γινότανε και για 5 ημέρες οι άνθρωποι ήταν χωρίς επικοινωνία. Και μάλιστα χρειάστηκε, γιατί υπήρξαν περιστατικά για μεταφορά ασθενών και δεν μπορούσε να γίνει, γιατί ακόμη και το 112 δεν λειτουργούσε στην περιοχή. Αυτό καταγγέλθηκε και από την πλευρά του Εκπαιδευτικού Συλλόγου της Καριάς, Καριά που είναι στους πρόποδες του Ολύμπου, ένα χωριό που το καλοκαίρι συγκεντρώνει πάνω από 1.500 κατοίκους και μαζί με τους επισκέπτες μπορεί να ξεπερνάει τους 2.000, αλλά και το χειμώνα, γιατί υπάρχει κόσμος που μένει. Και αυτό που ζητούν κάτοικοι, μας έλεγε ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κ. Κατσίβλος, ότι χρειάζονται, εκτός από την επικοινωνία που πρέπει να είναι μόνιμη, γιατί υπάρχει το καλοκαίρι πάρα πολύ κόσμο, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, το χωριό γεμίζει από κόσμο, όπως και στην Καλυπεύχη, γιατί είναι και τουριστικά έτσι θέρετα της περιοχής, είναι ότι χρειάζεται και έναν γιατρό τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες να είναι σε καθημερινή βάση. Τώρα έρχεται μία φορά την εβδομάδα, και από την άλλη ο χώρος στο αγροτικό, να το πούμε, ιατρείο που υπάρχει, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε τουλάχιστον να γίνονται αυτές οι εξετάσεις από τον αγροτικό γιατρό, η πρωτοβάθμια, να το πούμε έτσι, περίθαλψη.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ένα από τα βασικά αιτήματα. Και όπως λένε οι ίδιοι, ότι είναι ζωντανά χωριά, είναι κόσμος που ασχολείται με την κτηνοτροφία και την γεωργία και την υλοτομία, που μένουν εκεί μόνιμα και το χειμώνα και το καλοκαίρι, φυλάττουν θερμοπύλες και ζητούν τουλάχιστον να υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση, αλλά κυρίως όταν αφορά την επικοινωνία. Είναι ότι δεν παίρναν απαντήσει. Ενώ τους λέγανε ότι θα έρθουμε να αποκαταστήσουμε, δεν γινόταν, δεν υπήρχε ανταπόκριση από την πλευρά των εταιριών. Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο και το πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι, και μάλιστα σε μια περίοδο, όπως είπαμε, που οι περιοχές θα σφίζουν από ζωή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού υπέγραψε το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την υλοποίηση προγράμματος μόνιμης στέγασης του Αρχείου Βιβλιοθήκης του Θεατρικού Μουσείου στην οικία Αλέξανδρου Σούτσου και του Θεατρικού Μουσείου στο Βιομηχανικό Συγκρότημα Τσαούσογλου στην Αθήνα. Από την Ερτρίπολη, ο Σταύρος Ζορμπαλάς έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι ο συνολικός προϋπολογισμός μέσα από αυτή την προγραμματική σύμβαση είναι στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει εξαγοράσει το 2021 το σύνολο των συλλογών του Θεατρικού Μουσείου με το πολύτιμο αρχείο του. Το εν λόγω μουσείο και το αρχείο του έχουν χαρακτηριστεί από το 2016 νεότερα μνημεία, σύμφωνα και με τις διατάξεις του νόμου. Και βέβαια στόχος είναι η διάσταση, η επιστημονική τεκμηρίωση και η ψηφιακή ανάδειξη της συλλογής του Θεατρικού Μουσείου, δήλωσε και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Βίκη, περισσότερα από 12.000 νεότερα μνημεία και αρχαιακά τεκμήρια που τώρα είναι στις αποθήκες της Εθνικής Πινακοθήκης μελετώνται συστηματικά ώστε να εκτεθούν στο νέο Θεατρικό Μουσείο. Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει μια σειρά εργασίες ώστε να εξασφαλιστεί και η προστασία της θεατρικής μας κληρονομιάς και να είναι προσβάσιμη στους ερευνητές και στο κοινό. Το έργο διαρθρώνεται σε 7 υποέργα σε βάθος τετραετίας. Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών έχει λοιπόν τον λόγο σε αυτή την προγραμματική σύμβαση. Αφορά πάνω από 12.000 αντικείμενα και εκθέματα και αρχαιακό υλικό. Αν μη τι άλλο, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία μέσω της προγραμματικής σύμβασης για το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε δεύτερη μοίρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Ξεκινάνε σήμερα οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 και από την Earth Florinas η Τάμι Αδάμ θα μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα. Τάμι.
3: Με ένα πλούσιο και φέτος πρόγραμμα, οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 για φέτος δίνουν ένα διαφορετικό χρώμα στις δροσερές νύχτες της Φλόρινας, στο Αμιντέο αλλά και των Πρεσπών, καθώς σήμερα η έναρξη γίνεται από εδώ, από την περιοχή της Φλόρινας, με την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του πρώην βουλευτή και εκπαιδευτικού της Φλόρινας, Θανάση Γερμανίδη, στις 8.30 ώρα το βράδυ στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, ενώ αύριο συνεχίζουν το ταξίδι τους οι εκδηλώσεις Πρέσπες στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών με την μεγάλη συναυλία της Ελένης Σταλιγοπούλου και συνεχίζει το ταξίδι του στο Αμίντεο με την θεατρική παράσταση με την Νικολοπούλου, καθώς επίσης θα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις τόσο στην περιοχή της Φλόρινας τις επόμενες ημέρες, στην κεντρική πλατεία, όπου θα γίνει το 4ο Βαλκανικό Συμπόσιο για την παρουσίαση βαλκανικών γεύσεων και προϊόντων, όπως επίσης θα έχουμε και την συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου στο τέλος των εκδηλώσεων. Έτσι πέφτει και η αυλαία των εκδηλώσεων μαζί με την εικαστική έκθεση από το Εργατικό Κέντρο Φλόρινας στους δρόμους της Μνήμης. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση που θα γίνει στο κλείσιμο των εκδηλώσεων, όπου θα γίνει και η παρουσίαση της έκθεσης, αλλά και η συναυλία με την Νατάσα Μποφίλιου για άλλη μια χρονιά. Οι εκδηλώσεις Πρέσπες δίνουν το δικό τους χρώμα στη Φλόρινα, την Πρέσπα και το Αμίντο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.

0: Γεύσεις, μουσική και πολλοίς κόσμος πλημμύρισαν χθες στην Επάνω Σκάλα στο φινάλε του Taste Lesbos του γαστρονομικού φεστιβάλ που διοργάνωσε για πρώτη φορά ο Δήμος Μυτιλίνης. Δέσποινα Αθανασιάδη από την Ερθβόριο Αιγαίου στη Λέσβο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Πράγματι, χθες είδαμε την Επάνω Σκάλα να αλλάζει, είδαμε την Επάνω Σκάλα να σφίζει από ζωή, πράγμα που είχαμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό, τόσος πολλής κόσμος συγκεντρωμένος με αφορμή το μεγάλο φινάλε του Taste Lesbos, του γαστρονομικού φεστιβάλ που διοργάνωσε για πρώτη φορά φέτος ο Δήμος Μυτιλίνης. Περισσότεροι από 50 παραγωγοί και επιχειρηματίες έδωσαν το παρόν, παρουσιάζοντας προϊόντα και γεύσεις από το νησί, ενώ το δικό τους ξεχωριστό στίγμα έδωσαν και οι σύλλογοι από τα χωριά που μέσα από ένα live cooking και την παρασκευή παραδοσιακών εντεσμάτων όπως είναι οι πατατοκεφτέδες και οι γκουζλεμέδες. Μετά τις γεύσεις, μετά από όλη αυτή την εμπειρία που ζήσαμε, τη σκυτάλη πήρε η μουσική με ένα μεγάλο πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής να ολοκληρώνει τη βραδιά δίπλα ακριβώς στη θάλασσα. Φυσικά, όπως δήλωσαν οι αρμόδιοι διοργανωτές στην ΕΤ Βορείου Αιγαίου, το γαστρονομικό φεστιβάλ έχουν σκοπό να γίνει θεσμός για το νησί, έτσι ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία του ίσως και επισκέπτες να δοκιμάζουν τα τοπικά παραδοσιακά εδέσματα και όχι μόνο της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Με θλίψη και συγκίνηση, ο λογοτεχνικός κόσμος της χώρας πληροφορήθηκε την απώλεια του ποιητή και συγγραφέα Διαμαντή Αξιώτη, ο οποίος κατάφερε να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό, για να βγάλει τη γενέφλια πόλη του την Καβάλα έξω από τα στενά σύνορά της, φέρνοντας την επιφάνεια της βαθιές της ρίζες στο χρόνο και την ιστορία. Θανάσης Γογάδης έχει επιμεληθεί το θέμα.
1: Έφυγε από τη ζωή το βράδυ του Σαββάτου σε ηλικία 84 ετών ο καβαλιώτης ποιητής και συγγραφέας Διαμαντής Αξιώτης. Ο Εκ λοιπόν υπήρξε μία από τις κορυφαίες μορφές της καβαλιώτικης λογοτεχνίας, καθώς τίμησε τους ήρωες της καθημερινότητας που κατοικούσαν δίπλα του, όπως χαρακτηριστικά τόνιζε σε κάθε ευκαιρία, και τιμήθηκε πολλάκις τόσο για τα οντολογικά, πολιτικά και φιλοσοφικά ζητήματα που άγγιξαν τα διηγήματά του, όσο και για τις ολοκληρωμένες περιγραφές των σκοτεινών πλευρών της ανθρώπινης ψυχής, οι οποίες έπλασαν τις περισσότερες ποιητικές του συλλογές, τόνισε στη συλληπιτήρια δήλωσή του ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης. Διαμαντής Αξιώτης γεννήθηκε το 1942 και δεν απαρνήθηκε ποτέ την Καβάλα. Το 2003 εξέδωσε την ανθολογία Καβάλα, μια πόλη στη λογοτεχνία, ενός όμως σελίδες του οποίου συναντώνται κείμενα που αφορούν την πόλη από την εποχή των πρώτων ονομασιών και περιηγήσεών της μέχρι τις μέρες μας. Υπήρξε μέλος του Συμβουλίου του Συνδέσμου Φύλων Γραμμάτων και Τεχνών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, καθώς και της Συντακτικής Επιτροπής των Λογοτεχνικών Περιοδικών Σκαπτή Ύλη και Υπόστεγο. Κείμενό του, από το Διήγημα Η Άννα του Κλείδωνα, έχει συμπεριληφθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα αναγνωστικά της Δευτέρας Γυμνασίου στη Διδακτέα Ύλη των Κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Διαμαντής Αξιώτης γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του 1942. Ξεκίνησε οικονομικές και πολιτικές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που όμως διέκοψε. Με τη συγγραφή ασχολήθηκε στην αρχή ως πάρεργο και λίγο αργότερα επαγγελματικά. Επί σειρά ετών ήταν υπεύθυνος των λογοτεχνικών περιοδικών Σκαπτή Ύλη και Υπόστεγο, εξέδωσε ποιητικές συλλογές, συλλογές διηγημάτων, ανθολογίες ποίησης και πεζογραφίας, καθώς και τα μυθιστορήματα «Το ελάχιστον της ζωής του», το 99 «Πλωτές γυναίκες» το 2002, «Μοιρασμένα χιλιόμετρα» το 2004, «Λάθος λύκο» το 2010. Ποίηματα και πεζά του έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά, εφημερίδες και ανθολογίες. Έργα του έχουν μεταφραστεί στην αγγλική και γερμανική γλώσσα. Έχει συνεργαστεί με την ελληνική ραδιοφωνία και ήταν μέλος της εταιρείας συγγραφέων. Η οικογένειά του ενημέρωσε ότι θα υλοποιηθεί η επιθυμία του για την αποτέφρωση της όρους του.
0: Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Γενικά εφρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, και στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα στα δυτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Η άνεμη στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και βαθμιαία θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου. Στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης. Και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
1: Είπες και τι δεν είπες.
0: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίδου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Με την έντονη ζέστη να επιμένει και σήμερα και να επηρεάζει τα πάντα, τους πάντες και τα πάντα, το μενού βλέπετε έχει σαραντάρια σε αρκετές περιοχές της χώρας, παρά το γεγονός ότι είμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, κάτι που από ό,τι φαίνεται δεν εμποδίζει τις συνθήκες δυσφορίας που είναι αισθητές σε πολλές περιοχές. Κουράγιο και υπομονή σε κάθε περίπτωση μέχρι την Πέμπτη, οπότε θα έχουμε εκεί μια μικρή ανάσα δροσιάς. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 25 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μετεωρολογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης στην τηλεοπτική του συνέντευξη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, νέοι κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7% εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Συνεχίζεται η μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Καβάλα στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Επιχειρούν 4 νεαρία μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Συνελήφθη 54χρονος για τη φωτιά στο βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι. Έκοβε χόρτα με χορτοκοπτικό. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Την επιστροφή των Αμερικανών διπλωματών στις θέσεις τους στη Μέση Ανατολή σχεδιάζει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του State Department. Πλήρως προετοιμασμένη δηλώνει Τεχεράνη απέναντι στις νέες διευρυμένες κυρώσεις των ΗΠΑ. Δεκάδες τραυματίες και ζημιές σε σπίτια από τον αιμοστρόβλο που έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας. Και τέλος ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, από όλα τα μέτωπα είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Βέβαιως τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή, εκεί που έχουμε την οικονομική D-Day για το Ιράν, με το ασφυκτικό κλοιό, με κυρώσεις, ενώ πάντως στο τραπέζι υπάρχει και η στρατιωτική επιλογή από την πλευρά των Αμερικανών. Είμαστε στο τέλος, στα τέλη Αυγούστου, με το υδράργυρο να παραμένει στα ύψη και περιοχές της χώρας και πόλεις όπως η Πάτρα και ο Πειραιάς να έχουν μεταβληθεί κυριολεκτικά σε καμίνι με τον υδάργυρο να δίνει τουλάχιστον 40 βαθμούς Κελσίου. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με ένα θέμα που αφορά τους πάντες και έχει να κάνει κυρίως με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Να ξεκινήσουμε με το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Με το σήμα κινδύνου το οποίο εκπέμπουν οι ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας με το φυσικό αέριο να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 ετών και να συμπαρασύρει και τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη όπως διαμορφώνονται σήμερα, μας ενημερώνει η αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμερτζιάν. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως το είπες και εσύ, το φυσικό αέριο είναι στα 69 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2023, όταν ήταν πιο φρέσκια η ενεργειακή κρίση που είχε προκληθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη και δύο ενεργειακές κρίσεις μέσα σε λιγότερο από 5 χρόνια. Το ρεύμα ως αποτέλεσμα έχει ανέβει. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Ο λόγος, ο σημαντικότερος ίσως, είναι η ξηρασία που έχει θέσει εκτός λειτουργίας ένα μεγάλο μέρος των πυρηνικών εργοστασίων της Ευρώπης που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα από αυτά είναι και στη Ρουμανία που λειτουργεί στο 40% της δυναμικότητάς του και όπως ξέρουμε η Ρουμανία συνδέεται το σύστημά της πολύ στενά με το ελληνικό. Έχει επιμολύνει μοιραία και τις ελληνικές τιμές. Είναι και η ζήτηση πολύ αυξημένη λόγω του καύσωνα. Οπότε σήμερα είχαμε χοντρική τιμή ρεύματος στα 173 ευρώ. Αυτό για να το κάνουμε λίγο πιο προσιτό στους ακροατές. Φανταστείτε ότι η χοντρική τιμή του ρεύματος είναι 17,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα, χωρίς να μπουν καν οι επιπλέον φόροι. Με τους φόρους θα ήταν πολύ παραπάνω, συν το καπέλο της λιανικής. Για να μην ανησυχήσουν από πριν ο κόσμος, μέχρι στιγμής ο μήνας όπως διαμορφώνεται στη χοντρική δεν είναι πολύ υψηλός, δηλαδή είναι στα 123 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι τέτοιο το ποσό που μπορεί να απορροφηθεί από τους παρόχους.
1: Και δεν επηρεάζει τα τιμολόγια, εννοείς, ναι, που παίρνουμε.
2: Κάποια θα επηρεάσει, αλλά μπορεί να μην επηρεάσει πολλά. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για τα πράσινα και τα κίτρινα τιμολόγια. Στα πράσινα η πλειοψηφία των καταναλωτών που έχουν μείνει σε αυτά είναι κυρίως τη ΔΕΗ. Μπορεί, ξαναλέω, με αυτές τις τιμές, ακόμα δεν έχει κλείσει βέβαια ο μήνας, αλλά μένουν λίγες ημέρες, να απορροφηθεί αυτό το κόστος. Ωστόσο, η ανησυχία είναι για το χειμώνα. Χτες είχαμε εκτιμήσεις της Goldman Sachs που λέγανε ότι το φυσικό αέριο μπορεί να φτάσει στα 100 ευρώ το χειμώνα, αν παραμείνει ο πόλεμος με το Ιράν, δεν επιληθεί το ζήτημα και παραμείνουν και κλειστά ή μη κλειστά όπως είναι τώρα τα στενά του Ορμούζ. Οπότε υπάρχει και πρόβλημα και στο παγκόσμιο εμπόριο φυσικού αερίου. Αυτό θα επηρεάσει πολύ την κατάσταση, δεδομένου και ότι οι αποθήκες δεν είναι σε πληρότητα στην Ευρώπη, είναι πολύ κάτω από τα περσινά επίπεδα. Τώρα, με βάση αυτό, χτες είχαμε μια εξαγγελία, μια προαναγγελία ουσιαστικά από τον Κωστή Χατζηδάκη, που είπε ότι η κυβέρνηση έρχονται καλά νέα για τις τιμές των ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πλαίσιο στήριξη των καταναλωτών. Δεν έχουμε ακόμα σαφείς πληροφορίες για το τι πρόκειται να περιλαμβάνει αυτό το πλαίσιο, ωστόσο οι εναλλακτικές είναι τρεις. Η πρώτη εναλλακτική είναι να εφαρμοστεί αυτό που είχε εφαρμοστεί και το 2022 αν υπάρξει ανάγκη, δηλαδή ένας μηχανισμός έτσι ώστε να μην επιμολύνονται οι τιμές του ρεύματος από τις ΑΠΕ, από το φυσικό αέριο και στη συνέχεια από αυτό το κουμπαρά να επιδοτείται οριζόντια, να επιδοτούνται οι καταναλωτές. Υπάρχει μία δεύτερη επιλογή που προσωπικά τη βρίσκω πιο πιθανή, να υπάρξουν και κάποια εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή να μην γίνεται αυτόματα η επιδότηση, αλλά να γίνει όπως είχε γίνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή κάνεις αίτηση και σου επιστρέφεται σαν ένα pass ένα μέρος των χρημάτων.
1: Σαν ένα pass, ακριβώς όπως το λες, ναι, το οποίο έχει δοθεί και άλλες φορές.
2: Και η τρίτη, ακριβώς. Και η τρίτη επιλογή, που είναι και η λιγότερο πιθανή, είναι μείωση των φόρων πάνω στο ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Αυτά τα τρία σενάρια πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα χειροτερέψουν τα πράγματα, με δεδομένο ότι έχουμε τον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στα Στενά του Ορμούς και επίσης δεν ξέρουμε τι γίνεται και με την κλιματική κρίση, με την κλιματική αλλαγή, γιατί είχαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι.
2: Φανταζόμαστε όλοι πως καθώς προχωράμε στο φθινόπωρο θα χαμηλώσουν οι θερμοκρασίες. Ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν και εκτός από το πρόβλημα στη διακίνηση του φυσικού αερίου έχουμε και ένα μέρος της παραγωγής που έχει καταστραφεί, δηλαδή το μεγάλο δηληστήριο και οι μεγάλες υποδομές του Κατάρ που προμήθευαν το 20% της Ευρώπης πλέον σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι εκτός λειτουργίας και θα πάρουν χρόνια να αποκατασταθούν.
1: Οπότε περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Μαρίνα Δημετζιάννα, κρατάμε τα τρία σενάρια που μας μετέφερες και παρακολουθούμε έτσι και αλλιώς εξελίξεις και ενημερώνουμε διαρκώς. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την οικονομική μας στάθμη Μαρίνα Δημετζιάννα να μας λέει για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη όπως διαμορφώνονται σήμερα, καθώς και τα τρία σενάρια που υπάρχουν για το τι θα γίνει από εδώ και πάρει με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουμε στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Αυτά είναι τα τρία σενάρια που εξετάζονται για την επόμενη μέρα στην αγορά ενέργειας, αν και εφόσον χειροτερέψουν πολύ τα πράγματα. Εμείς να μείνουμε στο μέτωπο των τιμών και να περάσουμε στη συμφωνία για τη μείωση, στην οποία θα μπουν περισσότεροι από 1.000 κωδικοί προϊόντων από την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, έως και τις γιορτές, προκειμένου να διευκολυθούν όλα τα νοικοκυριά. Μάλιστα, ακούσαμε νωρίτερα και τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, να εκφράσει την εκτίμησή του ότι μπορεί να αγγίξουν και τα 1.500 αυτά τα προϊόντα μειωμένης τιμής. Ωστόσο, ο ίδιος προειδοποίησε για ένα δύσκολο χειμώνα λόγω των διεθνών εξελίξεων. Θα θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στη Γογό Κασέλη, την οικονομική μας στάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε για αυτή τη συμφωνία. Γογό, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Διευρύνεται καθημερινά η λίστα με τα προϊόντα μειωμένης τιμής. Προστίθενται συνέχεια νέοι κωδικοί, είτε επώνυμοι είτε ιδιωτικής ετικέτας. Νωρίτερα, στη συνέντευξή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ανέφερε ότι μπορεί οι κωδικοί τελικά να ξεπεράσουν και τους 1.500. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής είναι στους 1.150 οι κωδικοί. Και οι πρώτες μειώσεις στα ράφια θα φανούν στις 31 Αυγούστου, την ερχόμενη Δευτέρα. Όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, η συμφωνία με την αγορά αφορά βασικά είδη διατροφής, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και καθαρισμού, με τη μείωση να ξεκινά από τουλάχιστον 5% και σε αρκετούς κωδικούς, θα είπε, όπως είπε, θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη, αγγίζοντας ακόμα και το 20%, ενώ τη Δευτέρα, που θα υπάρξουν και οι επίσημες ανακοινώσεις, θα δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα. Μένεται να ανακοινωθεί και το συνολικό όφελος που εκτιμάται ότι θα έχουν τα νοικοκυριά από τις μειωμένες τιμές, καθώς, Γρηγόρη, πρέπει να επισημάνουμε ότι το εύρος των μειώσεων από 5, ότι στο εύρος αυτό από 5 έως 20% δεν περιλαμβάνεται και η έκπτωση που θα κάνουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που εκεί κάθε μία για λόγους ανταγωνισμού θα δώσει ένα δικό της ποσοστό μείωσης ανακωδικό. Ο Υπουργός πάντως προειδοποίησε ότι ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος, καθώς οι δύο πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη και η διεθνής αβεβαιότητα δημιουργούν κινδύνους, με βασικότερο την πορεία των τιμών του πετρελαίου και τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει σε ολόκληρη την αγορά. Ενώ ανέφερε ότι αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερακάκη, προκειμένου να κάνουν μια αναλυτική συζήτηση με μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την ενίσχυση των εισοδημάτων των νοικοκυριών εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη, Γρηγόρη.
1: Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τα όσα είπε στην τηλεόραση του Ερκνιούς ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.
4: Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω, και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
1: Συνοψίζοντας λοιπόν, τιμές στο ράφι, τιμές στα σούπερ μάρκετ, ακρίβεια, τιμές ενέργειας, ηλεκτρικό ρεύμα και τιμές στα καύσιμα, το τρίπτυχο που ανάβει φωτιές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Με τις τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης να συνεχίζουν να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, όλοι περιμένουν από μέρα σε μέρα, ίσως και εντός εβδομάδας, να ανακοινώσει η κυβέρνηση παράταση της κρατικής επιδότησης κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και για το Σεπτέμβριο. Να σημειώσουμε ότι έως τις 31 Αυγούστου βρίσκονται σε ισχύει η επιδότηση στο ντίζελ κατά 10 λεπτά το λίτρο από το κράτος και πλέον 5 λεπτά το λίτρο. Την ανάγκη να υπάρξει συνέχιση της επιδότησης στα καύσιμα υπερτώνησε, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή πρωινή με παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη. Ο Μιχάλης Κιούσης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος.
5: Έχουμε τις τελευταίες 10 μέρες καθημερινές αυξήσεις από εκεί που ξεκινάει η τιμολόγηση των καυσίμων στην Ελλάδα, δηλαδή από τα δηληστήρια έχουμε αυξήσεις. Ακόμα δεν έχουν περάσει όλες αυτές οι αυξήσεις στον καταναλωτή. Περνάνε σταδιακά κάθε συνάδελφος ανά την Ελλάδα που ανεφοδιάζεται, προσαρμόζει τις τιμές. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος εβδομάδος θα έχουμε και άλλες αυξήσεις, συν 4-5 λεπτά ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης. Με χθεσινή τιμοληψία είχε μέσα τιμή Ελλάδος 2,024 για την αμόλυβδη και 2,035 για το πετρέλαιο κίνησης. Πρέπει άμεσα αυτή τη βδομάδα να πάρθουν αποφάσεις, να ληφθούν έγκαιρα μέτρα. Πρέπει να συνεχίσει η επιδότηση πιο ενισχυμένη, γιατί το καύσιμο είναι πανάκριβο. Και το άλλο θέμα σοβαρό που θα μας απασχολήσει σε 1,5 μήνα είναι με την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Πέρσι στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε 1,07, δηλαδή αν παραγγέλνατε στο σπίτι σας 1000 λίτρα θα πληρώνετε 1070 ευρώ, και αν ξεκινούσε σήμερα υποθετικά αν ήταν σήμερα 15 Οκτωβρίου, θα ξεκίναγε 1,83, δηλαδή τα 1000 λίτρα θα δίνατε 1830 ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας με τη μεγάλη εικόνα αυτή τη φορά. Την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων το ελληνικό χρέος, δρομολογεί η κυβέρνηση. Μια κίνηση που θεωρεί πως θα έχει πολλαπλά ωφέλη για την οικονομία και την εξοικονόμηση των τόκων. Σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την πρόορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Περακάκης με βίντεο που ανάρτησε στα social media. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
6: Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν αποκλειστικά το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές.
1: Λοιπόν, πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο κύριος Περακάκης εξηγεί με το βίντεο αυτό, Κώστα, τι κερδίζει η χώρα και τι κερδίζουν οι πολίτες από την πρόορη αποπληρωμή του χρέους. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Επανήλθε λοιπόν στο θέμα του χρέους ο κύριος Περακάκης με ανάρτησή του, όπως είπες και εσύ, στα social media. Εξήγησε, Γρηγόρη, γιατί γίνονται οι πρόορες αποπληρωμές, ενώ έκανε λόγο για εξοικονόμηση 800 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από τόκους. Όπως είπε, όπως εξήγησε, επιλέγει η κυβέρνηση να κατευθύνει διαθέσιμους χώρους στην ταχύτερη αποπληρωμή δανείων και απέρριψε αρχικά την άποψη ότι η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα φτηνά δάνεια με επιτόκιο 1,5%. Όπως αναφέρει, τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν με μισή μονάδα, 0,5%. Κάτι που σήμερα μεταφράζεται σε κόστος περίπου 3%. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι πρόορες αποπληρωμές δεν χρηματοδοτούνται μέσω νέου και ακριβότερου δανεισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, φέτος η Ελλάδα θα δανειστεί 8 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές και την ίδια ώρα θα κάνει αποπληρωμές 8,9 δισεκατομμυρίων. Αντίθετα, τα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών προέρχονται από τα ταμιακά διαθέσιμα. Θυμίζουμε την ευκαιρία είναι γύρω στα 30 δισεκατομμύρια. Αλλά και το πλεόνασμα που έχει δημιουργηθεί, το πρωτογενές πλεόνασμα που ένα μέρος του, το μεγαλύτερο μέρος, το 60% Γρηγόρη, είναι υποχρεωμένη η χώρα να το πάει σε αποπληρωμή χρέους. Εξηγεί ακόμα ο κύριος Περακάκης ότι τα συγκεκριμένα χρήματα λόγω των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων δεν μπορούν να διοχετευτούν σε παροχές. Είναι αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά που αναφερθήκαμε αναλυτικά στο θέμα του χρέους. Δεν μπορεί η Ελλάδα, επειδή έχει πρωτογενή πλεονάσματα, όλο το ποσό, όλο το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων να πάει για παροχές. Γι' αυτό και είναι και για την ενόψη της ΔΕΘ, είναι περιορισμένα τα δημοσιονομικά περιθώρια. Είναι και το θέμα των δαπανών από την άλλη μεριά, που είναι βασικός κανόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χρέος, για τις πρόορες αποπληρωμές και γενικότερα για τις παροχές. Να πω επίσης ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Υπουργός στο 2032. Είναι μια χρονιά, Γρηγόρη, κατά την οποία το ξέραμε, το επαναλαμβάνω ο Υπουργός, ότι η Ελλάδα θα βρισκόταν αντιμέτωπη με μια σημαντική δημοσιονομική επιβάρηση. Το έχει πει και ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Στουρνάρας, πάρα πολλές φορές. Πρόκειται για 25 έως 30 δισεκατομμύρια ευρώ αναβαλλόμενων τόκων. Από την περίοδο της κρίσης. Είναι δηλαδή η περίοδος χάριτος που είχε η Ελλάδα.
1: Και αρχίζουν τα δύσκολα τώρα.
7: Δηλαδή εδώ που αποπληρώνουμε, που έχουμε ανάγκες για 5 και 6 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, άντε 8 για να εξυπηρετήσουμε τις δανειακές μας ανάγκες, μπορεί να χρειαζόμαστε 10 και 11. Έτσι όμως η χώρα θα έπρεπε να, ακόμη και αν το συγκεκριμένο βάρος κατανεμόταν σε βάθος 20 ετίας, η χώρα θα έπρεπε να καταβάλει περίπου 1,5 δις ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. Και με τις πρόορες αποπληρωμές εξουδετερώνουμε, λέει ο κύριος Περακάκης, αυτή την αρκή από τώρα. Και βέβαια μια ανάρκη που οδηγεί από την εξοδοτρώνουμε σε εξοικονόμηση περίπου 800 εκατομμυρίων ετησίως. Γρηγόρη.
1: Να μείνουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν όμως πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στα οποία ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Όμηρος Σάπαλος, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στον Οργανιάδη, καταλογίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό. Για να τον ακούσουμε.
8: Δυστυχώς. Τα κόμματα συνεχίζουν να λειτουργούν με όρους δημοσιονομικού λαϊκισμού στο ζήτημα του δημοσίου χρέους και να επιμένουν σε μια επιχειρηματολογία ότι θα μπορούσαμε αυτά τα χρήματα να τα διαθέσουμε για κοινωνικούς σκοπούς, να μειώσουμε, να μειώσουμε φόρους, να αυξήσουμε περαιτέρω εισοδήματα κ.ο.κ. Έλα όμως που λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο, και ο ξενοδόχος είναι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Που τι σου λένε οι ευρωπαϊκοί κανόνες? Αν έχει σαν χώρα ένα υπερπλεώνασμα, πάει καλά δηλαδή η οικονομία, παραπάνω από τα προβλεπόμενα, ένα κομμάτι από αυτό το υπερπλεώνασμα μπορείς να τα δώσεις πίσω μειώνοντας φόρους και ενισχύοντας εισόδημα, και ένα κομμάτι υποχρεωτικά πρέπει να πάει στην γρηγορότερη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Δεν μπορεί να πάει όλο το υπερπλεώνασμα για κοινωνικούς σκοπούς ή για μειώσεις φόρων. Όπως και το κάναμε. Πρέπει να σας θυμίσω ότι το 2025 είχαμε ένα υπερπλεώνασμα 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής, κοντά στο 1 δισεκατομμύριο, 830 εκατομμύρια για την ακρίβεια, τα έχουμε ήδη διαθέσει στους πολίτες για κοινωνικούς σκοπούς και για ενίσχυση εισοδήματος.
1: Είπαμε και νωρίτερα ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι όλα επί της αρχής. Για παράδειγμα, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρμόδιος τομεάρχης οικονομικών του κόμματος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο και στον Νοτιανιάδη, είπε ότι το βλέπουμε θετικά όλο αυτό, αλλά το θέμα δεν προσφέρεται για επικοινωνική διαχείριση, στην οποία, όπως είπε, αναλώνει η κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει αλλαγή της ατζέντα στο δημόσιο διάλογο. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
9: Έχουν τοποθετηθεί καθαρά και δημόσια και στις προηγούμενες πρόεδρες αναπληρωμές. Έχουν τοποθετηθεί θετικά. Αυτό που έχει όμως μεγάλη σημασία είναι ότι δεν προσφέρεται αυτό το θέμα για επικοινωνιακή διαχείριση όπως επέλεξε η κυβέρνηση. Σηκώνουν αρκετό νερό, όσο είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πυρακάκης, όπου ειλικρινά πιστεύω ότι μάλλον για να αποφύγει να βγει από το επίκεντρο της κουβέντας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, προέβη σε αυτήν την επικοινωνιακή καταιγίδα. Το χρέος, κ. Νανιάλη, είναι μια υπόθεση που πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα από όλους μας. Βάζουμε τρία ζητήματα. Πρώτον, ότι είναι μια πολιτική που μέχρι τώρα τη στηρίξαμε. Έχει ένα όριο αυτή η πολιτική. Δεν μπορεί επάπειρον οι πρόοδες των πληρωμένων να είναι θετικές, γιατί πρέπει να συγκρίνεις τι γλιτώνεις και τι κερδίζεις από τα λεφτά που αναγκαστικά θα ξαναδανειστείς. Πρέπει να είναι χαμηλότερες τα επιτόκια. Αλλιώς και αυτό δεν είναι εξασφαλισμένο στους δίνεκες. Έτσι.
1: Σε διαφορετικό μήκος κύματος, ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε και αυτός εδώ στην ίδια κουμπή στο σταθμό μας και ξαπέλυσε πειρά κατά του Πρωθυπουργού για την εξέλιξη που είχαν αυτή στο μέτωπο της οικονομίας.
10: Επειδή η ταπεινότητά μου έχει υπηρετήσει την επιστήμη της οικονομίας, ειλικρινά έχω ταλαιπωρηθεί να βρω έναν οικονομικό λόγο για να γίνει αυτή η επιλογή. Δεν έχω βρει. Συνεπώς ο λόγος είναι πολιτικός και είναι μια προσπάθεια, θα σας έλεγα, αναγέννησης των πιθανοτήτων να κάνει ευρωπαϊκή καριέρα ο κύριος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της θητείας του. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη εξήγηση. Είναι ένα χρέος στο το οποίο είχε μια ρύθμιση την οποία μακάρι να είχαμε για το σύνολο του ελληνικού χρέους. Θα ήμασταν ευτυχέστατοι, όπως αντιλαμβάνεστε, αν πληρώναμε μόνο 1,5% για τον όγκο του χρέους που έχει το ελληνικό δημόσιο, και πάει και το σβήνει αυτό.
1: Να αλλάξουμε κλίμα τώρα στο δελτίο μας, χωρίς να φύγουμε όμως από το θέμα αυτό το μεγάλο, το ζήτημα της οικονομίας, το οποίο δίνει το τέμπο στην επικαιρότητα, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουμε πει και άλλες φορές, η πολιτική ζωή της χώρας έτσι κι αλλιώς κινείται σε ρυθμούς οικονομίας και σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και ήδη από χθες το News Radio 105,8 ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα, ένα μεγάλο αφιέρωμα, άνοιξε τα μικροφωνά του και φιλοξενεί εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, της πραγματικής οικονομίας και των εργαζομένων, προκειμένου να αφουγκραστούμε τα αιτήματα και τις προσδοκίες τους εν ώψη της έκθεσης. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μιλητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι περιμένει να ακούσει από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, τι περιμένει από το πακέτο που προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
11: η φετινή ΔΕΘ για την κυβέρνηση είναι μια δύσκολη εξίσωση. Έτσι, πρέπει να συνδυάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, το διαθέσιμο εισόδημα, το είπατε και εσείς πριν, τη στήριξη των μικρομεσαίων, να έχει κοινωνική ανταπόδοση και να έχει ως αποτέλεσμα μια πιστική οικονομική πρόταση για την επόμενη μέρα. Έχουμε καταθέσει πρώτα απ' όλα ένα δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, αλλά είμαστε πιο συγκεκριμένοι με κάποια μέτρα κοστολογημένα, γιατί μπορεί βεβαίως το λογιστήριο του κράτους να κοστολογεί και δίκαια και σωστά κάνει, αλλά και οι ψηφοφόροι και οι φορολογούμενοι επίσης αξιολογούν δίκαια. Είπαμε λοιπόν ότι θα ζητάμε για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ από το δημοσιονομικό πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, εάν είναι στα 1,3 δις, ή 700 εκατομμύρια αν φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή περιοριζόμαστε στο 1 τρίτο του συνολικού πακέτου ως κόστος. Αν και εμείς δεν το θεωρούμε κόστος, το θεωρούμε επένδυση. Αυτά τα μέτρα είναι επένδυση, γιατί επιστρέφουν, είδατε τι υπεραξία επιστρέφεται στο κράτος.
1: Αυτά λοιπόν ζητούν οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι εργαζόμενοι. Τα συνδικάτα ετοιμάζονται για το συλλαλητήριο που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Κόκας, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ και πρόεδρος του εργατικού κέντρου Λάρισας, μίλησε στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές. Να τον ακούσουμε.
12: 5 του Σεπτέμβρη ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη.
13: Ναι.
12: Μαζικά, αποφασιστικά. Τοντάδες συνδικάτα, δεκάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες. Το συλλαλητήριο που οργανώνουμε 5.30 ώρα το απόγευμα στη ΧΑΜΦ.
13: Ναι.
12: Ακριβώς για να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία σήμερα έχουμε εμείς ανάγκη, για να ικανοποιηθούν δικές μας ανάγκες, δηλαδή για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, έτσι, για επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και αντίστοιχα με τις συντάξεις στο δημόσιο κτλ. Λοιπόν, για ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της ζωής μας, του εισοδήματός μας από την ακρίβεια, φιλοδοξούμε να είναι ένα συλλαλητήριο μαζικό που να δείξει ο λαός, λοιπόν οι εργαζόμενοι, την αποφασιστικότητά τους απέναντι σε αυτή την κατάσταση στην οποία ζουν και στον τρόπο που την αντιμετωπίζουν.
1: Τώρα, τα πάντα κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετία ορίζοντα συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, όπως λένε οι πληροφορίες, στο επίκεντρο μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, η μείωση προκαταβολής φόρου και η στήριξη οικογένειας των συνταξιούχων και της μεσαίας τάξης. Είναι εδώ στο κοντά μας ο Νότης Ανιάδης, πολιτικός μας συντάκτης, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί έχει το ρεπορτάζ. Βασικό ζητούμενο Νότη, η αντιμετώπιση του κόστου ζωής και η μάχη της ακρίβειας. Είχαμε και στην αρχή του δελτίου μας αναλυτικά ρεπορτάζ για την ακρίβεια στο ράφι, για το ρεύμα, για τα καύσιμα κτλ. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα, στο πολιτικό σκέλος υπάρχει μια ενόχληση στο Μαξίμιο για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς στις 2 Σεπτεμβρίου, δηλαδή πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Οπωσδήποτε υπάρχει ενόχληση. Όχι γιατί, λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες, αισθάνονται μια ανασφάλεια, δημιουργεί μια ανασφάλεια η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανέβει μια μέρα πριν ανέβει ο Πρωθυπουργός, αλλά γιατί υπάρχει ένα άγραφος κανόνας, η ΔΕΘ καλεί κατά κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και δύναμη τον Πρωθυπουργό, τον Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και όλοι οι άλλοι ανεβαίνουν και τοποθετούνται στο οικονομικό πολιτικό σκέλος, πλαίσιο το οποίο περιγράφεται από αυτές τις τοποθετήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη φορά πάει μια μέρα νωρίτερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο πιο πριν στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή που είχα στη θέση της Ευαγγελίας Μπαλτατζή που έπρεπε να λείψει, ο Πάρης Κουκουλόπουλος από το Πασόκ είπε ότι ποτέ δεν τα πήγαινε καλά με τους θεσμούς ο κύριος Τσίπρας, αν και αυτό δεν είναι θεσμικό, απαντούν από την Ελλάς, λέγοντας ότι είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν είναι προσκεκλημένος της ΔΕΘ, μόνος το ανεβαίνει, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι το κάνει για να προκαταλάβει την εμφάνιση του Πρωθυπουργού και να τον υποχρεώσει εντός εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο να απαντήσει σε όσα πει είτε στην ομιλία του το Σάββατο, το μεθεπόμενο Σάββατο, είτε την μεθεπόμενη Κυριακή συνέντευξή του. καταλαβαίνει κανείς ότι οι τόνοι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ θα κρατούν ψηλά, όχι ότι δεν κρατιόνται ψηλά και μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που έχει δημοσκοπικά προηγούμενα νωρίτερα να χάνει τη δεύτερη θέση, ενώ και από τα αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ δέχεται πιέσεις εμέσως πλήξαφός. Ο κύριος Παπάς, που επίσης είχαμε στην εκπομπή,
1: θα ακούσουμε συνέχεια και αποσπάσματα και άλλα,
14: να τον κατηγορεί για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Από εκεί έπειτα η κυβέρνηση ανεβαίνει, όπως καταλάβαμε, στη Θεσσαλονίκη, θέλοντας ένα πλεόνασμα να το μοιράσει ισότιμα προς όλους, όλη την ελληνική κοινωνία, όχι λίγο παραπάνω για τους συνταξιούχους, λίγο παρακάτω για τους δημόσιους υπαλλήλους κτλ. Αλλά ό,τι μπορεί να μοιραστεί ισότιμα, ελπίζοντας ότι έτσι θα ξεπεραστεί και το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, που κανείς δεν αρνείται ότι είναι το σημαντικότερο. Ακούσαμε και τον κύριο Τσάπαλο πάλι νωρίτερα, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, να τοποθετείται και να εξηγεί πριν αφήγηση της κυβέρνησης
1: από αυτού. Πάμε να ακούσουμε τώρα και τι είπε και νωρίτερα και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τηλεόραση του Sky, ο οποίος αναφέρθηκε στις περαιτέρω μειώσεις φορολογικού συντελεστές για το 2027.
15: Οι φόροι αυτοί έχουν μειωθεί,
1: μάλιστα,
15: για πολλούς που μας ακούνε, παραπάνω από το μισό. Και γιατί έπρεπε να γίνει με μεγάλη ταχύτητα? Γιατί έχουμε μια επίμονη ακρίβεια, η οποία πιέζει τα εισοδήματα.
1: Άρα,
15: και έτσι
1: εισόδημα,
15: η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει με έμεσο τρόπο, αλλά
1: θα
15: μόνο
1: το κάνει
15: με τα εισόδημα. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσεις φορολογικού συντελεστές, με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες. Θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις, και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες
1: και στην προκαταβολή και στο συντελεστή.
15: Η προκαταβολή φόρου είναι ένα συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.
1: Λοιπόν, μάχη με την ακρίβεια και μειώσεις φόρων ψηλά στην ατζέντα την κυβερνητική Νότια Ανιάδη, αλλά και ταμείο ανάκαμψη. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά χθες από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο.
14: Και μάλιστα υπήρχε και παρασκήνιο.
1: Δηλαδή.
14: Βεβαίως έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο ταμείο ανάκαμψη, στο γεγονός ότι από τα 136 ορόσημα τα δύο μόνο εκκρεμότητες υπάρχουν, στο ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει και διαλαλεί, αν μου επιτρέπετε ο όρος, ότι κατά να χρησιμοποιήσει αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο σχεδόν στο 100%, αν υλοποιηθούν και αυτά τα δύο. Σου θυμίζω ότι και χτες το λέγαμε, δεν πρέπει να χαθεί κάτι, δεν μπορεί να γίνει γέφυρα σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο όπως γίνεται στο ΕΣΠΑ. Είναι έτοιμη να υποβάλει πλήρη φάκελο και να έρθουν τα τελευταία δισεκατομμύρια. Η κυβέρνηση υποστηρίζει, το σημείωσε χθες ο Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο ΑΝΑΕΠ ποσοστό από αυτό το μεγάλο ταμείο μετά το COVID, αλλά είχαμε και παρασκήνιο, όπως είπα. Έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο βρέθηκε χτες ο κύριος Κυλακάκης αλλά και ο κύριος Πατέλης, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών αλλά και ο πρώην Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, επί των ημερών των οποίων κερδίθηκε η εισήγηση, γιατί είναι μια εισήγηση του Νότου.
1: Για το Ταμείο Ανάκαμψης.
14: Για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Μακρόν και ο Ντακώστα, δηλαδή ένα σοσιαλδημοκράτη, να πάμε ανάποδα, ένα φιλελεύθερο και ένα συντηρητικό πολιτικό, εισηγήθηκαν και κέρδισαν τις αντιρρήσεις, υπερκέρδισαν τις αντιρρήσεις του Βορρά να φτιαχθεί αυτό το ταμείο. Και βρέθηκαν εκεί, όπου ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να απονεμεί τα εύσημα στον Νίκο Παρθανάση για τη λειτουργία των Υπουργών. Για τη λειτουργία και τα αποτελέσματα αυτού του μεγάλου ταμείου.
1: Μάχη για την ακρίβεια μπροστά μεγάλη για την κυβέρνηση, αλλά μάχη και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι. Και αυτό το ζήτημα θα το βρει μπροστά της η κυβέρνηση.
14: Εδώ έχουμε μια περίεργη συνθήκη, ότι ο νόμος Πιερακάκη βεβαίως κρίθηκε συνταγματικός. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι κάποιες από τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί από αυτόν τον νόμο δεν επληρούνται, και έτσι είναι στον αέρα η λειτουργία αυτών των πανεπιστημίων. Ακούσαμε στελέχη της αντιπολίτευσης να λένε ότι πρέπει, όχι προς όφελος των κολεγιάρχων, αλλά προς όφελος των μαθητών και των οικογενειών που έχουν πληρώσει, να βρεθεί μια λύση. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο επήγει μάλιστα, γιατί ξεκινάει η εκπαιδευτική χρονιά.
1: Ακριβώς. Και μια πολύ σύντομη κουβέντα. Νωρίτερα είχαμε στο Μαξίμου συνάντηση, είχε ο Πρωθυπουργός με την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, την Αφροδίτη Νέστορα, να θυμίσουμε, η οποία είχε δεχθεί τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της την 1η Ιουλίου, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, που είχε τραυματιστεί.
14: Η ίδια είναι ακόμη, δεν έχει αναδείψει εντελώς.
1: Τι προέκυψε από την συνάντηση αυτή, λοιπόν?
14: Εντάξει, συζητήσανε, ευχαρίστησε η κυρία Νέστορα την πρόσκληση που δέχθηκε από τον Πρωθυπουργό, ήταν πολιτεύτρια. Υπάρχει μια συζήτηση να είναι εκ νέου πολιτεύτρια, αντιλαμβάνεται κανείς ότι και μόνο επικοινωνικά αυτό θα αναβάσει. Υπάρχει και μια συζήτηση οπωσδήποτε και ακούγεται για να είναι και υποψήφια στο επικρατείας. Αυτό μένει να το δούμε. Η κυρία Νέστορα στις δηλώσεις που έκανε φεύγοντας σημείωσε ότι θα δούμε, συζητήσαμε βεβαίως και τα ζητήματα στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ανόδου του Πρωθυπουργού, όχι μόνο στη ΔΕΘ και μεθαύριο για τα εγγένεια της επέκτασης προς την Καλαμαριά του Μέτρο Θεσσαλονίκης.
1: Νότια Δανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Φούλη Μηχανές λοιπόν στο Μαξίμου για τη ΔΕΘ, στο Φούλη Μηχανές όμως και στο ΠΑΣΟΚ στη διαδρομή μέχρι τις κάλπες. Οπότε και αν στηθούν αυτές, τα πρώτα ορόσημα στα οποία οι Χαριλάου Τρικούποι πιστεύουν στη Χαριλάου Τρικούποι ότι είναι καθοριστικά για τη συνέχεια, είναι η εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη της 3η Σεπτέμβρη που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, ταυτόχρονα έχουμε νέες αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ, Ευγενία, για το ζήτημα των συνεργασιών. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα πούμε όλα με τη σειρά. Να πούμε και εμείς ότι ανεβάζουν στροφές, όπως είπες και εσύ, στη Χαριλάου Τρικούπη, με στενό πλέον χρονοδιάγραμμα μέχρι τις κάλπες της Άνοιξης. Το ΠΑΣΟΚ στοχεύει να ανακτήσει έδαφος και να προσελκύσει βεβαίως ψηφοφόρους μέσα από δύο σημαντικά ορόσημα. Με πρώτη την εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, και βεβαίως τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τον αλλακτικό κυβερνητικό του πρόγραμμα στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, σήμερα να σου πω, Γρηγόρη, ότι αναμένεται να διεξαχθεί η πρώτη σύσκεψη εργασίας του κ. Ανδρουλάκη με κορυφαία στελέχη του κόμματος, και να συμπληρώσω ότι σύμφωνα με πληροφορίες και αναφορικά με την πολιτική εκδήλωση που προανέφερα της 3ης Σεπτεμβρίου, ανήμερα της 25ης επετείου για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος, κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα κάνουν απόβαση, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στο Ηράκλειο την προσεχή Δευτέρα 31 Αυγούστου, προκειμένου να περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης, δίνοντας τον τόνο μιας μεγάλης πασοκικής εκστρατείας. Βεβαίως, το επίκεντρο θα είναι η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που εκτός από πολιτική θα έχει και οραματικά, θα λέγαμε, χαρακτηριστικά, με στόχο τι άλλο, να συσπυρώσει το όλον της Δημοκρατικής Παράταξης. Τέλος, να αναφέρω ότι η αντεπίθεση θέσεων της Χαριλάου Τρικούπη ξεκινά μεθαύριο 5η 27 Αυγούστου στην Αττική. Είναι μια κρίσιμη εκλογική περιφέρεια για το ΠΑΣΟΚ. Της Χαριλάου Τρικούπη ξεκινά μεθαύριο 5η 27 Αυγούστου στην Αττική. Είναι μια κρίσιμη εκλογική περιφέρεια για

0: κύριο Κουκλόπουλο.
1: Δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει, τι να πω.
2: Δηλαδή το καταδικάζεται, έτσι.
1: Κοιτάξτε, δεν καταδικάζει. Εγώ γιατί κάνω το κύριο Τσίπρα με του θεσμού, δεν ήταν πολύ πίνικα. Αλλά γιατί είναι το άλλο που είπε. Είναι στην ίδια κατηγορία με εκείνο που είπε για του Δήμου. Άντε λέει κανένα εκατοστή παραπάνω. Να του κάνουμε 150 αν είναι. Δηλαδή τι προσέγγιση είναι αυτή.
0: Φεύγουμε από τον Πασόκ τώρα, πάμε στο χώρο της αριστεράς. Σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5, θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Κουμουντούρο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Ανδρέα Μαρθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, Ανδρέα, κάπου διάβαζα ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν ή θέλουν να στήσουν, εν πάση περιπτώσει, νέες κομματικές κάλπες στην Κουμουντούρο. Ισχύει αυτό? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, να πούμε καταρχάς ότι συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματος στην πλατεία Κουμουντούρου με θέματα συζήτησης στον απολογισμό της προηγούμενης περίοδου μετά την τελευταία συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, προετοιμασία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και προγραμματισμός δράσεων του κόμματος για την επόμενη περίοδο. Στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ανεβάζουν στροφές μετά και την θερινή ραστόνη, θα έλεγα, και είναι χαρακτηριστική η απάντηση που έδωσαν χθες στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοβρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, υποστηρίζοντας ότι τα όσα ανακοίνωσε, τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, η εισήγησή του δηλαδή, ήταν απλώς η αφορμή για μια νέα επικοινωνιακή καταιγίδα. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, πράγματι υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες ότι δεν αποκλείεται το επόμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα το φθινόπωρο, ίσως το φθινόπωρο, το νωρίτερο μάλλον, τον Οκτώβρη, να στηθούν ισοκομματικές κάλπες στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη, ο Βασίλης Μπόκος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε χαρακτηριστικά και με νόημα, απλά και κατανοητά, πάμε δυνατά για νέους αγώνες με Παύλο Πολάκη, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, και είναι πολύ πιθανό το θέμα αυτό να τεθεί στα όργανα του κόμματος, ώστε στις εκλογές να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο, σε εθνικές εκλογές εννοώ, να κατέβει με πρόεδρο τον Παύλο Πολάκη. Στόχος αυτός άλλωστε είναι του κριτικού βουλευτή. Και φυσικά εδώ πέρα να πούμε ότι αναμένουμε με ενδιαφέρον και τη στάση της Ρένα Δούρου τόσο στο ζήτημα αυτό, αλλά και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την παρουσία της εκεί στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου, όπου θα δώσει την ομιλία και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, και είναι ζητούμενο αν θα είναι μόνη της ή στη συνέντευξη τύπου θα είναι παρόντες και ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης.
0: Πριν πάντως από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. 2 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει και ήδη υπάρχουν πολλές αντιδράσεις για αυτή την κίνηση.
3: Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές και από τη Νέα Δημοκρατία και από τη Χαριλάου Κούπη, από το ΠΑΣΟΚ.
0: Ακούσαμε νωρίτερα, βέβαια.
3: Ναι, από το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αντίδραση. Πράγματι, ο πρώην Πρωθυπουργός στις 2 του μήνα ανεβαίνει παραμονές των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και στις 9 Σεπτεμβρίου θα δώσει την συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο, προφανώς συνεδριακό κέντρο, όπως συμβαίνει και με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Ενώ αμέσως μετά θα έχουμε και την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ με τη Ρένα Δούρου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο επόμενο Σαββατοκύριακο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Αμβρουλάκη, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει και το πέρα από τη Νέα Δημοκρατία και τον Αλέξη Τσίπρα, και γι' αυτό το λόγο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το
0: πράγμα. Τα ακούσαμε αυτά, Ανδρέα, νωρίτερα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τόνισε ότι παρατηρεί μια μετατόπιση των θέσεων του Αλέξη Τσίπρα.
4: Κοιτάξτε, για τις εκλογές πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος. Δηλαδή, πρέπει να ρωτηθεί για ποια κομμάτια του προγράμματος το οποίο μαζί ψηφίσαμε αυτή τη στιγμή δεν θέλει ο ίδιος να υποστηρίξει. Φαντάζομαι ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μας κάνει σοφότερο.
2: Κατηγορούν στελέχη της κυβέρνησης την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη κατά παράβαση κάποιας άγραφου νόμου.
4: Σε αυτή την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα. Εμάς μας αφορά το.
2: Όχι, σας αρέσει αυτή η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν?
4: Καθόλου έχει το δικαίωμα ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει και το δικό του κόμμα, να διορίσει τα όργανα του, να επιλέξει σε ποιες ημερομηνίες. Δεν θα το σχολιάσω καν. Πραγματικά το θεωρώ ανθυποδευτερεύον. Το ζήτημα είναι εδώ αν το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς που έχει ανάγκη η κοινωνία θα εφαρμοστεί. Και δεν έχω ακούσει άλλο κόμμα να βάζει το δάκτυλο στην πληγή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το γεγονός ότι πρέπει να επανέλθει η ΔΕΗ στο δημόσιο, για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Δυστυχώς εκεί ακούω από μετατοπίσεις οι οποίες συγκλίνουν προς την εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, μέχρι πάρα πολύ ασαφείς, μετριοπαθείς, για να μην

0: ντροπαλές διατυπώσεις για την πρόορη αποπληρωμή του χρέους.
1: Και μέσα σε όλα αυτά, πριν καλά καλά φύγει το καλοκαίρι, μέσα στον Αύγουστο, έχουμε και την πρώτη δημοσκόπηση της Interview μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα για την Politic, η οποία βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία σταθερά στην πρώτη θέση, την Ελλάδα στη δεύτερη, τρίτο το Πασόκ, ενώ σημαντική πτώση παρουσιάζει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,5%, ακολουθεί η Ελλάδα, η οποία όμως υποχωρεί από το 15,8% τον Ιούλιο στο 14,5%, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους απόσταση να διευρύνεται από τις 11 στις 12 μονάδες. Το Πασόκ παραμένει τρίτο με 10%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 9%, μόλις μία μονάδα πίσω. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με 6,1%, ενώ στην τρίτη πτώση καταγράφει η Ελπίδα, η οποία περιορίζεται στο 3,6% από 5,3% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθούν Φωνή Λογικής με 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας με 2,9% και το Μέρα 25 με 2,8%, ενώ ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από 1% που ήταν στην προηγούμενη έρευνα.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Σε νέα φάση κλιμάκωσης περνά η αντιπαράθεση ΗΠΑ Ιράν, με την Ουάσιγκτον να επιβάλλει κυρώσεις σε 60 πρόσωπα, οντότητες και πλοία που συνδέονται με το Ιράν, απειλώντας παραλληλά με αποκλεισμό από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα όσους συνεχίζουν να συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Από την πλευρά του, το Ιράν απορρίπτει τις απειλές, δηλώνοντας πλήρως προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει τις νέες κυρώσεις. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα.
3: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η Ουάσιγκτον, όπως είπες, περνά σε νέα φάση οικονομικής πίεσης. Ο Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε χθες μια ευρεία επιχείρηση εναντίον των παγκόσμιων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών διασυνδέσεων της Τεχεράνης. Καταρχήν, όπως είπες, επέβαλε κυρώσεις σε σχεδόν 60 πρόσωπα, οντότητες, πλοία που συνδέονται με τα ιρανικά δίκτυα. Επίσης, υπήρξε η προειδοποίηση για χώρες και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να διατηρούν οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη και ότι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με δευτερογενείς κυρώσεις και αποκλεισμό από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Και προανήγγειλε νέο κύμα κυρώσεων και σημαντική ανακοίνωση και μια σημαντική ανακοίνωση ως το τέλος της εβδομάδος για ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που διατηρεί σχέση με το Ιράν, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Να σου πω τώρα ότι παράλληλα είχαμε και στην οικονομική αυτή στην πρόθεση οικονομικής ασφυξίας του Ιράν, είχαμε και σαφείς προειδοποιήσεις για στρατιωτική δράση. Ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αποφασισμένος να τερματίσει την πυρηνική απειλή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ενώ ο Πιτ Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείουν τη χρήση στρατιωτικής βίας. Βέβαια, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το State Department και δημοσίευμα του New York Times, έχουν ενημερωθεί οι διπλωμάτες για την επιστροφή τους στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο, με βάση δημοσίευμα των Financial Times, η Κίνα προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις κυρώσεις αυτές μονομερείς. Το ίδιο ακριβώς χαρακτηρισμό κάνει και το Κατάρ, που στηρίζει τη διαμεσολάβηση ως τρόπο επίλυσης της κρίσης. Και σε όλα αυτά το Ιράν βέβαια απορρίπτει όλη αυτή την απορρίπτει τις κυρώσεις και είναι προετοιμασμένο ότι θα τις αντιμετωπίσει.
1: Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες βγάζουν τη Συρία από τη λίστα των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Πολύ σημαντική εξέλιξη.
3: Μετά από 47 χρόνια, η ανακοίνωση είχε γίνει στις αρχές Ιουλίου και χθες ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτείων προσφέρει στους Σύριους ένα δρόμο προς την ευημερία. Μάλιστα, χαιρέτησε την απόφαση αυτή και η Τουρκία με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Φιντάν.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, άλλη μια επιχείρηση για να απομακρυνθούν από παραλία ομπρέλες, τραπέζια, ξαπλώστρες και εξοπλισμός που ήταν μόνιμα τοποθετημένα από παραθεριστές και ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί στη Χαλκιδική. Πάμε στη Λία Χριστάρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λία, αυτή τη φορά η επιχείρηση απομάκρυνση έγινε στις καλύβες του Δήμου Πολυγύρου. Καλό μεσημέρι.
4: Ναι, σωστά. Στήσα καλέμπες στο Δήμο Πολυγύρου πολύ νωρίς το πρωί. Ο Δήμος είχε επιστατεύσει φορτηγό με τα κάνα, ένα σκαπτικό μηχάνημα, και οι υπάλληλοι είχαν μάλιστα μαζί τους και τροχούς για να μπορέσουν να βγάλουν από την άμμο και αυτές τις ομπρέλες που είναι τοποθετημένες με τσιμέντο ή και πακτωμένες. Μάλιστα, σε μια περίπτωση βρήκαμε αυτές τις ψάχινες, τις μεγάλες που έχουν και τα beach bar και τραπέζια τα οποία είχαν φτιάξει αυτοσχέδια εκεί οι ιδιοκτήτες από ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα οποία έμπαιναν και στην τιμή, όπως είπαν, για το ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Από εκεί και πέρα ήταν πάρα πολλές οι ομπρέλες εξαπλώσεις που μάζεψαν. Πάνω από ένα χιλιόμετρο καθάρισαν σήμερα οι δημοτικοί υπάλληλοι. Μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, η αλήθεια είναι. Παρά το γεγονός πάντως ότι βρισκόμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο δυστυχώς συνεχίζεται. Δηλαδή γίνεται μια επιχείρηση, γίνεται ακόμη και πάλι βλέπουμε να φυτρώνουν επί της ουσίας συνεχώς ομπρέλες μόνιμες που μάλιστα θέλουν να είναι και μπροστά στο κύμα. Όλο αυτό που αυτός ο εξοπλισμός που έχουν μαζέψει, να πούμε ότι θα πάει για ανακύκλωση. Τώρα θα κάνουν και άλλες εξορμήσεις, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. Ελπίζουν βέβαια κάποια στιγμή να αλλάξει και η κουλτούρα του κόσμου και να μην χρειάζονται αυτές οι επιχειρήσεις κούπα. Πάντως δεν το κάνουν μόνο οι Έλληνες παραθεριστές, το κάνουν κυρίως και οι Βαλκάνοι, όπως μας είπαν, οι οποίοι έρχονται για 5-10 μέρες και θέλουν να περάσουν όσο το δυνατόν πιο άνετα γίνεται.
1: Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με αφορμή αυτά όσα γίνονται στις παραλίες, να μείνουμε στο μέτωπο του καιρού, με τον υδράργυρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Όσοι βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα προσπαθούν να καταπολεμήσουν την αίσθηση δυσφορίας, παραμένοντας σε κλιματιζόμενους χώρους ή αναζητώντας ανάσες δροσιά σε πάρκα.
5: Δεν παλεύεται η ζέστη, δυστυχώς. Τόση ζέστη που έχει, πού να παλευτεί. 40 βαθμούς έχει κάθε μέρα, δεν βλέπεις εδώ πέρα.
6: Ελκοντήσιο και ανεμιστήρα, ναι, δεν βγαίνουμε εδώ.
7: Πολύ είναι ζέστη, αλλά τι να κάνουμε, υποφέρουμε, αλλά περνάει.
8: Τι να κάνουμε, συνήθεια είναι.
9: Πολύ ζέστη, τώρα δεν ξέρω, 40-42 βαθμούς, είναι τρομακτική η ζέστη που έχει σήμερα.
10: Η πιο ζεστή μέρα θα βαρέσει 40, γι' αυτό παίρνουμε το καράβι και πάμε Αίγινα, να κάνουμε καμιά βουτίτσα.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
11: Γρηγόρη, όπως τα έχουμε πει, ζέστη που κουράζει, ζέστη που καταπονεί, χωρίς ακρότητες, αλλά επειδή έχει κάποια διάρκεια, ειδικά σε περιοχές με υγρασία και στα αστικά κέντρα, είναι πιο επιβαρυντική. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι σήμερα, να μιλήσουμε και με αριθμούς, φτάνουμε τους 40 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές στη Νότια Κρήτη, στην Αργολίδα, αλλά και στη Λακωνία, σε αυτό το κομμάτι της χώρας λοιπόν. Τις επόμενες ώρες, να πούμε ότι θα έχουμε και κάποιες τοπικές μπόρες στη Μακεδονία, και πια αύριο αυτό που αλλάζει είναι ότι μπαίνει στη χώρα βορειοδυτικός άνεμος μαΐστρος. Αυτός λίγο θα ανακουφίσει τα δυτικά, θα πέσει λίγο εκεί η θερμοκρασία, όμως θα αυξήσει εκεί τον κίνδυνο πυρκαγιά σε κατηγορία 4, ιδίως στα νησιά του Ιωνίου. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο θα έχουμε 37-39 βαθμούς και την Πέμπτη συνολικά πάλι ζέστη θα είναι αισθητή, ίσως και με σαραντάρια. Αυτό που θα αλλάξει είναι ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ζωηρεύει το Μελτέμι στο Αιγαίο την Πέμπτη στα 7 Μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο θα δούμε και 8. Άρα θα πέσει η θερμοκρασία εδώ σε εμάς, στα δυτικά θα παραμείνει ζέστη και νομίζω ότι από την Κυριακή, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και την εβδομάδα, δεν θα έχουμε συνθήκες καύσωνα, ούτε χειρότερη κατάσταση από την τρέχουσα. Άρα σε γενικές γραμμές η άλλη εβδομάδα θα είναι συνολικά καλύτερη και παράλληλη νομίζω ακόμα καλύτερη.
1: Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, στο αυτόφορο οδηγήθηκε ο 48χρονος αστυνομικός που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία που μεταξύ άλλων αφορά ενδοοικογενειακή βία και βιασμό κατά εξακολούθηση. Πάμε στο Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην αίθουσα του αυτόφορου μονομελού του πλημελιδικίου ο 48χρονος. Πριν από λίγο οι συνήγοροι του ζήτησαν να αναβληθεί η υπόθεση, καθώς απουσιάζει από την αίθουσα η 51χρονη πρώην σύντροφός του που κατήγγειλε τον ίδιο τόσο για ενδοοικογενειακή απειλή όσο και για βιασμό. Σήμερα η υπόθεση που δικάζεται είναι μόνο το σκέλος της απειλής, καθώς το υπόλοιπο έχει παραπευθεί τον εισαγγελέα σε ξεχωριστή έρευνα.
1: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ, Δέσμη Σιροπούλη, να δούμε τι γίνεται σε ένα άλλο μεγάλο μέτωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην εμπορική σύγκρουση με τον Καναδά, Δέσποινα. Σήμερα η Οτάβα αναμένει να ανακοινώσει τα αντίπεινα στους νέους δασμούς που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.
3: Έτσι ακριβώς. Χθες, λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει τους δασμούς στα εισαγόμενα αυτοκίνητα και ανταλλακτικά από τον Καναδά στο 50%, κλιμακώνοντας περαιτέρω τον εμπορικό πόλεμο. Να θυμίσουμε ότι το Σαββατοκύριακο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά τέθηκαν σε ισχύ αμερικανικοί δασμοί 50% σε καναδικά προϊόντα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα στις 22 Αυγούστου, οι δασμοί ανακοινώθηκαν με προεδρικό διάταγμα στις 20 Ιουλίου και αρχικά είχε προγραμματιστεί γρηγόρη να τεθούν σε ισχύ στις 19 Αυγούστου. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τριήμερη καθυστέρηση, λέγοντας ότι οι δύο χώρες ήταν κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, η οποία τελικά δεν επετεύχθη. Και να σου πω, πριν από λίγο, σε μια τελευταία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι σκέφτεται να εξετάσει τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική.
1: Μάλιστα. Δέσποινα Σιροπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ξανά στην εσωτερική επικαιρότητα, επίθεση σε βάρος σταθμάρχη στο σταθμό του μετρό Κορυδαλό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή. Ένα θέμα που προκαλεί μεγάλη αίσθηση και πολλά ερωτηματικά και προβληματισμό, με την Ελλάδα να προχωρά σε διευκρινήσεις σχετικά με τη διαχείριση του περιστατικού. Σε ανακοίνωσή της, λοιπόν, η αστυνομία διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία δεν υπήρξε άμεση αντίδραση των αστυνομικών. Όπως επισημαίνεται, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε και στους αστυνομικούς, οι οποίοι τελικά κατάφεραν να τον ανακοινωποιήσουν και να τον συλλάβουν. Με αφορμή το περιστατικό, η Ελλάς έδωσε στη δημοσιότητα και στοιχεία για τους ελέγχους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από τον Φεβρουάριο, λοιπόν, του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 283.988 έλεγχοι, ενώ οι συλλήψεις ανέρχονται σε 4.432. Για την παραβατικότητα στα μέσα μεταφοράς μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Έχουμε και λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη ο Λεωνίδας Κουλός. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ.
13: Υπάρχουν αποξυλοδαρμοί εργαζομένων σε τέρματα, σε αφετηρίες κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, που είναι το πιο επικίνδυνο φαινόμενο, τη στιγμή που μπορεί να φύγει το τιμόνι από έναν οδηγό λεωφορείο έχοντας μέσα 50 και 60 άτομα.
14: Γιατί έχει το άλλο σχόλιο και το βαράει, για ποιο λόγο δεν σταμάτησε στη στάση.
13: Δεν σταμάτησε στη στάση, άλλοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα, άλλοι διαπληκτίζονται με επιβάτες μέσα και ξεσπούν στον οδηγό. Οι καθυστερήσεις των δρομολογίων που γίνονται, αν βάλετε ότι τώρα υπάρχουν 25 λεπτά δρομολόγια και 30 λεπτά. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένας εκνευρισμός και ο επιβάτης ξεσπάει ανάλογα με τα προβλήματα τα προσωπικά του, ξεσπάει στον οδηγό. Είμαστε ένας κλάδος ο οποίος είμαστε εκτεθειμένοι με την έννοια ότι συναναστροφόμαστε με πολύ κόσμο. Όντως έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις, πάρα πολλές επιθέσεις σε εργαζόμενους, σε προϊσταμένους που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τον πληρωματικό κοινό. Και δυστυχώς είχαμε πει ως συνδικάτο, είχαμε διεκδικήσει πάρα πολλές φορές και την μπάρα η οποία θα πρέπει να υπάρχει μπροστά στη λεωφορεία, έτσι ώστε να μην έχει πρόσβαση ο επιβάτης στον οδηγό, και τις καμπίνες, τις περιβόητες που ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς όμως δεν εισακουστήκαμε.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε σημαντικές αγώνες σήμερα και το Champions League, αλλά να ξεκινήσουμε μια είδηση που έχει ευρύτερες διαστάσεις και επιπτώσεις, καθώς σοβαρές πολιτικές και αθλητικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κύπρο η πρόθεση της Μπαρτσελόνα να πραγματοποιήσει προπονητικό κάμπ για νεαρούς ποδοσφαιριστές στα κατεχόμενα. Καλό μεσημέρι.
15: Και όχι μόνο στην Κύπρο, καθώς η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η ΚΟΠ, ήδη έχει στείλει υπόμνημα στην UEFA και διαμαρτύρεται εντόνως. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε λοιπόν τη διοργάνωση ποδοσφαιρικού ΚΑΠ στα κατεχόμενα και, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δημιουργεί και μια οργή. Λευκωσία Βόρεια Κύπρος ονομάζει στην ιστοσελίδα της το ΚΑΜΠ αυτό, το οποίο το έχει σχεδιάσει, το έχει προγραμματίσει για 7 και 11 Σεπτεμβρίου και από 16 έως 20 Σεπτεμβρίου. Ως χώρος αναφέρεται ειδικοί χώροι στα κατεχόμενα και καταλαβαίνετε ότι αυτό προκαλεί αντιδράσεις, και αν συνδυάσουμε και το Λαπόρ, το πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, που το 2014 σχεδίαζε φιλικό αγώνα της Εθνικής Ομάδας Καταλωνίας με το ψευδοκράτος, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά το ένα φαίνει το άλλο και προκαλούν αντιδράσεις. Φυσικά δεν αναγνωρίζεται τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου ούτε καν από την UEFA, και κάτι τέτοιο θα προκαλεί τώρα νέες εντάσεις και δημιουργεί και άλλες έρευνες. Θα θυμίσω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει αποκλειστικά την Κυπριακή Δημοκρατία ως επικείμενο διεθνούς δικαίου σε συμφωνία με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Να πάμε τώρα και, και στην υπόλοιπη αθλητή. Δεν ξέρω αν θες κάτι να ρωτήσεις επί του θέματος.
1: Όχι, όχι. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Πάμε τώρα στην υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα.
15: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η σημερινή μέρα επιφύλασε 3 χρυσά μετάλλια, 1 στη ξυπασκία και 2 στην πάλι, 2 ασημένια στην κολύμβηση και 1 χάρκινο στην πάλι. Και στην κολύμβηση, που είναι ο σχετικός απολογισμός για την Ελλάδα την τρίτη μέρα των μεσογειακών αγώνων, πάνε πάρα πολύ καλά οι 277 αθλητές και αθλήτριες Έλληνες και Ελληνίδες που θα έχουν βρεθεί στους 20 μεσογειακούς αγώνες. Μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθούν αυτοί οι αγώνες. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ επικράτησε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Κύπρου με 82-75 στο δεύτερο κατά σειρά φιλικό της αγώνα. Η Εθνική την Παρασκευή στις 7 η ώρα από την ΕΡΤΙΟ θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια. Θα αντιμετωπίσει τη Ρίγα την Ουκρανία και μετά θα υποδεχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο την Ισπανία τη Δευτέρα.
1: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σέρετης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Λίνα Ξενοπούλου, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
16: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολή.

την Tracy Chapman από το άλμπουμ της New Beginning. Ακούσαμε τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία που της χάρισε και βραβείο Grammy, Give Me One Reason, από το 1995. Για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 3. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Πάμε παρέα μέχρι τις 4. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Και έρχεται η ανερχόμενη Olive Jones αμέσως τώρα στον αέρα μας με το εντυπωσιακό ντεμπούτο της. Ακούμε το κομμάτι A Woman's Heart. Καλησπέρα σε όλους.

φετινή κυκλοφορία, το album For Mary της Olive Jones. Woman's Heart, μια ωραία μπαλάντα που παντρεύει και soul και blues. Και πίσω στο 1973 στο blues rock Διαμάντη, από το album Band on the Run, Paul McCartney και οι Wings, και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα riffs στην ιστορία της μουσικής, Let Me Roll It.

Άντριαν και Σάδα, Eric Burton, οι Black Pumas. Δηλαδή από το 2019 εδώ στο Cosmos Classic, κομμάτι που αγαπάμε όλοι τόσο πολύ, το Colors. Και έρχεται ο Τίουα Γιώ που συνδέεται με τους Black Pumas, συγκεκριμένα με τον Άντριαν και Σάδα, ο οποίος τον ανακάλυψε έτσι με μια έννοια και υπογράφει την παραγωγή στο τελευταίο του άλμπουμ. Outsider, ο τίτλος του άλμπουμ, Electric Spanish, το κομμάτι που παίζει στον αέρα μας.

ύμνο στην Afrobeat κουλτούρα στον αέρα μας και ταυτόχρονα φόρος τιμής στον θρυλικό drummer Tony Allen, η Ezra Collective, εδώ με τη συμμετοχή του KOJ Radical από το 2022 και το βραβευμένο άλμπουμ τους Where I'm Meant To Be, ακούσαμε No Confusion. Afro-funk να κλείσουμε το τρίτο μας ημίωρο από το Brooklyn της Νέας Υόρκης όμως. I can't be shakedown. Είναι το ορχιστρικό The Last Stand.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Το ΚΚΕ κατέθεσε νέα τροπολογία για την επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξη στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο στόμιο Λάρισα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ξύρο, Λίβαδο, Βέρειας και στην περιοχή Κρύα Βρύση στο Ζαγόρι Ιωαννίνων. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Την επιστροφή των Αμερικανών διπλωματών στις θέσεις τους στη Μέση Ανατολή σχεδιάζει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του State Department. Κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του στο Truth Social γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων. Μεταγωγικό αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών προσγειώθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, σύμφωνα με δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων Flight Radar 24. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες σχετικά με το αεροσκάφος. Και ο καιρός ζεστός και αύριο, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.

σύγχρονο Afro Fusion από την Ιγυρία και τους Cavemen. Σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. 34 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 και εδώ σε αυτό το κομμάτι το Gatekeepers. Συνεργάστηκαν με τον Βρετανό rapper Pasale, ο οποίος φέρνει στο ρυθμό έτσι και τις δικές του ρίζες από την Γκάνα. Λουκία Σούπουλη στην παρέα σας για λίγο ακόμα, Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου και εδώ η μουσική κολεκτίβα των Μάτζο από την Φινλανδία, ένα εξαμελές σχήμα. Παίζουν μια μίξη αφρικανικών αλλά και ηλεκτρονικών στοιχείων. Ακούμε το κομμάτι Water of Life. Καλησπέρα και πάλι.

0: Cosmos Classic.
1: Me recuerdo. Sí, claro que sí que me recuerdo.

Πολύ μου αρέσει αυτή η ανατρεπτική, λες, διασκευή που προέκυψε από τη συνεργασία ανάμεσα στη Γερμανίδα ράπερ, την Ταϊγκα Τρέτσε και τον θρύλο της βενεζουελάνικης σάλσα, τον Ρέι Πέρες. Ακούσαμε το Cosmos Classic κομμάτι, το Reproche, που κυκλοφόρησε αρχικά ο Πέρες το 1972 και που το 2015 η Τρέτσε πρόσθεσε έτσι αυτή τη σύγχρονη hip-hop ενέργειά της. Πάμε στην Βρετανία για τη συνέχεια με τον Quantic, ο οποίος με τη σειρά του ξεχωρίζει έτσι με αυτόν τον συνδυασμό κουβανέζικου μάμπο, Latin jazz και reggae. Quantic and his combo Barbaro, με τη συμμετοχή του θρυλικού πιανίστα της σάλσα, του Αλφρεντίτο Λινιάρες. Υπέροχο Λίντα Μορέν από το 2009 και πάμε σιγά σιγά για φινάλε.

Τα Μορένα Quantic and His Combo Barbaro και μόλις 3 λεπτά πριν από τις 4 εδώ κάπου να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την ακρόαση και τα όμορφα μηνύματά σας. Κωνσταντίνος Πατζόγλου είναι ήδη στο στούντιο και ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από την Λουκία Σούπουλη, τον Νίκο Τσιπλάκη και την Ελπίδα Παπουτσί, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους. Σας αφήνω με τον Ομπόγκ Τζαγιάρα από την Ιγυρία και το κομμάτι Holy Mountain. Γεια χαρά!

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
3: Σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Η Croak Bean και το Time, ή αλλιώς You and I από το 2020. Φαντάζομαι το θυμάστε. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Είναι Τρίτη, 25 Αυγούστου. Είναι 7 λεπτά μετά από τις 4. Είναι ο Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Μας βρίσκεται και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Ελπίδα Παπουτσή σήμερα στον ήχο. Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Did you know? Να, από το album Love Stories, This Sincere's.

Pilots Project από μια άλλη εποχή. 2007-2008, από την εποχή της Click Records. Και χθες ήταν η πρώτη μας εκπομπή μετά από τις διακοπές, οπότε είπα να με το συζητήσουμε. Αλλά σήμερα λοιπόν λέω να κάνουμε μια στάση στο γεγονός αυτό που νομίζω ότι γράφτηκε αρκετά, συζητήθηκε αρκετά, δεν το αναφέραμε στην εκπομπή, αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο μας αφορά τους ανθρώπους των πόλεων και το πώς αλλάζουν εικόνα οι πόλεις, αλλάζουν τα τοπόσημα, χαρακτήρα. Και αναφέρομαι στον ιστορικό κινηματογράφο Ατλαντής που έριξε τίτλους τέλους ύστερα από 70 χρόνια λειτουργίας. Αυτός ο ιστορικός κινηματογράφος τηλεοφόρου Βουλιαγμένης κατεδαφίστηκε και άφησε πίσω του αναμνήσεις και ένα μεγάλο κενό στην πόλη. Για σχεδόν 7 δεκαετίες το Ατλαντής, στη Βουλιαγμένης 245, στην πλατεία Καλογέρων, υπήρξε κάτι περισσότερο από ένας κινηματογράφος. Ήταν σημείο συνάντησης, ψυχαγωγίας και αναμνήσεων για γενιές κατοίκων της Δάφνης και των Νοτίων Προαστίων. Και στις 22 Αυγούστου οι μπουλντόζες κατεδάφισαν το χαρακτηριστικό κτίριο, κλείνοντας οριστικά έτσι και έναν κύκλο που είχε αρχίσει το 1956. Το Ατλαντής άνοιξε τις πόρτες του ως θερινός κινηματογράφος σε μια εποχή κατά την οποία το σινεμά αποτελούσε τη βασική μορφή ψυχαγωγίας. Τη δεκαετία του 60 απέκτησε και χειμερινή λειτουργία με σειρώμενη οροφή και πλευρικά ανοίγματα, ενώ η αρχική του αίθουσα μπορούσε να φιλοξενήσει περίπου 750 θεατές. Με το πέρασμα των χρόνων προσαρμόστηκε στις συνθήκες. Τη δεκαετία του 2000 χωρίστηκε σε δύο αίθουσες για να ανταποκριθεί στα τότε δεδομένα της κινηματογραφικής αγοράς, και παρά τις αλλαγές ο χώρος δεν κατάφερε να παραμείνει βιώσιμος. Η μεταβολή των συνηθιών του κοινού, ο ανταγωνισμός των σύγχρονων κινηματογράφων και οι γενικότερες πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι παλιές αίθουσες συνέβαλαν στην υποχώρηση αυτού του μοντέλου. Το κτίριο έδωσε λοιπόν τη θέση του σε ένα οικόπεδο, για το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ποια θα είναι η επόμενη χρήση του. Η απώλειά του όμως έχει και μια συμβολική διάσταση. Για πολλούς κατοίκους η κατεδάφιση δεν σημαίνει απλώς την εξαφάνιση ενός παλιού κτιρίου, αλλά την απώλεια ενός κομματιού της προσωπικής και συλλογικής μνήμης της πόλης. Και όπως είπε ένας κάτοικος περιοχής, χάθηκαν τα παιδικά μου χρόνια. Και έτσι λοιπόν το Ατλαντής, ο κινηματογράφος Ατλαντής, περνά πλέον στην ιστορία ως ένα ακόμη τοπόσημο της παλιάς κινηματογραφικής Αθήνας που δεν υπάρχει πια. Και αυτό είναι το σημαντικό, το πόσο πολύ αλλάζει η Αθήνα και προς τα που πηγαίνει είναι το θέμα.

anyway. Perfect Places, αυτό που ψάχνουμε δηλαδή, Lord από τη Νέα Ζηλανδία, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε για τις ειδήσεις. Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. Και λέω να θυμηθούμε αυτό εδώ από το 1990, εκείνη την εποχή, την ωραία εποχή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής, κοντά σε σπίτια. Ήχησαν δύο μηνύματα από το 112 ενημέρωσης αλλά και απομάκρυνσης από τις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα προς Λεωφόρο Λαυρίου. Σε ετοιμότητα και πυροσβεστικό πλοιάριο αν χρειαστεί. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Επίσης, πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά ξεκίνησε σε χαράδρα, αλλά επεκτάθηκε. Στο σημείο κάνουν ρήψεις 8 εναέρια μέσα. Σε εγκατάσταση κινητοποίησης Red Code, αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Μείωση φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Μέσα στην εβδομάδα θα έχουν επανακτήσει τις άδειές τους στα πανεπιστήμια Κιλ και Γιόρκ και την επόμενη εβδομάδα το Ανατόλια, υποστήριξε σε συνέντευξή της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, επισκέφθηκε 9 πρέσβεις του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνίνατ Γιαννάη. Η Ελλάδα είναι ένας πραγματικός φίλος και στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ, αναφέρει η Ισραηλινή πρέσβης. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Περίπου 45 μετανάστες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο εάν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποίησε σήμερα το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά. Ζεστός και αύριο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

John Legend, Who Did That To You. Συνήθως την έχεις την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6. Εδώ λοιπόν 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο ένας τρόπος επικοινωνίας. Κόσμος 93,6 για να μας βρίσκετε σε Facebook και Instagram. Και περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού. Δώστε στίγμα. Κόσμος Radio, έτσι θα μας βρείτε. Καλησπέρα ξανά.

Almost My Own. Ένα από εκείνα τα πολύ ωραία του Αυγούστου που θα πάρουμε μαζί μας και το φθινόπωρο οπωσδήποτε. Και επειδή πιάσαμε πριν το θέμα της Αθήνας με αφορμή τον κινηματογράφο Ατλαντής που ζει πια στις αναμνήσεις μας, άρα γιατί είναι αυτό που κάνει μια πόλη πραγματικά εύκολη και ευχάριστη για να ζει κανείς? Δεν είναι απαραίτητα οι εντυπωσιακοί ουρανοξύστες ή τα παγκοσμίου φήμης αξιοθέατα, αλλά το αν οι κάτοικοι μπορούν να πάνε στη δουλειά χωρίς αυτοκίνητο, να κάνουν τα ψώνια τους με τα πόδια, να κινηθούν σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό με ένα περικό αμαξίδιο ή να σπρώξουν με ασφάλεια ένα παιδικό καρότσι στο πεζοδρόμιο. Η πόλη της Ιαπωνίας που λέτε, όπως έβλεπα σήμερα σε ένα άρθρο με πηγή το BBC, ξεχωρίζουν ακριβώς σε αυτούς τους τομείς. Στο Global Liability Index 2026 η Οσάκα κατέλαβε την 7η θέση και το Τόκιο ανέβηκε 3 θέσεις, φτάνοντας στη 10η, καθιστώντας την Ιαπωνία τη μοναδική ασιατική χώρα με δύο πόλεις στην πρώτη δεκάδα. Οι κάτοικοι της Ιαπωνίας υποστηρίζουν λοιπόν ότι η πραγματική διαφορά βρίσκεται στις προσεκτικά σχεδιασμένες και προσβάσιμες επιλογές που κάνουν την καθημερινή ζωή να κυλά πιο ομαλά. Και είναι τέσσερις οι βασικές αρχές που κάνουν τις πόλεις να λειτουργούν αποτελεσματικά. Η πρώτη είναι ότι οι πόλεις σχεδιάζονται γύρω από την καθημερινή ζωή. Τα οχήματα προσαρμόζονται στους δρόμους, όχι το αντίστροφο. Ο δεύτερος κανόνας λέει ότι οι μεταφορές σχεδιάζονται για όλους. Ο τρίτος κανόνας λέει ότι πρέπει να διατηρείται η ταυτότητα κάθε τόπου. Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Και φυσικά, και αν με ρωτάς πάνω απ' όλα, είναι αυτό ότι χρειάζεται σεβασμός στους κοινόχρηστους χώρους.

θα προσέθετε επίσης σεβασμός και στους δίπλα μας, στους γείτονες, στους περαστικούς, στο περιβάλλον που ζούμε. Και αυτή είναι η Jungle. Το Sunshine που έδωσε και το τίτλο στο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

California Dreaming. Και γιατί γελάτε? Θα σας πω γιατί γελάνε. Γιατί τώρα έχει έρθει, έσκασε μύτη εδώ τώρα για το κοτσέτα και καταλαβαίνετε, πιάσαμε και συζητάμε ιστορίες από τα καράβια και από τα ταξίδια που έχουμε κάνει στα ελληνικά νησιά, γιατί συμβαίνει μέσα στα καράβια. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά από τις 5, είναι απόγευμα Τρίτης, είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Είναι η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και ένα Steady Swims. Καλησπέρα ξανά, είπαμε.

Orange Blossom και το Μέξικο, και επειδή κάνουμε ένα preview λίγο το τι θα έρθει το φθινόπωρο, θέλω να σας πω για το Green Weekend 2026, αυτό το διήμερο περιβαλλοντικής αφύπνισης στο Σταύρος Νιάρχος, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, για πέμπτη συνεχή χρονιά. Θα μετατραπεί το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ζωντανό πεδίο διαλόγου και δημιουργίας γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στο νερό, έναν θεμελιώδη αλλά ολοένα και πιο απειλούμενο πόρο που βρίσκεται στον πυρήνα των σύγχρονων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και αστικών προκλήσεων. Λειψιδρία, πλημμύρες, θαλάσσια ρήπανση, βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι ορισμένα μόνο από τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο του διημέρου, που έχει τίτλο «Νερό, η μεγάλη πρόκληση». Και καθ' όλη τη διάρκεια του Green Weekend οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν με ελεύθερη είσοδο σε δράσεις για όλες τις ηλικίες, που περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα ομιλίες, εκθέσεις, συναυλίες, προβολές, ξεναγήσεις και εργαστήρια. Οι δράσεις εκτείνονται σε κάθε γωνιά του πάρκου και έχουν ως στόχο να αναδείξουν το νερό ως αντικείμενο έρευνας, πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης και αφετηρία συλλογικής δράσης. Έχει πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η δράση.

Έχει πάντα μια γλυκιά νοσταλγία αυτό το τραγούδι. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, που σημαίνει ότι σε λίγο θα πάμε για ειδήσεις. Αλλά επειδή επιστρέψαμε από διακοπές και πιστεύω ότι οι περισσότεροι είναι στη διαδικασία της επιστροφής, και επειδή ακούω γύρω μου ανθρώπους και δικούς μου ανθρώπους να μιλούν για το στρες που ο Αύγουστος δεν πήρε. Τελικά έπεσα πάνω σε ένα άρθρο σήμερα που λέει ότι υπάρχουν 5 πράγματα που μειώνουν το στρες, και λέω δεν το διαβάζω. Και έτσι λοιπόν σας τα λέω επιγραμματικά, γιατί μπορεί να σας ενδιαφέρει. Ενσυνειδητότητα είναι ο πρώτος τρόπος. Η θέσπιση και η τήρηση ορίων είναι το δεύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς. Πολύ σημαντικό. Τα όρια είναι πάρα πολύ σημαντικά στη ζωή. Το χτίσιμο υγιών σχέσεων και ενός υποστηρικτικού δικτύου, λέει, μειώνει το στρες επίσης. Το στρες αντιμετωπίζεται και με συστηματική σωματική δραστηριότητα, ενώ η αναζήτηση βοήθειας και επαγγελματικής παίζει και αυτή έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Πάντως η λέξη κλειδί σε όλο αυτό νομίζω ότι είναι η λέξη αυτοφροντίδα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οριοθετήθηκε πριν λίγο η πυρκαγιά που ξέσπασε στη θέση Καλοπήγαδο μεταξύ Λαβρίου και Κερατέας, κοντά σε σπίτια, όπως είπε στο ΕΡΤ News ο Δήμαρχος Λαβριωτικής Δημήτρης Λουκάς. Νωρίτερα έχησαν δύο μηνύματα από το 112 ενημέρωσης αλλά και απομάκρυνσης από τις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα προς Λεωφόρο Λαβρίου. Σε ετοιμότητα βρίσκεται πυροσβεστικό πλοιάριο στην παραλία Τσονίμα αν χρειαστεί. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 23 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Κάνουν ρήψεις 8 εναέρια μέσα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Επιχειρούν από αέρος 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Ήχησε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα με κατεύθυνση προς ακτή Καραϊσκάκη. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι 10 Ηρακλείου Κρήτης. Στο σημείο κάνουν ρήψεις 4 ελικόπτερα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο και η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Μείωση φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Ζεστός και αύριο ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

Forever και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. 24 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6. Είναι Τρίτη, είναι 25 Αυγούστου. Επιστρέψαμε και εμείς από χθες και κάνουμε υπομονή. Τι άλλο μπορεί να κάνει κανείς? Καλησπέρα ξανά. Μη γελάς καθόλου, μη το γελάς. Καλησπέρα και στο Μαρούσι, καλησπέρα και στο Βύρονα και στο κέντρο της Αθήνας. Και στο Δημήτρη με τα πολύ εύστοχα σχόλια.

Αυτό ήταν ο Good Job Nicky και το Questions που κυκλοφόρησε στο τέλος της άνοιξης, στις αρχές του καλοκαιριού. Και λίγο πριν φύγουμε, θέλω να κάνουμε στάση σε κάτι πολύ ενδιαφέρον που έβλεπα σήμερα, το μάθαμε, το διάβασα σήμερα δηλαδή, και θα έρθει τη σεζόν που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Η Νικέτη Κοντούρη θα ανεβάσει στη σκηνή το τελευταίο ανέκδοτο θεατρικό έργο του συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, που έφυγε πολύ πρόσφατα από τη ζωή, και η Κόρα Καρβούνη θα πρωταγωνιστεί στη Σαπφό, αυτό το τελευταίο λοιπόν θεατρικό έργο του Αλέξη Σταμάτη, που θα παρουσιαστεί

από τον Νοέμβριο στη σκηνοθεσία της Νικέτης Κοντούρη στο θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου. Το έργο έμελε να είναι το κύκνιο άσμα του Αλέξη Σταμάτη. Είναι ένας καθηλωτικός μονόλογος που αντλεί την έμπνευσή του από τη ζωή και την ποιητική κληρονομιά της αρχαίας λυρικής ποιήτριας και από μια σύγχρονη δραματουργική προσέγγιση. Η παράσταση θα επιχειρήσει να φωτίσει την ανθρώπινη διάσταση της εμβληματικής δημιουργού, εξερευνώντας τα πάθη, τις επιθυμίες και τις υπαρξιακές της αναζητήσεις. Και από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει ουσιαστικά η νέα σεζόν και το θέατρο έχει πάρα πολλά πράγματα που θα μας απασχολήσουν, για τα οποία θα μιλήσουμε φυσικά. Θα έχουμε και πολύ ωραίες συναυλίες επίσης μέσα στο Σεπτέμβριο.

Λίμον Τζαγιάρ και Holy Mountain. Λοιπόν, βλέπω Κλάουντια Μάτολα στο στούντιο, έρχεται για το επόμενο δίωρο, οπότε μείνετε μαζί της. Χθες, σε κάποια από αυτές τις πλατφόρμες που ακούμε μουσική πια, μου πέταξε αυτό εδώ και λέω δεν το ακούμε γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε μαζί. Καρουάν για το φινάλε.

0: Hertz Ζαχίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Hertz Ζαχίνφου.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: τι νεοέλληνες, τι νεόπλουτοι. Καλά, δεν είναι όλοι νεοέλληνες και νεόπλουτοι. Παίζετε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα εκεί στα Καμίνια.
1: Ακριβώς τι άλλο θα πρέπει να πάρω αφού έμεινα μάδια.
0: Χρόνια πολλά και καλά. Η ζωή συνεχίζεται.
1: Ξέχασα το πιν, θωμάει σε σπίτι.
0: Και κορυφώθηκε χθες το απόγευμα με την περιφορά του Σεπτού Λιψάνου στους δρόμους της πόλης, παρουσία πλήθους πιστών και εκπροσώπων των τοπικών αρχών και όχι μόνο, με τη λιτάνευση του Σεπτού Σκηνώματος, ο εορτασμός του Πολιούχου του νησιού Αγίου Διονυσίου από 23 έως 26 Αυγούστου και ολοκληρώνεται αύριο στις 11 το πρωί, όπου και θα πραγματοποιηθεί η περιφορά του Σεπτού Σκηνώματος ή του Λιψάνου, αν θέλετε, του Αγίου Διονυσίου μέσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου, το μόνιμο Ιερού Ναού, και θα ακολουθήσει η αναπόθεσή του στην Ιερά Λάρνακα, με την οποία ολοκληρώνεται το επίσημο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων και θα πέσουν οι πατροπαράδοτες ντουφεκές ή αλλιώς σμπάρα, όπως λέμε στο νησί. Έτσι κι αλλιώς για τα σμπάρα είμαστε. Ήταν εδώ και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτής Λευκάδας Αθανάσιος Καβαδάς, ο οποίος εκπροσώπησε την κυβέρνηση. Επίσης, στο νησί βρίσκεται η υπεύθυνη οικονομικών του Πασόκ Κινάλ, Μιλένα Αποστολάκη, ιδιαίτερα γνωστή, η οποία σήμερα στις 7 το απόγευμα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ. Παρόντες εννοείται ο βουλευτής Διονύσης Αχτύπης, ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καποδίστριας, ο δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος, αλλά είχαμε και κάποιες άλλες επισκέψεις ενός βουλευτή από τη Λακωνία και του δημάρχου Πύργου επίσης. Έτσι έχουν τα πράγματα. Χθες το απόγευμα δεν υπήρχε σπιθαμή γης που να μην είχε σταθμεύσει αυτοκίνητο. Εντός, εκτός και επίτα αυτά, εντός και εκτός της πόλης. Παντού δηλαδή. Και πολλοί αναγκάστηκαν να κάνουν αρκετό ποδαρόδρομο. Μοναχά στα Κεραμίδια και στις στέγες των σπιτιών δεν είχαν σταθμεύσει τα αυτοκίνητα. Όπως καταλαβαίνετε, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ανοχή από την αστυνομία και δεν την τροχέα. Έτσι. Και η ανοχή, όπως καταλαβαίνετε, είναι επιλεκτική. Γιατί εχθές όλοι ήταν δικαιολογημένα εντός ή εκτός εισαγωγικών παράνομοι σε ό,τι αφορά τη στάθμευση και όχι μόνο. Καταλάβατε. Θα πάμε λιγάκι πιο χαλαρά σήμερα. Επιβάλλει η μέρα, έχω την εντύπωση. Αν και έχει προηγηθεί ένα τριήμερο ή τετραήμερο, αν θέλετε, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, με αρκετά συμβάντα. Είτε από το αστυνομικό δελτίο, είτε σε ό,τι αφορά το λιμενικό σώμα, είτε. Ακόμα και με τη θανάτωση μιας γάτας στη Ζάκυνθο. Όπου η ΕΡΤ Ζακύνθου ανέδειξε αποκλειστικά το συγκεκριμένο θέμα, με αποκλειστικό υλικό και αποκλειστικές πληροφορίες, και σήμερα θα δώσουμε συνέχεια. Στις μουσικές επιλογές δεν είναι η Άννα Καποδίστρια, είναι η Άννα Καποδίστρια. Στην επιμέλεια του ήχου ο σταφυδοπαραγωγός Αλέξανδρος Δάσης. Στα μικρόφωνα σήμερα ο Σάκης Νέγκας. Κάπως βαρύς και ασήκωτος ακούγουμε. Ναι, με ταλαιπωρεί ένας πνόδοντος γι' αυτό. Καλύτερα να σου πονάει το άλλο δοντάκι, αυτό του έρωτα και της αγάπης. Όπως Αλέξανδρος Δάσης. Αφού να φανταστείτε, δεν κοιμάται στο κρεβάτι του, αλλά πάνω στα αλόνια με την απλωμένη σταφίδα. Και τροχαίων ατυχημάτων με γουρούνες συνέχεια, επειδή έτυχε να βρεθώ στο νοσοκομείο στα επίγοντα χθες το απόγευμα, όχι για μένα, για την περίπτωση ενός στενού συγγενικού μου προσώπου, είχε έρθει άλλο ένα τροχαίο με γουρούνες στα επίγοντα. Δύο νεαρές Σουηδέζες τουρίστριες, οι οποίες είχαν τραυματιστεί στις σπονδυλικές στήλεις στα πλευρά και στον Αφιένα από ανατροπή γουρούνα, στην οποία επέβαιναν στην περιοχή του Αγίου Λεόντα, όπως κατάφερα να μάθω. Εκτός κινδύνου με, αλλά είχαν τραυματιστεί και σοβαρά δε. Κάπως έτσι είχε η κατάσταση. Ποιος θα τα βάλει τώρα με τα οικονομικά συμφέροντα? Δεν είναι γουρούνες για συμβατικούς δρόμους. Αλήθεια, αυτούς τους ταλέπρωστους τουρίστες τους ενημερώνουν για αυτά τα οχήματα? Έχουν ιδέα από αυτά? Τα έχουν οδηγήσει ποτέ ξανά, άσχετα αν έχουν δίπλωμα και μπορούν να τα νοικιάσουν? Τους έχουν πει τι ιδιαιτερότητες έχουν και ότι θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και ότι τελαπάρουν και το παραμικρό και ανατρέπονται? Πολύ που τους νοιάζει. Τα λεφτά να πάρουν και ας μην μείνει ούτε ένας όρθιος. Ας φύγουν ο ένας μετά τον άλλον ξαπλωτοί για την ιδιαίτερη τους πατρίδα. Όρθιοι έρχονται, ξαπλωτοί φεύγουν. Και σακατεμένοι ενίοτε και σκοτωμένοι. Το αυτό και με τα ηλεκτρικά πατίνια. Όπως στην περιοχή της Κυψέλης στην Αθήνα, ένας 15χρονος Αιθίωπας είχε σοβαρό ατύχημα με πατίνι. Έπεσε στο οδόστρωμα, χτύπησε το κεφάλι του. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αγγλαία Κυριακού. Έχει διασωληνωθεί και έχει γίνει και επέμβαση στο κεφάλι του για να του εφαιρεθεί αιμάτωμα κτλ. Και δεν είναι, και είναι, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Ποιος έχει τα κότσια, ας τα βάλει με τους, με τα επιχειρηματικά συμφέροντα πίσω από τα ηλεκτρικά πατίνια, τις γουρούνες και όχι μόνο. Γιατί χύνεται άδικα αθώο αίμα.
2: Γι' αυτό ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θέλω να σε χάσω. Γιατί σε νιώθω και με νιώθεις.
0: Κάπως έτσι. 11 και 16 πρώτα λεπτά. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Καλημέρα στην κυρία Αναστασία Τσουκαλά, ελπίζω να μην κάνω λάθος, που επικοινώνησε μαζί μας. Στην κυρία Σούλα Βαρυπάτη. Σε όλους όσοι επικοινωνείτε καθημερινά μαζί μας από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου, καθώς ακούτε το τοπικό πρόγραμμα, αλλά και την μετάδοση των θείων λειτουργιών και θρησκευτικών τελετών, είτε από την Ιερά Μητρόπολη της Ακίνθου, είτε από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου, είτε από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό. Και που μας αναγνωρίζετε κάποια πράγματα. Ότι λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι εδώ ακούγονται όλες οι φωνές και όλες οι απόψεις και ότι δεν είμαστε εξαρτημένοι από κανέναν και τίποτα. Σπασίμπα. Τάγκενσεν. Γράτσια. Thank you. Bonjour. Καλημέρα.
3: Έμα είσαι καταπληκτική.
0: Το ξέρω, αλλά καταπληκτική δεν είμαι.
3: Δεν είμαι δα και τόσο αυστηρός.
0: Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακίνθου στα social media. Τα αποκαλούμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενίοτε και αποχάβνωσης. Σε Facebook, Instagram, X και TikTok. TikToker όλη μέρα. Αυτό κάνουμε, TikToker όλη μέρα. Κάποτε το ξύναμε με το ξυστό, τώρα κάνουμε TikToker. Να μην το πω αλλιώς. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο rteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας. rtzakintho@r.gr και rzak1, όχι παπάκι, όχι χινάκι, παπάκι, yahoo.gr. Και σήμερα είναι 3η 25 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Χθες Δευτέρα 24 Αυγούστου δεν ήμασταν μαζί σας. Ένεκα της τοπικής αργίας και του εορτασμού του Πολιούχου του νησιού Αγίου Διονυσίου, τη μετακομιδή δηλαδή των λειψάνων του Πολιούχου του νησιού από τις νήσιους Τροφάδες στη Ζάκυνθο. Ακούσατε ωστόσο τις θείες λειτουργίες και τις θρησκευτικές τελετές από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ζάκυνθου. Οπότε να σας πούμε σήμερα καλή εβδομάδα, καλή υπόλοιπη εβδομάδα.

0: 11 και 22 πρώτα λεπτά. Έρτης Ζακύνθου, ζούμε στην επικαιρότητα, 11 με 1 σήμερα. Πολλές πολλές καλημέρες, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Έρτης Ζακύνθου, ζούμε στην επικαιρότητα. Ο δικός σας σταθμός, η δική σας εκπομπή, όπως άλλωστε όλες οι υπόλοιπες εκπομπές του σταθμού, είτε ενημερωτικές είτε συνεργατών και άλλες. Λοιπόν, νέα τροπή στην υπόθεση θανάτωσης γάτας από 63χρονη κάτοικο περιοχής Δρομηρίου Ζακύνθου. Συμπληρωματική κατάθεση περιπλέκει τις συνθήκες πνιγμού της γάτας ή μπορεί να, να τις φωτίσει ακόμη περισσότερο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την υπεύθυνη εκπρόσωπα, αν θέλετε, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο της, του Ζακυνθινού Ομίλου Μέριμνας Ζώων, την κυρία Παναγιώτα Λιμνιού. Κυρία Λιμνιού, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
0: Εσείς τι γνωρίζετε για το συγκεκριμένο περιστατικό που πρώτη η Έρτη Ζακύνθου το ανέδειξε με αποκλειστικό υλικό και αποκλειστικές πληροφορίες και το παρακολουθεί στην εξέλιξή του με το συμβάν που έλαβε χώρα προχθές, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Γνωρίζουμε το
0: 22/8 στις 3.30 περίπου το μεσημέρι.
1: Το απογευματάκι, ναι.
0: Στην περιοχή του Δρομηρίου Ζακύνθου.
1: Ναι, ναι.
0: Στην ευρύτερη περιοχή.
1: Ενημερωθήκαμε σχετικά σύντομα. Κινήθηκαν οι διαδικασίες όπως προβλέπετε, με κατάθεση του αυτοκινημάρτυρα. Υπήρξε σύλληψη από ό,τι ενημερωθήκαμε. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ακόμα σε εξέλιξη η υπόθεση και το ανακριτικό έργο της αστυνομίας. Εμείς προτίμεθα να παραστούμε σαν παράσταση πολιτικής αγωγής
0: για
1: υποστήριξη της κατηγορίας. Όμιλος.
0: Ο Ζακυνθινός Όμιλος για την
1: υποστήριξη της, ναι, ναι, για την υποστήριξη κατηγορίας για το αδίκημα που έγινε εις βάρος του ζώου. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα.
0: Να πούμε για τους
1: φίλους
0: ακροατές που ενδεχομένως δεν έχουν ενημερωθεί,
1: ναι,
0: ότι έχει προηγηθεί καταγγελία της ιδιοκτήτριας του ζώου σε βάρος της 63χρονης που τυχαίνει να είναι και πεθερά της.
1: Λοιπόν, για αυτό το κομμάτι ότι δεν
0: δηλαδή,
1: νομίζω ότι είναι ακριβώς
0: για τη θανάτωση
1: έτσι
0: του ζώου.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Προσέξτε, αυτά
0: πώς
1: τα
0: είναι
1: δικήματα είναι αυτεπάγγελτα. Αυτή που κατήγγειλε, κατήγγειλε το γεγονός, αυτό που είδε.
0: Κατήγγειλε
1: το γεγονός. Γνωρίζει ποιος το έκανε, δεν είπε το έκανε αυτό.
0: Έχουμε ολοκληρωμένο ρεπορτάζ και αυτό ακριβώς αναφέρουμε μεταξύ άλλων. Ότι είδε,
1: ναι,
0: την 63χρονη και πεθερά της πάνω από τη γάτα, ενώ ήταν δεμένη με ένα κορδόνι στο λαιμό με κόμπους και το ζωάκι είχε, ή το ζώο είχε βασανιστικό και αργό θάνατο στην αυλή του σπιτιού της πεθεράς της, στην περιοχή του Δρομηρίου. Δεν έχουμε πει κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, και εγώ δεν γνωρίζω, ούτε εμείς γνωρίζουμε κάτι διαφορετικό ακόμη τουλάχιστον. Αλλά σας λέω ξανά ότι αυτό είναι κυρίως θέμα της αστυνομίας, να διαλευκάνει τα πώς. Τα πώς.
0: Ναι, μα εμείς εδώ δεν κάνουμε...
1: Εμείς μένουμε στο γιατί. Εμείς μένουμε στο γιατί και μένουμε στο γεγονός. Είναι γεγονός ότι ένα ζώο φωνεύτηκε με απάνθρωπο τρόπο. Αυτό είναι το ένα γεγονός. Όπως γεγονός είναι επίσης ότι το ζώο αυτό παρέμεινε κατόπιν οδηγιών των αρμοδίων αρχών, 48 ώρες ήταν καταψύκτη και
0: από τις καταγγέλουσες και ιδιοκτήτρες,
1: ναι,
0: αν είναι δυνατόν, στο καταψύκτη του σπιτιού της, γιατί μεσολάβησε, υποτίθεται, η χθεσινή αργία του πολιούχου του νησιού Αγίου Διονυσίου, της εορτής του πολιούχου.
1: Και ήταν γενικώς, αυτό το αντιμετωπίζουμε, το έχουμε αντιμετωπίσει ξανά, δηλαδή εδώ πρέπει να δίνουμε ραντεβού για κακοποιήσεις, πρέπει να γίνονται τόσ εργασιακού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών. Αν προκύπτει εκτός ωραρίου, δεν υπάρχει τίποτα να το στηρίξει.
0: Μισό λεπτό, μιλάμε για την περίπτωση της νεκροψίας.
1: Καταρχήν, φύλαξη του σώματος. Αν δεν,
0: ναι,
1: ήταν ένα μικρό σωμοζό που να χωράει σε ένα νοικιακό καταψύκτη, ήταν ένα σκύλος 30 κιλών. Πού θα έμπαινε?
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα, έτσι, τα αιώνια που αιωρούνται.
0: Ακολουθεί νεκροψία, κυρία Λιμνιού?
1: Ακολουθεί νεκροψία. Επειδή λίγο πολύ με τόσα εγκλήματα γύρω μας έχουμε γίνει εγκληματολόγοι όλοι, γνωρίζουμε πλέον ότι ένα νεκρό άψυχο σώμα, είτε είναι ανθρώπου είτε είναι ζώου, αποτελεί και αποδεικτικό στοιχείο.
0: Υπό κανονικές συνθήκες, και αν δεν μεσολαβούν αργίες, το άψυχο σώμα ενός ζώου που έχει κακοποιηθεί και θανατωθεί, πού μεταφέρεται?
1: Εδώ θα πρέπει να χρειαστούμε και τη δική σας βοήθεια και έρευνα. Κανονικά πρέπει να μεταφέρεται σε μια δομική, σε κρατική δομή που έχει χώρο φύλαξης.
0: Γιατί η ιδιοκτήτρια του ζώου και η καταγγέλουσα το περιστατικό έχει έντονη φιλοζωική δράση. Το συγκεκριμένο ζώο, τον ενήλικο γάτο, όπως μάθαμε και από την ίδια, γιατί έχουμε μιλήσει μαζί της πολλές φορές και ενδεχομένως σήμερα και στον αέρα, η οποία θα καταθέσει και συμπληρωματική κατάθεση. Είχε βρει το συγκεκριμένο ζώο άρρωστο, το περιέθαλψε, το μάζεψε, μάλλον το υιοθέτησε και το στήρωσε. Σωστά.
1: Αυτό γνωρίζουμε και εμείς. Είναι από το 2019. Ένας κακός γάτος. Δεν να σας πω. Από τη μία στιγμή ο γάτος ήταν κάπου και κοιμότανε και μέσα σε 15 λεπτά βρέθηκε στραγγαλισμένος με κορδόνι.
0: Ναι, τώρα έχουμε κάποια ενημέρωση με πιθανά σενάρια πάντα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η θανάτωση του γάτου.
1: Ωραία, τα σενάρια παραμένουν πάντα σενάρια, ώστε να έχουμε μια ενημέρωση.
0: Ναι, είναι όμως κάποια γεγονότα που είναι πραγματικά και στα οποία αναφέρεται η ιδιοκτήτρια και η καταγγέλουσα του ζώου και θα τα αναφέρει στη συμπληρωματική κατάθεσή της, αν ήδη δεν τα έχει αναφέρει, ότι η 63χρονη που την χάνει και πεθερά της φυλάει δύο μικρά παιδιά.
1: Και πάλι, δεν κάνει κάποια διαφορά αυτή τη στιγμή αν είναι ανήλικα τα παιδιά. Οι ενήλικες φέρουν πάντα την ευθύνη των ανήλικων.
0: Ναι, συμφωνούμε. Απλά το αναφέρω για την ιστορία. Δεν προσπαθώ να
1: ρίξω την ευθύνη στα παιδιά. Και υποθέτω ότι θα προκύψει από τη δέωσα αστυνομική έρευνα, αν δοθεί η δέωσα προσοχή.
0: Έχουμε μιλήσει με την ίδια σας, λέω. Και έχει αναφέρει ότι.
1: Ωραία. Οπότε όλα τα υπόλοιπα που έχετε μιλήσει
0: παιδιά
1: με την ίδια, θα πρέπει να τα διευκρινίσετε με την ίδια. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της.
0: Τα δύο μικρά. Ναι, που έχει τύχει, που συμβαίνει να έχει δει τα παιδιά αυτά να παίζουν στην αυλή του σπιτιού της πεθεράς της με ζώα ή να τα κυνηγούν. Και υπάρχει και το σενάριο ή και δική της υποψία ότι ενδεχομένως τα παιδιά άθελά τους να έπαιξαν και το.
1: Ωραία. Και πάλι σας επαναλαμβάνω, αυτό θα πρέπει να διευκρινίσει
0: με κορδόνι, με κόμπους βρέθηκε. Σφινωμένος κοντά σε ένα παραδοσιακό σκεύος μαγειρικής, σε ένα μουρτάρι. Είχε σφινωθεί το σκηνάκι και είχε περαστεί γύρω από το λαιμό του
1: ζώου
0: κορδόνι με κόμπους. Ναι, έχουμε εξασφαλίσει το σχετικό υλικό και φωτό και βίντεο. Οπότε και η ίδια καταλογίζει ευθύνη τόσο στην 63χρονη για πλημελή. Ότι διέφυγαν τα παιδιά, τα παιδιά της
1: προσοχής. Θα σας το ξαναπώ ξανά γιατί μου το επαναλαμβάνετε και δεν μου αφήνετε άλλη επιλογή. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν βγήκα στον αέρα για να σας πω αστυνομικά ακριβώς σε ποιον καταλογίζεται η ευθύνη και ποιος τι έχει δει. Ό,τι έχει δει η κυρία Κουνίδη, υποθέτω ότι θα τα αναφέρει, το έχει αναφέρει ήδη στις αρχές. Και δεν είναι κάτι που μπορούμε τώρα να το συζητάμε από τη στιγμή που δεν έχει τελειώσει καν το ανακριτικό έργο. Δεν έχει τελειώσει. Είναι σε εξέλιξη
0: έχει
1: διαδικασία.
0: Έχει συλληφθεί όμως ως υπαίτια η 63χρονη, η οποία δεν
1: αυτό
0: παραδέχεται ότι
1: πάλι
0: ευθύνεται για τη θανάτωση του ζώου.
1: Ναι. Είναι κατόπιν ενεργειών της αστυνομίας.
0: Σωστά.
1: Τα δικήματα αυτά είναι ευτεπάγγελτα. Ένα φώνευση ζώου και μάλιστα με αυτά
0: αποτελεί
1: τα αποτελεί
0: πλέον στοιχεία,
1: κακούργημα. Είναι κακούργημα. Οπότε η αστυνομία καλώς κινήθηκε.
0: Μα δεν είπα
1: και
0: το αντίθετο. Δεν είπα
1: κανένα
0: το αντίθετο, κυρία.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι δεν είναι μετά ότι. Κινήθηκε αυτεπάγγελτα. Αυτό ορίζει η νομοθεσία, αυτό έκανε. Και τώρα μένει να δούμε όλα αυτά πώς θα καταλήξουν.
0: Ναι, θα μιλήσουμε και με την ιδιοκτήτρια και καταγγέλουσα. Δεν ξέρω αν θέλει να αναφερθεί το όνομά της στον αέρα, μόνο με τη δική της συνένεση. Καθώς είναι ένα σοβαρό θέμα, έχει αυστηροποιηθεί το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, προβλέπονται πρόστιμα από
1: 2021.
0: Από 30 έως 50.000 ευρώ, έτσι δεν είναι, κυρία Λιμιού?
1: Ναι, προβλέπονται τέτοια πρόστιμα, αλλά και, ακόμα και αυτό είναι ένα θέμα που χωράει μια τεράστια συζήτηση. Ο νόμος αυτός παρουσιάστηκε ως νόμος τομή, ναι, στα φιλοζωικά και γενικότερα.
0: Αλλά
1: από το 2021 πολλά σημεία του νόμου αδυνατούν να εφαρμοστούν.
0: Όπως?
1: Πολλοί έχουν επισημάνει προβλήματα αναλογικότητας του νόμου στις ποινές.
0: Mm.
1: Παραδείγματος χάρη, καταγγέλει κάποιος μια ηλικιωμένη ότι έχει 10 γάτες, που είναι αδέσποτες, τις φροντίζει όμως και τις ταΐζει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην τηρεί συνθήκες ευζωίας. Γίνεται καταγγελία και τρώει πρόστιμο ανά ζώο,
0: ναι,
1: για εμβολιασμούς, για μισήμανση, τεράστια τρελά ποσά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Μετά, πολλοί φιλόζωοι βγαίνουν στα κάγκελα και ως συνήθως τα τελευταία χρόνια πρέπει όλοι να είμαστε με κάποιον εναντίον κάποιου άλλου. Δεν υπάρχει περίπτωση να συζητήσουμε. Οπότε όταν προκύπτουν τέτοια θέματα, το δικαστήριο γίνεται μέσω του πληκτρολογίου.
0: Ναι.
1: Οι μεν καταδικάζουν τους δε, χωρίς να ξέρουν τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος. Και αρχίζουν από κατάρες και διάφορα τέτοια. Όλοι εναντίον ενός ή ένας εναντίον όλων, κάπως έτσι. Δεν αποδίδεται δικαιοσύνη. Είναι ένα νομοσχέδιο που ήρθε, αλλά που δείχνει ότι ακόμα δεν έχει, δεν το έχουν κατανοήσει ίσως και οι ίδιοι δικαστικοί.
0: Ναι, ένα
1: νομοσχέδιο. Όταν υπάρχει ένα σοβαρό αδίκημα, όταν κάποιος έχει γδάρει, έχει σκοτώσει, υπάρχει βίντεο ότι έχει τσακίσει στο ξύλο ένα ζώο και αυτός αθώνεται, μετά γύρει ερωτήματα αρκετά και προκαλεί αγανάκτηση.
0: Ένα νομοσχέδιο, ένα νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει μεταξύ άλλων και πολιετή κάθερξη. Αλλά όλα αυτά είναι κατόπιν εορτής, καταλάβατε. Ναι. Εδώ δεν υπάρχει, ας πούμε, πρόληψη και πάλι.
1: Και πρόληψη, και εδώ είναι αυτό που λέγαμε, που ξεκινήσαμε κάπως έτσι. Είναι κακούργημα. Ναι. Προβλέπει πολιετή κάθερξη. Ναι. Δεν υπάρχει πρόβλεψη το σώμα του ζώου που θα διατηρηθεί.
0: Α, μάλιστα.
1: Εδώ δεν είχαμε ψυγείο να το φυλάξουμε. Σε μια υπόθεση που είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Αυτό λέμε. Άρα, όταν νομοθετείς, φτάνει στο 100 και έχει αφήσει πίσω είναι τίποτα. Δεν υπάρχει καμία υποδομή.
0: Να μιλήσουμε λιγάκι έτσι, αν έχετε την καλοσύνη και τη δυνατότητα, για λίγα λεπτά για την δράση του Ζακυθινού Όμιλου με έρευνα ζώων. Υπάρχουν στο νησί άλλες δύο φιλοζωικές οργανώσεις, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχετε κάποια συνεργασία?
1: Γνωριζόμαστε όλοι. Αυτό εννοείται. Σε μεγάλα θέματα, ναι, έχουμε κάποια κοινή πορεία. Εμείς σαν όμιλος βασικά στοχεύουμε πάρα πολύ στην πρόληψη.
0: Ναι.
1: Για αυτό το λόγο είναι τουλάχιστον 3 χρόνια τώρα που με βοήθεια από φιλοζωικό σωματείο του εξωτερικού, συγκεκριμένα της Ολλανδίας, προβαίνουμε σε στηρώσεις δεσποζόμενων ζώων, στα οποία οι ιδιοκτήτες καλούνται να τα στηρώσουν χωρίς να πληρώσουν. Χωρίς να πληρώσουν. Έχουμε φτάσει περίπου πάνω από 150 ιδιοκτήτες ζώων, έχουν φέρει σε Ζακυνθινούς κτηνιάτρους, έτσι για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί κάποια στιγμή παρεξηγήθηκε αυτό, δεν έρχονται κτηνίατροι από αλλού. Ζακυνθινοί κτηνίατροι κάνουν τις στηρώσεις και είναι 150 οικογένειες που έχουν αποφεληθεί.
0: Κατά κύριο λόγο,
1: από
0: να υποθέσω
1: ότι πρόκειται για... Από αυτό το 80% ήταν θηλυκά σκυλιά. Αν υπολογίσετε τη δυνατότητα που έχει κάθε ένα θηλυκό ανά χρόνο να γυρνάει 3 με 4 φορές, μιλάμε για ένα τεράστιο νούμερο που εμείς πιστεύουμε σε αυτό, στην πρόληψη, ότι εκεί πρέπει να δοθεί η σημασία. Εκπαίδευση και πρόληψη. Και όχι εκ των υστέρων να μαζεύουμε γένες από κουτάδια από 8 έως 10, 12. Δεν γίνονται αυτά πλέον.
0: Και έτσι υπάρχουν και τα δέσποτα παντού.
1: Εννοείται.
0: Σκυλιά,
1: δεν είναι αδέσποτα, ούτε φυτρώνουν, ούτε είναι δεσποζωμένα ζώα που οι ιδιοκτήτες τους είναι παντελώς ανεύθυνοι και είναι υπόλογοι όχι απέναντι μόνο στο ζώο, αλλά και στο υπόλοιπο της κοινωνίας.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά έρχεται ένα κράτος, ένα δήμος που πρέπει να έχει κονδύλια, πρέπει να έχει υποδομές, γιατί κάποιος δεν πιστεύει στην υπεύθυνη ιδιοκτησία. Θέλει να έχει ένα ζώο και θέλει να το έχει έτσι. Χήμα.
0: Χήμα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί κινδυνεύει και εγκυμούνται το κίνδυνο για τη σωματική ακαιρότητα των υπόλοιπων. Για την ασφαλειά και τη σωματική
1: άλλων ζώων, καταρχήν των ίδιων των ζώων.
0: Ναι.
1: Πολλά πέφτουν θύματα τροχαίων, ανεπιθύμητες γένες, επιθέσεις σε οικόσιτα ή σε άλλα ζώα, επιθέσεις σε ανθρώπους, τσακωμή ατέλειωτη μεταξύ γειτόνων, μεταξύ συγγενών. Το έκανε ο σκύλος σου, το έκανε ο σκύλος μου. Τρελά πράγματα.
0: Καταγγελίες για ζημιά σε ιδιοκτησίες
1: και τα λοιπά. Οι καταγγελίες είναι καθημερινές.
0: Καθημερινές.
1: Κυρίως το καλοκαίρι, όσοι ασχολούμαστε με τα φιλοζωικά, υποφέρουμε, γιατί είναι απίστευτα πολλές οι καταγγελίες των τουριστών. Κάθε μέρα, όπου και να πάνε, μένουν σε μια ωραία βίλα. Ανοίγει το μπαλκόνι του και βλέπει το δεμένο απ' έξω ή βλέπει, ξέρω εγώ, 10 γατιά να είναι με στεσιφορά.
0: Ναι.
1: Και ψάχνει να βρει τι γίνεται εδώ, τι κάνετε όταν έχετε τέτοιο πρόβλημα.
0: Γιατί προφανώς στις ιδιαίτερες στις πατρίδες είναι άλλα τα δεδομένα.
1: Έχουν λύσει αυτό το θέμα αρκετά χρόνια πριν.
0: Πολλά έχουν λύσει εκεί που δεν έχουμε λύσει εμείς εδώ, γιατί δεν υπάρχει και πολιτική βούληση ανάμεσα στα άλλα κρέα Λιμνίου.
1: Δεν υπάρχει,
0: και εδώ μπαίνει
1: αυτό
0: και ευθύνη του Δήμου.
1: Βούληση.
0: Για τη συνέχεια για καταφύγιο αδέσποτων ακούμε και καταφύγιο αδέσποτων δεν βλέπουμε στο νησί.
1: Την τελευταία ενημέρωση που είχαμε, που είχαμε δει, ας πούμε, ότι δόθηκε μια συνέντευξη, κάτι πρέπει να είναι από τον Απρίλιο τώρα το 26, ότι θα. Αυτό
0: σε συγκεκριμένη περιοχή, στα ορεινά του νησιού.
1: Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Μόνο ότι θα υπάρχει καλή πρόθεση, αλλά ξέρετε, από καλές προθέσεις.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και μια περαιρέως ατμόσφαιρα. Κανείς να μην θέλει κοντά του, στη γειτονιά του, στο χωριό του, στην περιοχή του τίποτα, όπως και καταφύγιο αδέσποτο. Υπάρχει
1: αυτός
0: και αυτή η παράμετρος.
1: Οφείλει μια αρχή.
0: Και αυτό να μπορεί να επικαλεστεί εκάστοτε δημοτική αρχή, καταλαβαίνετε τώρα. Οπότε, γιατί να έρθει κόντρα με το περικυναίο.
1: Υπάρχει και ένας νόμος όμως που υποχρεώνει τους δήμους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τους υποχρεώνει. Είναι υπόχρεοι στο να έχουν περίθαλψη και περισυλλογή για αδέσποτα ζώα. Είτε είναι σκύλοι είτε είναι γάτες.
0: Σωστά.
1: Δεν το λέω εγώ. Η νομοθεσία το λέει.
0: Ναι.
1: Αν έχουν κάτι διαφορετικό ή ξέρω εγώ θέλουν να παραβούν ή παραβαίνουν την νομοθεσία, δεν ξέρω, ρωτήστε τους.
0: Ναι.
1: Και ρωτήστε και αυτούς που τους ελέγχουν. Γιατί καλά τα λέει για αυτούς. Υπάρχει κάποιος έλεγχος. Αν κάποιος δήμος, ας πούμε, παρανομεί, πώς γίνεται.
0: Σωστό όλο αυτό.
1: Τους έχουν δώσει λεφτά και δεν τα παίρνουν, δεν τα θέλουν, τα πετάνε. Τι γίνεται.
0: Δεν θέλουν να έρθουν σε κόντρα με κατοίκους του νησιού. Και αυτό παίζει, να ξέρετε.
1: Μα έρχονται κόντρα έτσι κι αλλιώς καθημερινά από την άλλη μεριά.
0: Από την άλλη πλευρά. Από τα περιστατικά με τα δέσποτα κτλ. Κτλ. Αυτά που λέγατε πριν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Γιατί στο τέλος όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Κανείς δεν θέλει ζώα παρατημένα στους δρόμους. Είτε τα αγαπάει, είτε δεν τα αγαπάει.
0: Που κινδυνεύουν τα ίδια και οι υπόλοιποι.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά.
1: Στο τέλος εκεί καταλήγουμε.
0: Ναι. Να βλέπουμε συνέχεια στους δρόμους πατημένα και σκοτωμένα σκυλιά, μικρά σκυλιά και γάτες. Αφήστε τα ποντικά και τα υπόλοιπα.
1: Να ρωτήσουμε αν υπάρχει κάποια που μιλάει νόμιζε για υγειονομική ταφή, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Πού.
0: Πού. Πουθενά. Στους δρόμους μένουν και αποσυντίθεται ή
1: ακριβώς
0: τα πετάνε κάποιοι μέσα στα χαντάκια.
1: Παντού συναντάμε. Μέσα στους σκουπιδοντενεκέδες.
0: Ναι, λιωμένα.
1: Όπως επίσης πετάνε και ζωντανά μέσα σε σκουπιδοντενεκέδες, σε σακούλες.
0: Ζωντανά, ε.
1: Ζωντανά.
0: Γατιά και σκυλιά.
1: Με ομφάλιο λόρο. Γατιά, κουτάβια.
0: Νεογέννητα, ε.
1: Νεογέννητα, ναι.
0: Είναι τραγικό, αυτό είναι απάνθρωπο, είναι απαράδεκτο.
1: Χρειάζεσαι νομοθεσία, χρειάζεται να ελέγχεσαι για να μην το κάνεις. Όχι, εδώ μιλάμε για έλλειψη ενσυναίσθησης και ηθικής.
0: Έτσι. Έλλειψη σεβασμού γενικά προς τη ζωή.
1: Στην οποιαδήποτε γιατί μορφή ζωής.
0: Στην οποιαδήποτε.
1: Δεν γιατί είναι αποκλειστικά
0: ζωή και
1: μόνο για το ζώο.
0: Πονούν, αισθάνονται, νιώθουν και υποφέρουν παράλληλα.
1: Αυτό για ένα πολιτισμένο κράτος είναι λυμένο και είναι αυτονόητο. Δεν θα πρέπει καν να το συζητάμε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Μιλάμε ότι είμαστε 21ος αιώνας Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Υποτίθεται. Ωραία. Είστε σε επικοινωνία με την ιδιοκτήτρια και καταγγέλουσα του ζώου. Τι πρόκειται να γίνει σήμερα? Θα κάνει συμπληρωματική κατάθεση, θα γίνει το δικαστήριο ή δεν μπορεί να γίνει στη Ζάκηζα γιατί είναι κακούργημα?
1: Θα σας πω. Εμείς γνωρίζουμε ότι επειδή είναι κακούργημα δεν γίνονται, αλλά δεν γνωρίζω καθόλου. Θα δούμε πώς θα το παρακολουθούμε, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Έχει επιληφθεί και δικηγόρος επί του θέματος?
1: Είχαμε μια επικοινωνία, υπάρχει μια δικηγόρος από Πάτρα, η οποία πάντα έρχεται προς βοήθεια και στήριξη.
0: Ναι.
1: Η κυρία Έλενα Αρπανίτη είναι και ειδική σύμβουλος στο Υπουργείο Εσωτερικών στην Ειδική Γραμματεία Ζώων Συντροφιάς.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε επαφή και μαζί της. Αν χρειαστεί αυτή θα αναλάβει την πολιτική αγωγή. Και περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε.
0: Και το νεκρό ζώο βρίσκεται ακόμα στο καταψύξτη?
1: Το νεκρό ζώο με τα πολλά χτες παρενέβη η αρμόδια υπηρεσία και πήγε και το παρέλαβε.
0: Όταν λέτε αρμόδια υπηρεσία
1: είναι
0: νομοκτηνίατρος.
1: Είναι νομοκτηνίατρος, ναι.
0: Η κυρία Μάριο Νόπελ, ε.
1: Ναι, είναι δύο νομοκτηνίατροι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι δύο στο νησί μας.
0: Έχει μεταφερθεί.
1: Παρακαλώ.
0: Πού έχει μεταφερθεί, ξέρετε?
1: Στο νομοκτηνίατριο.
0: Νομοκτηνίατριο, μάλιστα. Ωραία.
1: Ναι.
0: Σε περίπτωση που δούμε να ενημερώσουμε.
1: Ωραία.
0: Και τους φίλους ακροατές, έτσι κάποιες χρηστικές πληροφορίες για το πώς μπορούν να έρχονται σε επαφή με τις φιλοζωικές οργανώσεις όταν βλέπουν αδέσποτα, τι να κάνουν.
1: Όταν βλέπουν
0: τι
1: αδέσποτα,
0: να κάνουν,
1: στο Δήμο Ζακύνθου. Ο Δήμος Ζακύνθου έχει τμήμα αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
0: Ναι.
1: Έχει τμήμα. Έχει ένα τμήμα που λειτουργεί.
0: Mm.
1: Εκεί πρέπει να απευθύνονται. Όλες οι φιλοζωικές λειτουργούμε σε εθελοντική βάση. Εθελοντισμός δεν σημαίνει ότι είμαστε υποχρεωμένοι σε περισυλλογή. Βλέπουμε τα πάντα, τις εκκλήσεις για βοήθεια, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι ανθρωπίνως αδύνατο να βρεθούμε την ίδια στιγμή παντού στο νησί ή να έχουμε τη δυνατότητα να περισυλλέξουμε όλα αυτά τα ζώα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αδύνατον. Δεν έχουμε νομική ευθύνη όμως εμείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό στους πολίτες που μας καλούν και επιτέλους να αρχίσουν να ζητάνε τα αυτονόητα από εκεί που δικαιούνται να τα ζητάνε.
0: Από αυτούς που υποτίθεται ότι έχουν την αρμοδιότητα.
1: Ακριβώς.
0: Και δει
1: τη νομική αρμοδιότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Και να ζητάνε και από εκεί τα γιατί και τα γιατί όχι.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι ερωτήσεις που μπορούμε εμείς να απαντήσουμε.
0: Καλά κάνετε και το διευκρινίσετε.
1: Όταν θα βάλουμε υποψηφιότητα σαν εθελοντές, ωραία, τότε να είμαστε κι εμείς υπόλογοι.
0: Ναι, ναι. Γιατί πρέπει να καταλάβουν και οι πολίτες ότι δεν ζείτε και βιοπορίζεστε από τον εθελοντισμό. Ο εθελοντισμός είναι τρόπος ζωής, είναι στάση ζωής, αλλά.
1: Όχι καθόλου.
0: Και δεν έχετε και
1: είναι
0: την ευθύνη.
1: Εντός του ελεύθερου χρόνου. Όποιος είναι αυτός.
0: Ακριβώς. Ωραία. Να μην σας κρατήσω άλλο, γιατί είστε και στην εργασία σας, κυρία Λιμνιού.
1: Σας ευχαριστώ
0: για τον χρόνο σας. Να είμαστε, σας παρακαλώ, σε επικοινωνία και επαφή. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα το οποίο έχουμε αναδείξει πρώτη και καλύτερη ως ΕΡΤ της Ακίνθου.
1: Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.

Με την πρώτη ευκαιρία θα συνομιλήσουμε με την καταγγέλωσα και ιδιοκτήτρια του ζώου, του γατιού που θανατώθηκε, όπως είπαμε, 22 Οκτώβρου, 3.30 το μεσημέρι, σε αυλή σπιτιού στην περιοχή του Ορμηρίου, με κατηγορούμενη μια 63χρονη. Τα είπαμε, θα επανέλθουμε. Μιλήσαμε νωρίτερα με την υπεύθυνη εκπρόσωπο, αν θέλετε, του Ζακθινού Ομίλου Μέριμνας Ζώων, Παναγιώτα Λιμνιού. Η καταγγέλωσα και ιδιοκτήτρια του ζώου αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα δικαστήρια, δεν μπορεί να μιλήσει. Πήγε, Αλέξανδρα, στην Επωροπανήγυρη. Και λοιπόν, τι κατάλαβες? Μία από τα ίδια όπως κάθε χρόνο. Ναι, μωρέ. Τέλος πάντων, είδες λοιπόν έμπορο πανηγύρι. Δηλαδή το κάθε πανηγύρι έχει και το εμπορικό κομμάτι. Μην νομίζεις, ναι μεν πάρα πολλά και παραδοσιακά πανηγύρια σε κάθε χωριό του νησιού φέτος, ενδεχομένως τα περισσότερα από κάθε άλλο καλοκαίρι, είναι έτσι. Αλλά παίζει και το εμπορικό κομμάτι. Εντάξει, κάποιοι βγάζουν μεροκάματο. Μην το ξεχνάς αυτό ποτέ. Ναι μεν το θρησκευτικό συνέστημα, ναι μεν η αναβίωση της παράδοσης, ναι μεν η κοινωνική συνοχή στα χωριά κτλ, που υπάρχουν και αυτά και καμία αντίρρηση, αλλά υπάρχει και το εμπορικό κομμάτι. Και εταιρείες catering που συνεργάζονται, έτσι δεν είναι? Και αυτοί που βγάζουν μεροκάματο εκεί, ψήνουν και πουλάνε σουλάκια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο κάνουν. Μην το ξεχνάς, δεν είναι όλα όπως φαίνονται, είναι και αλλιώς. Γι' αυτό κάποια πράγματα από ένα σημείο και μετά, ξέρεις, τα ακούω βερεσέ. Ο κάκος γαμός και στην Εμποροπανήγυρη, είχε κάποια μυρωδιά εκεί έντονη. Τι πρόσεξες? Βέβαια, με τόση πολυκοσμία, είναι και κλειστοί οι χώροι, δεν αερίζονται. Εντάξει, σε σχέση με προηγούμενα χρόνια βέβαια είναι πιο καλέσθητες οι κατασκευές, υπάρχουν και κάποια ξύλινα σπιτάκια, έτσι δεν είναι? Και όλα ένα μεταξύ τους. Αυτοκίνητα, μηχανάκια, πεζοί, εμπορεύματα, τριτοκοσμικές καταστάσεις. Σκουπιδαριό και κακό. Για να καταλάβεις ποιοι είμαστε. Αλλήμωνο σε αυτούς, γιατί πέρασα από εκεί αργά χθες, που θα πάνε να καθαρίσουν, που έχουν ήδη καθαρίσει ή συνεχίζουν να το κάνουν. Να, το βράδυ.

0: Ναι. Οι κανίβαλοι λοιπόν εκεί, γιατί περισσότεροι τέτοιοι είμαστε κανίβαλοι, κανονικοί. Πετάμε τα σκουπίδια, αφήνουμε βρωμιά πίσω μας. Δεν μας νοιάζει για κανέναν και για τίποτα απολύτως. Εμείς να περάσουμε καλά, η πάρτη μας, η βόλεψή μας, ο εαυτός μας, η καλοπέρασή μας, λέμε τώρα. Και υγεία απειρή μιχθήτω. Δεν σεβόμαστε κανέναν και τίποτα. Ούτε καν τους εργαζόμενους που θα πάνε μετά να μαζέψουν όλα αυτά τα σκουπίδια, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή και κάτω από αντίξωες συνθήκες κτλ. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα ή δυστύχημα που είναι όλα ένα μεταξύ τους. Αυτοκίνητα, μηχανάκια, όπως είπα και πριν, πεζοί, μεθυσμένοι, μικρά παιδιά Ρωμά που κάνουν επαιτία, ό,τι να είναι, όπως να είναι, όπου να είναι. Να μιλήσουμε και με το Λιμενικό Ταμείο και τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου. Γιατί το Λιμενικό Ταμείο παραχωρεί εκεί χώρο με την απαιτούμενη μίσθωση, με το αζημίωτο φυσικά. Να δούμε και πόσους πολιτές είχαμε εκεί, ή πλανόδιους πολιτές ή μικροπολιτές στο παζάρι, πώς πήγε, αλλά και τι εισπράττει το Λιμενικό Ταμείο και αυτά που εισπράττει τι τα κάνει, πώς τα αξιοποιεί. Πρόσεξες να έχει χημικές τουαλέτες, γιατί δεν είχα την τύχη να μπω μέσα από επιλογή. Δεν πρόσεξες. Και πάνε όλοι εκεί πως είναι φτηνά. Τώρα μπορεί να είναι και φτηνά και καλά μαζί, μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Κάποια είναι, κάποια δεν είναι, οκ. Okay. Άλλο Παπα Ευαγγέλιο αυτό. Κι άλλες τόσες τριγύρω που φεύγουν. Είναι ψυχές που θέλουν. Έχουν αρχίσει κάποιοι και κόβουν αποδείξεις. Υποτίθεται ότι είναι υποχρεωτικό. Κάποιοι το κάνουν, κάποιοι δεν το κάνουν. Ποιος να τους ελέγξει τώρα? Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αρμοδίες υπηρεσίες κάνουν τα στραβά μάτια. Εκεί η παρανομία επιτρέπεται. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ούτε για παράνομη στάθμευση ούτε για τίποτα άλλο. Είναι το πανηγύρι του Αγίου Διονυσίου. Είναι η εορτή του Πολύχου του νησιού. Ο καθένας εκεί μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι. Σε άλλες περιπτώσεις οι αρμόδιες υπηρεσίες, λιμενικό, αστυνομία και εξαντλούν την αυστηρότητά τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις κάνουν τα στραβά μάτια, δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Διαφορετικά θα πρέπει να τους γράψουν όλους. Έστι είναι. Έστεινουν τραγωδία. Μίμησης πράξεως και τελείας. Τι λέει ο άνθρωπος σήμερα. Λοιπόν, μια ματιά στην επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιράν, οικονομική ασφυξία και απειλές αποκλεισμού από το δολάριο. Η Τεχράνη προειδοποιεί για νέα ήττα. Γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Οι καταθέσεις των συγγενών θα δείξουν το κίνητρο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής στην 45χρονη. Τροχέα στάνω λιώσια πώς έγινε η μοιραία σύγκρουση με νεκρή 17χρονη παρακαλώ στη ΜΕΘ συνομήλικη της. Κρατικός προϋπολογισμός πρωτογενές πλεόνασμα 5,77 δισεκατομμύρια ευρώ στο 7μηνο, πάνω από το στόχο κατά 1,35 δις. Κατά τα άλλα, Αφροδίτη Νέστορα στο Μαξίμου μετά το τρομοκρατικό χτύπημα τη συζήτησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μαρινάκης κυβερνητικός εκπρόσωπος, νέες φορολογικές μειώσεις με έμφαση στη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Δεν υπάρχουν 3 δις για 13ο και για 14ο μισθό. Υπάρχουν για ό,τι θέλετε. Αλλά η καλοπληρωμένη και διορισμένη δικαστική λειτουργία του Συμβουλίου της Επικρατείας πράττουν και αποφασίζουν κατά παραγγελία. Όπως και για την... να μην δοθεί ο 13ος και 14ος μισθός το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ποιον βολεύει αυτό? Την εκάστοτε κυβέρνηση και δει την τωρινή. Που αν έχει την πολιτική βούληση μπορεί και να το κάνει κιόλας. Να δώσει. Αλλά δεν θέλει. Θα πούμε περισσότερα με την πρώτη ευκαιρία. Δέλτα Παρασκευή στο Earth News για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πότε αναμένεται η κορύφωση, τα συμπτώματα που χτυπούν καμπανάκι? Από το ένα στάλο πάμε τώρα στον ιό του Δυτικού Νείλου. Καλυθέα 18χρονο συνελήφθη για επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στην πρώην σύντροφό του. Σκύλος επιτέθηκε σε 26χρονη στις Αχαρνές και σκότωσε το κατοικίδιό της. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης. Τροχείο με εγκατάλειψη στον ΒΟΑΚ. Αυτοκίνητο παρέσυρε προσκυνήτρια και την πέταξε από αερογέφυρα. Πολύ ωραία. Να δείτε σε ποια χώρα ζούμε. Χαλκιδικοί ξύλωσαν πακτωμένες ομπρέλες και εξαπλώστρες στις καλύβες. Καιρός στους 40 βαθμούς ο Ιδράργυρος έως την Πέμπτη. Νέα θερμή εισβολή από την Κυριακή. Αναλυτική πρόγνωση από την Αναστασία Τυράσκη.
1: μείωση στις μεταναστευτικές ροές και αύξηση στις επιστροφές το τελευταίο 12μήνο. Πόρτο Γερμενό, η καμένη γη ανεβάζει τη θερμοκρασία έως και 14 βαθμούς Κελσίου. Τι δείχνουν τα δορυφορικά συμπεράσματα? Η ΠΕΘΑ, 63,5 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό στρατιωτικών εργοστασίων. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη ΔΕΘ. Χαρδαλιάς, 6 νέα έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημοτικών κτηρίων. Χρηματοδότηση άνω των 6,55 εκατομμύριων ευρώ. Συνάντηση του Πρωθυπουργού, όπως είπαμε, με Αφροδίτη Νέστορα. Επιτακτική ανάγκη να ξεριζωθεί η τρομοκρατία. Μόνο που η τρομοκρατία, επιτρέψτε μου να πω, έχει πάρα πολλές μορφές. Και είναι καθημερινή εδώ, σε κάθε συμπεριφορά και εκδοχή στην καθημερινότητά μας.

Και στη Ζάκηθο, πνιγμοί, συλλήψεις. Για περισσότερα ή λιγότερα ναρκωτικά, κάναβη και κοκαίνη. Για μεθυσμένος οδηγός ηλεκτρικών πατινιών, αυτοκινήτων, μηχανακιών. Και άλλα τέτοια. Κατά κύριο λόγο νεαρούς τουρίστες. ημέρασάντε.gr. Η Ζάκυνθος γονάτισε και τίμησε τον Άγιό της. Γιατί γονάτισε? Επειδή γονατίζουν και προσκυνούν κάποιοι, δεν σημαίνει ότι γονατίζουμε και προσκυνάμε όλοι. Λάθος. Με απόλυτο σεβασμό στα πιστεύω του καθενός. Όχι γονατιστή και προσκυνημένη, ειδικός και γενικός, λέω εγώ τώρα. Αθανάσιος Καβαδάς από τη Ζάκηθο, βουλευτής Λευκάδας, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε μαζί του. Δηλώνει: θωρακίζουμε τη χώρα απέναντι στην ευλογιά των εγκοπροβάτων. Πού κολλάει τώρα η ευλογιά των εγκοπροβάτων? Και έκανε τέτοια δήλωση με αφορμή την επίσκεψή του στη Ζάκηθο για να παραστήσει την εορτή του Πολιούχου του νησιού. Ο γιατρός, λέει, Βασίλης Κανιλόπουλος, περιγράφει στην ημέρα λεπτό προς λεπτό την επιχείρηση διάσωσης του 26χρονου Πορτογάλου στη θαλάσσια περιοχή στη Σκηδή στο Κορίθι, όπου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, του έγινε κάρπα μέχρι να συνέρθει, αλλά δεν έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Αναγκαίες λοιπόν, σε άλλο θέμα τώρα, οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε Ερωμήρη και Λιθακιά. Είναι νωρίς ακόμα, καθίστε πρώτα να έρθει ο χειμώνας και μετά. Με σημαία την Οδύσσια του Νόλαν, τα Ιόνια νησιά στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου. Είδατε τα καλά και τα συμφέροντα. Κατά τα άλλα, κάποιοι λιναράδες έχουν πρόβλημα με τη συγκεκριμένη παραγωγή, γιατί εμφανίζεται, λέει, μαύρη η ωραία Ελένη. Γεια σου, Πάρη. Σάββας Κουλούρης, θεματικός αντιπεριφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, δεν μίλησα για μετονομασία των Επτανήσων. Μπα, έχει προκύψει τέτοιο θέμα. Μίλησα για ένα ισχυρό τουριστικό μπραντ. Η ανάσα για τα Ιόνια νησιά με επικεφαλή στον Θεόδωρο Γαλιατσάτο αποχαιρετά τον Μάσο Δευτεραίο. Υπήρξε άνθρωπος της προσφοράς, της συμμετοχής και της δημοκρατίας. Θειακός ή θα ακούσεις αλλιώς. Δεν είναι απλώς μια γάτα, είναι μια ζωή. Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό σχετικό σχόλιο. Δεν αγαπάμε τον τόπο μας. Και δείχνει σκουπίδια. Αγαπάμε όμως την τσέπη μας και τα λεφτά. Να τελειώσει η σεζόν, να ηρεμήσουμε, ερωτηματικό. Ιόνια νησιά, νέα καμπάνια τουριστικής προβολής με φόντο τη ΔΕΘ. Τι έχουμε πάθει με αυτή τη ΔΕΘ και το καλάθι του Πρωθυπουργού ή αλλιώς Μαλαθούνη? Εύκα στις 72 δόσεις, το βάρος για τα χρέη κερδίζει έδαφος ο εξοδικαστικός. Τα μπασίματα του Αγίου και η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος του καλοκαιριού. Τα μπασίματα είναι αύριο στις 11, έτσι, μαζί με τα σβάρα. Κατεπίγουσα εγκύκλειος για την αντιπλημμυρική θωράκιση εν ώψη χειμώνα σε συναγερμό δήμοι και περιφέρειες. Ναι. Φρίκε στην Κέρκυρα, οδηγός πατάει και σκοτώνει σκύλο που κοιμόταν στο δρόμο, όντως. Ζάκηθος, τρεις συλλήψεις για αδυνατή μουσική σε καταστήματα σε Λαγανά και Τσιλιβή. Αυτά είναι σε καθημερινή βάση στο αστυνομικό δελτίο. Ζάκηθος, εντυπωσιακό το θέαμα με τα πυροτεχνήματα για τον Πολιούχο Άγιο Διονύσιο. Κάθε χρόνο αυτό συμβαίνει. Μειώσεις τιμών από 31 Αυγούστου στο επίκεντρο και τα σχολικά είδη. Καλή αρχή. Η ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ, ο χάρτης των πληρωμών έως 28 Αυγούστου.

Δίνω πάσα και βάζω γκολ. Λοιπόν, δίνω πάσα και σκυτάλι στο πρώτο πρόγραμμα και στο δελτίο ειδήσεων. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι, μείνετε συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου, το δικό σας σταθμό.

0: Ερτζα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση.
3: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Earth Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια.

0: Τι σκέφτεσαι, Αλέξανδρε Λάση, τι θα περιέχει το καλάθι του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ή αλλιώς Μαλαθούνη? Βαρεθήκαμε να ακούμε και γι' αυτό. Επίσης και για τους εκδρομείς του Αυγούστου που επιστρέφουν κατά κύματα. Τα ρεπορτάζ από τα λιμάνια, με τις ανάσες δροσιάς στις παραλίες και ούτω καθεξής. Για τους εργαζόμενους στον τουρισμό και άλλα, τι να, δεν ακούμε τίποτα. Τυχαίο, δεν νομίζω. Λοιπόν, έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε εκτός όλων των άλλων και με το θεματικό αντιπεριφερειάρχη μικρών νησιών και ενδοπεριφερειακών συγκοινωνιών στην περιφέρεια Ιωνιών Νήσιων, Σπυρίδων Αργυρό, καθώς υπάρχει υποτίθεται μια θετική εξέλιξη για επανασύνδεση, ακτοπλοϊκή επανασύνδεση των Ιωνίων Νήσων μεταξύ τους, από Ζάκυνθο μέχρι Κέρκυρα κατίστροφα και τα ενδιάμεσα Ιόνια νησιά. Πότε, τώρα, στο τέλος της σεζόν? Καθώς έχει προχωρήσει ένας νέος διαγωνισμός με μεγαλύτερο αντίτιμο για τον άμεσα ενδιαφερόμενο ή για τους άμεσα ενδιαφερόμενους που θα συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνισμό. Είδαμε. Είχαμε και συνεδρία στο Περιφερειακό Συμβουλίο Ιωνίων Νήσων τις προηγούμενες ημέρες. Περισσότερα με την πρώτη ευκαιρία, να μην σας κουράζουμε και τόσο πολύ, ειδικά σήμερα. Έρθει Ζακύνθο, δικό σας σταθμός, Zoom στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 1. Πολλές, πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά, το επαναλαμβάνω. Να είστε καλά όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Και πάντα συντονισμένοι με την Έρθει Ζακύνθο, το δικό σας σταθμό, το καλοκαίρι όσον που μας αποχαιρετά. Πάντα μετά τον εορτασμό του Πολιούχου του νησιού Αγίου Διονυσίου, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση, πέφτει η κίνηση και μαζί φεύγουν, αν ήδη δεν έχουν φύγει, οι περισσότεροι Έλληνες επισκέπτες στο νησί, που χρόνο με το χρόνο είναι όλο ένα και λιγότεροι.
1: Στράβα ξυπνάω ένα πρωί
0: εντελώς
1: πνιγμένο στη ρουτίνα.
0: Ή στραβό σημειογυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε, μάλλον το δεύτερο.
1: Και η τύχη μου με φύσηξε στου νότου
0: και με πήγε παραπέρα. Γιατί γελάς, Αλέξανδρε Λάση, γελάω εγώ? Προσπαθούμε επίσης να επικοινωνήσουμε με τον αναπληρωτή δημάρχο και αντιδήμαρχο παιδείας Νίκο Αχτύπη. Τώρα θα αρχίσουν και οι διαφημίσεις για τα φροντιστήρια. Καταλαβαίνετε τώρα, για τα σχολικά ήδη. Ναι, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Σε λίγες μέρες θα ακούσουμε για το πρώτο κουδούνι και τα πρώτα σχόλια, και τα πρωτάκια. Το πρώτο κουδούνι και τα πρωτάκια. Ειδήσεις για σχολικά είδη και φροντιστήρια. Ναι, Άγια Σμή και ούτω καθεξής. Για την μάχη και τον αγώνα και τον Γολγοθά γονιών και φοιτητών να βρουν στέγη. Ναι.
1: Με μια λαχτάρα στην καρδιά.
0: Ναι, απέχουμε πολύ από τότε που ακούγαμε για τη μάχη των Πανελλαδικών, για τα βατά και άβατα θέματα και για τους πρώτους των πρώτων.
1: Βρήκα δυο μάτια να αγαπώ.
0: Είδατε πολλές φορές πως τα συστημικά, συστημικά μέσα ενημέρωση είναι αυτά που διαμορφώνουν την επικαιρότητα κατά το δοκούν.
1: Και, ό,τι έχω να τους...
0: και πολλές φορές με ανώδυνο τρόπο για το σύστημα. Γιατί το έχουν κάνει σύστημα να μας πάνε μια ώρα αρχίτερα στα θυμουράκια και να βλέπουμε ανάποδα τα ραδίκια. Λοιπόν, μια επανάληψη ή συμπίκνωση αν θέλετε, γιατί είναι η μητέρα της μάθησης η επανάληψη. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της θανάτωσης γάτας με κατηγορούμενη 63χρονη κάτοικο Ρομυρίου Ζακύνθου, η οποία μετά από καταγγελία της ιδιοκτήτριας του ζώου συνελήφθη και της επιβλήθηκε το πρόστιμο των 30.000 ευρώ, καθώς σύμφωνα με απτιστικές πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου που έχει εξασφαλίσει και το σχετικό αποκαλυπτικό υλικό, οι δύο γυναίκες έχουν συγγενική σχέση, η πρώτη είναι πεθαρά της δεύτερης. Η καταγγέλουσα με έντονη φιλοζωική δράση στο νησί είχε μαζέψει περιθάλψη και στηρώσει τον ενήλικο κάτω που βρέθηκε πνιγμένος με ένα κορδόνι με κόμπους περασμένο από το λαιμό του, το οποίο ήταν σφινωμένο σε ένα παραδοσιακό δοχείο παρασκευής φαγητού μουρτάρι στην αυλή του σπιτιού της 63χρονης. Η 63χρονη πεθερά της καταγγέλουσας και ιδιοκτήτριας του ζώου. Η ιδιοκτήτρια της γάτας κατήγγειλε πως είδε την πεθερά της πάνω από το νεκρό ζώο, θεωρώντας ότι ευθύνεται για τη θανάτωσή του. Σύμφωνα με τις ίδιες αποκλειστικές πληροφορίες, η 63χρονη υποστήριξε στην κατάθεσή της ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή, απλώς πήγε να διαπιστώσει τι ακριβώς είχε συμβεί. Η ιδιοκτήτρια του ζώου και νύφη της υποψιάζεται δύο μικρά παιδιά, ένα γούρι και ένα κοριτσάκι που προσέχει η πεθερά της. Σύμφωνα με την καταγγέλουσα, τα είχε δει και άλλες φορές να παίζουν και να κυνηγούν άλλα 20 ζώα στην αυλή του συγκεκριμένου σπιτιού και τα οποία ενδεχομένως άθελά τους επίνιξαν με το κορδόνι τη γάτα. Υποθετικό σενάριο. Για το λόγο αυτό προχώρησε σε συμπληρωματική κατάθεση η καταγγέλουσα και η ιδιοκτήτρια του ζώου, θέλοντας να καταδείξει την ευθύνη της 63χρονης πεθεράς της στην περίπτωση που τα δύο μικρά παιδιά διέφυγαν της προσοχής της, με αποτέλεσμα τη θανάτωση του συγκεκριμένου ζώου, εάν αποδεχτεί ότι δεν το έπραξε τελικά η ίδια. Παράλληλα, η καταγγελία της ιδιοκτήτριας του ζώου στρέφεται και στους γονείς των παιδιών αυτών για πλημελία εποπτεία τους. Να σημειωθεί ότι έχει αυστηροποιηθεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την κακοποίηση και θανάτωση ζώων, προβλέποντας τσουχτερά πρόστιμα από 30.000 έως 50.000 ευρώ και πολυετή κάθερξη. Τελεία και παύλα ή άνω τελεία.

Καμένο που το λένε πεπρωμένο. Πήγαινε αδύνατο. Για λιγάκι να πάμε στα του αστυνομικού δελτίου. Συνελήφθη λοιπόν 23/8/2026 προχθές στις 9 το βράδυ στην πόλη της Ζακύνθου από άνδρες του αστυνομικού τμήματος Ζακύνθου 35χρονη ημεδαπή Ελληνίδα για άσκηση πλανόδιου εμπορίου στερούμενη σχετικής άδειας από την αρμόδια αρχή. Πτέσμα θα μου πείτε. Δεν είχε άδεια για πλανόδιο εμπορίο. Εδώ συμβαίνουν άλλα καλά. Συνελήφθη επίσης προχθές 23/8 στις 12 παρατέταρτο το βράδυ στην πόλη της Ζακύνθου από αστυνομικούς της ομάδας Δίας 26χρονος ημεδαπός προσωρινά κάτοικος Ζακύνθου με καταγωγή από την Πάτρα για κατοχή μικροποσότητας ακατέργαστης κάναβης. Πάμε παρακάτω. Συνελήφθη 24/8 χθες τα ξημερώματα 3:50 στον Λαγανά Ζακύνθου που αλλού από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ 26χρονος ημεδαπός προσωρινά κάτοικος Ζακύνθου με καταγωγή από Θεσσαλονίκη για κατοχή μικροποσότητας ακατέργαστης κάναβης. Έχει και συνέχεια. Συνελήφθησαν πρώτες πρωινές ώρες προχθές 23/8 στον Λαγανά από αστυνομικούς της ΟΕΠΤΑ της ομάδας ελέγχων και πρόληψης τροχιών ατυχημάτων μια 39χρονη Ιταλίδα και ένας 29χρονος Ιταλός για οδήγηση τετράτροχης μοτοσυκλέτας τύπου γουρούνας, αυτό έλειπε, και γιο ταχύ αυτοκινήτου αντίστοιχα υπό την επίρρεια μέθης και οι δύο. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημμυριοδικών Ζακύνθου. Από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος, όποιος συνελήφθη από απογευματινές ώρες 22 Αυγούστου στην Κεφαλονιά, 36χρονος ημεδαπός, Έλληνας δηλαδή, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί γιοταχή αυτοκίνητο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυριοδικών Κεφαλονιάς. Καλημέρα και στην Κεφαλονιά.

Πάμε τώρα σε περιστατικά που αφορούν στο λιμενικό σώμα. Περιστατικό τραυματισμού στο κεφάλι 46χρονου Ιταλού υπηκόου σημειώθηκε προχθές 23/8 μεσημβρινές ώρες στη θαλάσσια περιοχή Μικρό νησί Ζακύνθου και στην ευρύτερη περιοχή των Βολιμών, για το οποίο ενημερώθηκε και επελήφθη η λιμενική αρχή Ζακύνθου. Σύμφωνα με το γραφείο τύπου του λιμενικού σώματος, ο 46χρονος Ιταλός, όπως είπαμε, ο οποίος κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή Μικρό νησί, στην ευρύτερη περιοχή Βολιμών Ζακύνθου, γλίστρησε από προβλήτα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό στο κεφάλι του. Ευτυχώς, όχι σοβαρά. Ο 46χρονος Ιταλός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθο για παροχή των πρώτων βοηθειών, από όπου και εξήλθε. Βγήκε δηλαδή, πήρε εξιτήριο. Προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου.

0: μαύρη ότι τώρα είναι λιγάκι δύσκολες οι τηλεφωνικές επικοινωνίες σήμερα. Επομένη, τι να πούμε. Λοιπόν, σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου ένας 23χρονος Πορτογάλος υπήκοος, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του 21/8 στις 4:30 το απόγευμα από τη θαλάσσια περιοχή Σκηδή κοντά στο Κορίθι Ζακύνθου μετά από κλήση για βοήθεια μέσω του 112, όπως ενημερωθήκαμε από την αρμόδια λιμενική αρχή Αγίου Νικολάου Βολιμών. Σχετικά, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, στην προσπάθεια διάσωσης του 23χρονου Πορτογάλου συνέδραμαν άμεσα λουόμενοι και ο κυβερνήτης ιδιωτικού σκάφου, οι οποίοι και τον ανέσυραν από τη θάλασσα, όπως είπαμε, θαλάσσια περιοχή Σκηδή κοντά στο Κορίθι, ενώ στη συνέχεια ο νεαρός τουρίστας μεταφέρθηκε με το συγκεκριμένο σκάφος στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών, παρουσία άνδρα του λιμενικού από τον λιμενικό σταθμό Αγίου Νικολάου Βολιμών. Στο σημείο βρίσκονταν ιδιώτης γιατρός, ο οποίος και έκανε κάρπα στον 23χρονο Πορτογάλο, προσπαθώντας να τον επαναφέρει, ενώ όταν έφτασε στον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι διασώστες συνέχισαν την όλη διαδικασία για αρκετή ώρα βάσει της ίδιας ενημέρωσης, μέχρι να επανέλθει ο Πορτογάλος τουρίστας, ο οποίος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ζακύνθου, ωστόσο παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Για το συμβάν διενεργεί ο λιμενικός σταθμός Αγίου Νικολάου Βολιμών. Ζάκυνθου και ζωή συνεχίζεται.
1: Μόνο το σχήμα του κορμιού σου.
0: Έχει και συνέχεια. Για τον τραυματισμό μιας 25χρονης αλλοδαπής υπηκόου Λευκορωσίας επιβάτηδας, το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίου, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου προς το λιμάνι Πεσάδας Κεφαλονιάς, ενημερώθηκε 21/8 βραδινές ώρες η λιμενική αρχή Κεφαλονιάς. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το γραφείο τύπου του λιμενικού σώματος, η 25χρονη Λευκορωσίδα τραυματίστηκε στο πόδι κατά την κάθοδό της από το κλιμακοστάσιο του καταστρώματος. Μετά τον κατάπλο του επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου, είναι αυτό που συνδέει Άγιο Νικόλαο Βολιμών με Πεσάδα Κεφαλονιάς, στο λιμάνι της Πεσάδας η τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς για ιατρική περίθαλψη. Όπως είπαμε και πριν, να το επαναλάβουμε, υπογράφεται σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας για την γραμμή Κέρκυρα Παξί Λευκάδα Ιθάκη Κεφαλονιάς Ζάκυνθος για την επανασύνδεση της γραμμής. Ναι, μόνο που η σεζόν τελειώνει. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον αρμόδιο θεματικό αντιπεριφερειάρχη. Κατά τα άλλα, μίνι μπας απέκτησε το χτέλι Ζακύνθου, το οποίο θα κινείται στην πόλη του νησιού. Ξεκίνησε πρόσφατα η δωρεάν αστική συγκοινωνία στην πόλη της Ζακύνθου από το ΧΤΕΛ με 32 καθημερινά δρομολόγια ανά μισή ώρα από τις 7 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είναι η δεύτερη χρονιά που πραγματοποιείται η αστική συγκοινωνία σε μια προσπάθεια, λέει, αποσυμφόρησης του κέντρου λόγω του έντονου κυκλοφοριακού αλλά και την αξιοποίηση των περιμετρικών πάρκινγκ. Όλα αυτά θεωρητικά, γιατί πρακτικά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έστω και να υπάρχει ένα ή περισσότερα μινιμπάς που κάνουν ανά μισή ώρα δρομολόγια. Εδώ κυριαρχεί η δικτατορία του αυτοκινήτου.

0: Ήρθαν τα καρναβάλια και δεν το κατάλαβα. Από τη μουσική επιλογή το λέω. Λοιπόν, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης μικρών νησιών και ενδοπεριφερειακών συγκοινωνιών στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, Σπυρίδων Αργυρός, και όχι τυχαία. Κύριε Αργυρέ, πολύ πολύ καλημέρα σας σε εσάς και στην Κεφαλονιά. Και στην Κέρκυρα, συγγνώμη, την έδρα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, την νησί
1: καλά. Μόνο που δεν είμαι από την Κέρκυρα, είμαι στα Διαπόντια νησιά, είμαι ακόμα.
0: Είστε ακόμα εκεί, δεν έχετε φύγει.
1: Είμαι συνέχεια αυτές τις μέρες, είμαι εδώ στα Διαπόντια νησιά.
0: Να ξεκινήσουμε και... λοιπόν με τα Διαπόντια, που είναι αυτά που ανήκουν διοικητικά και περιβάλλουν την Κέρκυρα, Μαθράκη, Ερίκουσα, Οθονή.
1: Ακριβώς. Τα σύνορα της χώρας μας, όπως είναι το Καστελόρις, όπως είναι η Γάβδος, όπως είναι η Αεστράτη, είναι τα δικότερα σύνορα της χώρας μας.
0: Αυτά τα τρία νησάκια, δεν είναι τα Διαπόντια.
1: Ακριβώς, που καθορίζουν την ΑΟΣ.
0: Περιοδεύεται δηλαδή στα Διαπόντια.
1: Κοιτάξτε, εγώ κατάγομαι από το ένα από αυτά τα τρία νησιά.
0: Από ποιο?
1: Από την Ερίκουσα.
0: Ερίκουσα.
1: Και πολύ
0: Μαθράκη,
1: συχνά,
0: Οθονή.
1: Πέρα. Και Οθονούσιο και Μαθράκη τα επισκέπτομαι, αλλά επισκέπτομαι και την γενέτειρά μου, οπότε μπορώ. Και λόγω και του δέσιμου που έχω του νησιού, πέρα από τα άλλες υποχρεώσεις, μπορώ να, τουλάχιστον να ξεκλέβω κανένα δύο μέρες, γιατί όπως ξέρετε είμαι και άμυστος αντιπεριφερειάρχης, οπότε πρέπει να ξεφεύγω και από τις εργασιακές μου υποχρεώσεις. Δεν έχει σημασία.
0: Τα οποία Διαπόντια έχει επισκεφθεί πολύ πολύ πρόσφατα ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής.
1: Μαζί με την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Κεφαλογιάννη, ναι, κάναμε μια περιοδία για δύο μέρες τόσο στο Οθονούς όσο στο Μαθράκι, αλλά και στην Ερίκουσα. Είχε την ευκαιρία η Υπουργός από κοντά να δει τις συνθήκες που επικρατούν πάνω σε αυτά τα νησιά όσον αφορά το κομμάτι του τουρισμού. Ξέρετε, αυτά τα νησιά μπορεί να είναι απομακρυσμένα, αλλά προσφέρουν, όπως όλα τα μικρά νησιά, για να μην τα ξεχωρίζω, ένα άλλο είδος τουρισμού, έναν εναλλακτικό τουρισμό, ναι, που εκεί πραγματικά ο επισκέπτης
0: βρίσκεται την ηρεμία του.
1: Προσβλέπει στο να περάσει ήρεμες, χωρίς μεγάλες εντάσεις όσον αφορά τις διακοπές του. Ένα άλλο είδος τουρισμού, να είναι κοντά στη φύση. Το ίδιο συμβαίνει και στον Καστό και στον Κάλαμο, που είναι ακόμα και αυτά μικρά νησιά.
0: Τα οποία ανήκουν στη Λευκάδα. Καστός, Κάλαμος και Μεγανήσι, να βάλω μέσα.
1: Και να βάλουμε και το Μεγανήσι, αλλά και, και την Ιθάκη. Εντάξει, η Ιθάκη είναι μεγαλύτερη.
0: Όμως, η Ιθάκη ανήκει στην
1: Κεφαλονιά.
0: Παξί και αντίπαξι στην Κέρκυρα.
1: Ναι, ακριβώς. Και η παξί μπορεί να είναι πιο κοσμοπολίτικο, με περισσότερο κόσμο, αλλά η αντίπαξι είναι άλλο ένα τέτοιο μικρό νησί, στο οποίο ο επισκέπτης μπορεί να τα επισκεφτεί και να δει τις ορμοφιές και να περάσει ήρεμη.
0: Ταξιδεύουμε και εμείς νοερά μαζί σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε, να είστε καλά. Μακάρι να τα καταφέρουμε κάποια στιγμή.
0: Το θέμα είναι με αυτά τα μικρά νησιά τι γίνεται, πρέπει να έχουν ελάχιστους κατοίκους, έτσι.
1: Ναι, όντως είναι δύσκολα τα πράγματα, ιδίως στους χειμερινούς μήνες.
0: Αυτό
1: μιλάμε
0: εννοώ.
1: για κατοίκους οι οποίοι μετρώνται στα
0: πόσο τον αριθμό, κύριε Αργυρέ, από την ευκαιρία του κάθε νησί.
1: Ναι, για το χειμώνα μιλάμε, τους χειμερινούς μήνες οι κάτοικοι κυμαίνονται από 30 έως 50.
0: Μόνο.
1: Μόνο, και ιδίως στις περίοδο των γιατρών είναι ακόμα λιγότερος ο αριθμός. Ανάλογα είναι και η κατάσταση στον Καστό, και το έχω αναφέρει μάλιστα και τηλεοπτικά αλλά και σε συνέδρια. Ο Καστός έχει πληγεί ιδίως από την υπογεννητικότητα, για να σας δώσω να καταλάβετε. Έχει μειωθεί ο πληθυσμός του σε μια δεκαετία κατά 50%.
0: Λογικό και αναμενόμενο, κύριε Αργυρέ.
1: Τρομερά νούμερα.
0: Γιατί τι θα κάνουν εκεί, όταν δεν έχουν προοπτικές ή προοπτική επαγγελματική και προοπτική ζωή εν τέλει οι κάτοικοι εκεί και δει οι νεότερες γενιές, τι να κάνουν. Αναγκαστικά.
1: Όντως θα πρέπει να.
0: Και γι' αυτό
1: προσπαθούμε και μέσα από το Υπουργείο Τουρισμού να μπούμε σε μια διαδικασία ώστε να παρατείνουμε και την τουριστική περίοδο. Γιατί εδώ σε αυτά τα νησιά, όπως και στα μικρότερα, η τουριστική περίοδο είναι ουσιαστικά 2 με 2,5 μήνες. Άρα κανένας επιχειρηματίας, είτε ντόπιος είτε από άλλο μέρος της Ελλάδος, δεν θα έρθει να επενδύσει ώστε για να δουλέψει μόνο ουσιαστικά, έτσι λαϊκά να το λέμε, μόνο για 2,5 μήνες. Ναι. Δεν είναι φυσιολογικό να μπορέσει να καλύψει οικονομικά τους υπόλοιπους 8, 9 μήνες, 10. Άρα αυτό που θα πρέπει να τρέξουμε με το Υπουργείο Τουρισμού είναι να μπορέσουμε σε αυτά τα μικρά νησάκια να παρατείνουμε την τουριστική περίοδο. Πώς? πώς να δημιουργήσουμε όλες τις συνθήκες μεταφοράς από τα μεγαλύτερα νησιά προς τα μικρότερα νησιά.
0: Τουριστών.
1: Με ακόμα
0: τουριστών, εννοείται μεταφορά τουριστών.
1: Ακριβώς, και επισκέπτων. Και επισκεπτών. Και
0: Ελλήνων και ξένων.
1: Ελλήνων και ξένων επισκεπτών. Ακόμα και Ελλήνων που καταλαβαίνουν τη σημασία των μικρών νησιών και την ηρεμία τους, ώστε η τουριστική περίοδος τουλάχιστον να ξεκινάει με το Μάη και να καταλήγει τον
0: Οκτώβριο. Δεν αρκεί μόνο αυτό. Σημασία γιατί συμβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και δει για τους μόνιμους κατοίκους είτε είναι επιχειρηματίες του τουρισμού είτε όχι.
1: Εγώ θα σας πω το
0: και
1: παράδειγμα.
0: Και τα παιδιά, όσα παιδιά υπάρχουν, αν υπάρχουν εκεί.
1: Ναι, εγώ θα σας πω είναι το παράδειγμα της Ερίκουσας. Της Ερίκουσας, το οποίο σαν αντιδήμαρχος είχαμε εντάξει στο ΕΣΠΑ ένα λιμενικό έργο, το οποίο άλλαξε ριζικά τη δομή της Ερίκουσας, την τουριστική δομή. Διότι κατασκευάστηκε ένα λιμάνι και από το 18 που κατασκευάστηκε το λιμάνι έχουμε αύξηση κατά 200% όσον αφορά το τζίρο του λιμανιού, όσον αφορά την επισκεπτομιότητα δηλαδή των θαλάσσιων σκαφών. Έχουμε αύξηση των κλινών από τις 70, έχουμε φτάσει στις 350 κλίνες σε αυτό το νησί και έχουμε αύξηση και των επιχειρήσεων και μάλιστα από τόπιους οι οποίοι έχουν έρθει είτε από την Κέρκυρα είτε από την Αμερική και έχουν επενδύσει για να μπορεί λόγω αυτής της μετατροπής ενός νησιού από ένα νησί ενός μηνών τουρισμού σε διών και τριών. Αυτό, αν το καταφέρουμε και το μεγαλώσουμε, θα δώσουμε και το κίνητρο και στους ξενιτεμένους, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ξενιτεμένοι, είτε είναι στην Αμερική είτε είναι στην Ευρώπη, να έρθουν ξανά πίσω στον τόπο τους να επενδύσουν. Είναι ένα όνειρο, ειλικρινά σας το λέω, που εγώ όσο ασχολούμαι χρόνια με την τοπική τουριστική και θα πρέπει να αγωνιστούμε για να μπορέσουμε να το πραγματοποιήσουμε. Στα νησιά τα οποία, ξέρετε, έχουν θέματα με τη συνδεσιμότητα και με τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Και γι' αυτό.
0: Τι υποδομές έχουν αυτά τα νησάκια? Τι υποδομές έχουν λιμενικές και άλλες? Και μαζί να ρωτήσω προβλήματα. Τι υποδομές έχουν, αν έχουν δημόσιας υγείας και παιδείας, σχολεία, κέντρα υγείας κτλ.
1: Θα σας αναφέρω
0: ή δεν έχουν καθόλου σχολεία ή κέντρα υγείας, επειδή είναι πολύ λίγοι κατοικοί.
1: Και πώς εξυπηρετούνται? Ναι, από τα 6 μικρότερα νησιά, δηλαδή τα Διαπόντια, Καστός, Κάλαμος και Αντιπάξους,
0: μάλιστα,
1: μόνο ένα νησί έχει σχολείο.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Είναι ο Κάλαμος.
0: Ο Κάλαμος.
1: Αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά την υγεία, τη Λευκάδα, όσον αφορά την υγεία, στα περισσότερα υπάρχει αγροτικός γιατρός. Γιατί δόθηκαν κίνητρα επιτέλους από την πολιτεία.
0: Υπάρχει αγροτικός γιατρός σε όλα αυτά τα μικρά νησιά.
1: Εκτός από το Μαθράκι, το οποίο είμαστε στη δικασία. Εκτός από είμαστε στη δικασία, αυτή τη στιγμή να επαναπροκηρυχθεί, διότι από τα πέρσι, από τις αρχές του χρόνου η κυβέρνηση κατάλαβε την ιδιαιτερότητα αυτών των νησιών και δίνει ένα επιπλέον επίδομα 1.500 ευρώ σε γιατρούς οι οποίοι θέλουν να έρθουν πέρα από το μισθό του, θέλουν να έρθουν να υπηρετήσουν πάνω σε αυτά. Το αγροτικό τους
0: δεν είναι εύκολη επιλογή.
1: Δεν είναι εύκολη επιλογή, αλλά δίνουν το οικονομικό κίνητρο πλέον η κυβέρνηση στη συνεργασία με ένα ίδρυμα ιδιωτικό για τα επόμενα 7 χρόνια 1.500 ευρώ επιπλέον από το μισθό του
0: γιατρού. Ποιο ιδιωτικό ίδρυμα, κύριε Άργυρε? Ποιο ιδιωτικό ίδρυμα?
1: Είναι το του Ιωάννου, νομίζω αυτός που είναι ο Κύπριος επιχειρηματίας,
0: ναι,
1: ο οποίος θα σου πείτε και σε αεροπορικές μεταφορές, Χατζηιωάννου, αν κάνω λάθος. Χατζηιωάννου ή
0: Χατζηιωάννου.
1: Δεν θυμάμαι ειλικρινά να σας πω το ποιο είναι το.
0: Και οι άνθρωποι αυτοί, σε περίπτωση που χρειαστούν ιατρική περίθαλψη ή υπάρχουν επίγοντα περιστατικά, τι γίνεται?
1: Όταν έχουμε τέτοια περιστατικά, πολλές φορές κινητοποιείται το λιμενικό. Έχουν υπάρξει και ακραίες περιπτώσεις να έρθουν και σε κάτι από αυτά που έχουν ελικοδρόμια να έρθει ακόμα και ελικόπτερο για να γίνει
0: ελικοδρόμιο. Πού υπάρχει η ελικοδρόμια?
1: Υπάρχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα μικρά νησιά, στους Παξούς,
0: μάλιστα,
1: την Ερίκουσα και στους Οθονούς όσον, ναι, αφορά τα μικρά νησιά. Είμαστε σε συνειδητής πάντως με ιδιωτική πρωτοβουλία και στα υπόλοιπα καμήν εκκλησία, αν βρεθεί χώρος ο οποίος είναι κατάλληλος και είναι στην κυριότητα του Δήμου, ακόμα και στο Μεγανήσι, ακόμα και στο Κάλαμο, να κατασκευαστούν ιδιωτικές εγκαταστάσεις με την προϋπόθεση να μπορούν.
0: Τι ιδιωτικές εγκαταστάσεις?
1: Δηλαδή κάποιος ιδιώτης να έρθει να επενδύσει σε μία. Σε ένα οικόπεδο το οποίο ανήκει στο Δήμο και να έρθει σε μια σύμβαση με το Δήμο.
0: Τι να κάνει εκεί?
1: Ώστε να εξυπηρετεί και τους και τα έκτακτα παραστατικά και τις ιδιωτικές πτήσεις για όποιον θέλει να μεταφερθεί. Αλλά
0: γιατί
1: αυτά είναι
0: ιδιώτες
1: ακόμα...
0: ή ιδιώτες? Γιατί και το ίδιο το κράτος.
1: Ναι, το ίδιο το κράτος.
0: Με δημόσιες υποδομές παιδείας, υγείας και το καθεξής.
1: Ουσιαστικά δεν τρέχει κανένα πρόγραμμα ώστε να επενδύσει πάνω
0: σε ελικοδόμια. Πρέπει να τρέχει πρόγραμμα δηλαδή από τους κρατικούς πόρους.
1: Από τους κρατικούς πόρους δεν υπάρχει ανταπόκριση. Ειλικρινά σας το έχουμε ψάξει. Δεν υπάρχει ανταπόκριση όσον αφορά τη δημιουργία νέων βάσεων ελικοπτέριων. Στα υπόλοιπα μικρά νησιά δεν υπάρχει καμία απόκριση και ανταπόκριση και προσπαθούμε έστω με εναλλακτικούς δρόμους μήπως υπάρξει καμία περίπτωση να αποκτήσουν και αυτά τα μικρά νησιά βάσεις ελικοπτέρων.
0: Κύριε Αργυρά, επί τη ευκαιρία, γι' αυτό σας καλέσαμε βασικά, να μιλήσουμε για την εξέλιξη που υπάρχει, αν και κάπως καθυστερημένα ή αρκετά καθυστερημένα θα έλεγα εγώ, για την επανανσύνδεση των Ιωνίων νήσων μεταξύ τους, που έχει διακοπεί φέτος.
1: Ναι, ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Γιατί υπάρχει κάποια εξέλιξη, ποια είναι αυτή η εξέλιξη?
1: Ναι, όπως είχαμε πει, είχαν σταματήσει ουσιαστικά τα δρομολόγια, διότι η πλειοκτήτρια εταιρεία η οποία ήταν μέχρι πέρσι δεν μπορούσε με τα οικονομικά δεδομένα που υπήρχαν στην προκήρυξη να ανταποκριθεί στα δρομολόγια, διότι θεωρεί μάλλον, και αυτό είναι καθαρά
0: ένας λευκαδίτης πλειοκτήτης,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Ναι, ένας λευκαδίτης ακριβώς, το Λευκάδα Παλάς, δεν μπορούσε οικονομικά να ανταπεξέλθει λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Ήρθε το Υπουργείο, όντως και όπως είπατε καθυστερημένα, και επαναπροκήρυξε αυτή τη γραμμή. Ο διαγωνισμός είναι για τις 9 Σεπτεμβρίου. Έγινε μια επαφή με το πλειοκτήτη του Λευκάδα Παλάς, ώστε έως ότου βγουν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού να του γίνει μια απευθείας ανάθεση με το νέο ποσό το οποίο επαναπροκήρυξε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Και για να σας το πω κιόλας, και το ποσό δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό, η επιδότηση για ένα πλοίο καινούριο ανέχεται στο δρομολόγιο για 12.700 ευρώ το κάθε δρομολόγιο, και μιλάμε για 3 δρομολόγια την εβδομάδα.
0: Ενώ πριν ήταν περίπου 11.000.
1: Ήταν 11.200, έμεινε αύξηση 1.500 ευρώ.
0: Και πάει πάνω από 12.000 ευρώ.
1: Πάει 12.700 αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, 12.700.
1: Ναι, περίπου 13. Έγινε μια προσέγγιση προς την πλειοκτήτρια εταιρεία, η οποία ήταν μέχρι πρότινος.
0: Ενδιαφέρεται ή όχι?
1: Δεν ενδιαφέρεται για τουλάχιστον για τη φετινή περίοδο να πάρει μια κατευθείαν ανάθεση, διότι δεν μπορεί να βρει και το προσωπικό. Καταλαβαίνετε ότι είναι και δύσκολο αυτή την περίοδο να βρεθεί προσωπικό όταν έχουν ήδη απασχοληθεί σε κάποια. Αυτό μας μεταφέρει η πλειοκτήτρια εταιρεία. Θα συμμετάσχει, από όσο γνωρίζω, στο διαγωνισμό. Ίσως να συμμετάσχουν και άλλοι σε αυτό το διαγωνισμό, δεν το ξέρω. Ευελπιστώ όμως τουλάχιστον να υπάρξει ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό.
0: Να θυμίσουμε, αυτή η σύνδεση ήταν εποχιακή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου?
1: Όχι, ήταν εποχιακή.
0: Εποχιακή, αυτό θυμάμαι.
1: Από 20 πλευρά.
0: Ξεκίνησε επί των ημερών.
1: Όντως ξεκίνησε επιμερών.
0: Με τον τότε Περιφερειάρχη Ιωνίων νήσων Θεόδωρο Γαλιατσάτο το 2017, αν θυμάμαι καλά.
1: 18
0: πιο σωστά, ναι.
1: Το 18. Και όπως σας έλεγα, αυτό που βλέπω, ειλικρινά σας θα το πω, είναι ότι για φέτος δεν νομίζω ότι θα πάξει η συγκοινωνία.
0: Μα τελειώνει η σεζόν. Έτσι καλώς.
1: Ναι, τελειώνει. Όσο πάμε για του χρόνου. Πάντως πιστεύω ότι υπάρχει.
0: Δηλαδή έπρεπε να φτάσουμε στο αμήν τελευταία στιγμή για να κινηθεί το αρμόδιο Υπουργείο και επίσημη πολιτεία.
1: Έγιναν και πάρα πολλές.
0: Για μερικές χιλιάδες ευρώ
1: και
0: παραπάνω.
1: Σας είχα πει και εγώ την πρώτη στιγμή, εμείς το αναδείξαμε.
0: Ή παίζεται κάτι άλλο πίσω από αυτό?
1: Θεωρώ ότι είναι καθαρά οικονομία, σύμφωνα με αυτά που επικαλείται οι πλειοκτήτες, γιατί δεν είναι μόνο η γραμμή αυτή η συγκεκριμένη. Υπήρξε πρόβλημα και στη γραμμή Μύτικα Καστός. Και υπήρχε
0: Καστός Λευκάδας Μύτικας Τελοκαρδανίας, λέτε?
1: Ναι, ακριβώς. Μύτικας Τελοκαρδανίας, και υπάρχει πρόβλημα και το δρομολόγιο παξί-αντίπαξη, που εκεί ακόμα. Και θα σας πω μια τελευταία.
0: Δηλαδή τα δύο νησιά αυτά δεν συνδέονται μεταξύ τους ακτοπλοϊκά? Παξί-αντίπαξη.
1: Ο Καστός
0: και όμως ελληνικό.
1: Ναι, ακριβώς. Εδώ και 10 μήνες ο Καστός δεν είχε συγκοινωνία.
0: Με τον Μύτικα.
1: Πριν από 2-3 μέρες ξεκίνησε με απευθείας ανάθεση, με τα νέα οικονομικά δεδομένα, η σύνδεση του Μύτικα με το Καστό. Αυτό που παραμένει ορφανό όσον αφορά τα πλοίο για να κάνει αυτή τη γραμμή είναι το παξί-αντίπαξη και το μεγάλο δρομολόγιο, όπως βλέπετε, Κέρκυρα προς Άκηθο.
0: Κέρκυρα. Λευκάδα, Μεγανήσι.
1: Μεγανήσι, και Ιθάκη, Κεφαλονιά και μετά Ζάκηδος.
0: Και επιστροφή.
1: την επόμενη μέρα.
0: Μια γραμμή που εξυπηρετούσε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, νομίζω 25.000 άτομα,
1: 25.000
0: κάπου εκεί.
1: 25.000 ευρώ με επίσημα.
0: 25.000 άτομα, όχι ευρώ.
1: Συγγνώμη, έχετε δίκιο. 25.000 άτομα. Και υπήρχαν προοπτικές να ανεβεί αυτός ο αριθμός.
0: Κατά κύριο λόγο τουρίστες ήταν αυτοί.
1: Κατά κύριο ήταν τουρίστες. Η ενημέρωση που είχα και είχα κάνει λάθος που σας το έχω πει, ήταν γύρω στα 50 ευρώ για να πας από την Κέρκυρα στη Ζάκυνθο, ναι. Και διάμεσα υπήρχαν διαφορετικά τιμολόγια γιατί υπήρχαν και μετακινήσεις μεταξύ Ιτάκης, Κεφαλονιάς ή Κεφαλονιάς
0: και ενδιάμεσα.
1: Άρα η κίνηση υπήρχε και πιστεύαμε ότι...
0: Ένα δρομολόγιο ή μια γραμμή που μπορούσε να εξυπηρετήσει ας πούμε και αιρετούς και περισσιακούς παράγοντες που μετακινούνται από το ένα νησί στο άλλο, σωστά.
1: Αλίμον, μόνιμους κατοίκους.
0: Τουρίστες.
1: Όχι μόνο τουρίστες, ακόμα και ανθρώπους που μπορεί να δουλεύουν στο ένα νησί και να κατάγονται από το άλλο νησί, δηλαδή επτανήσιους.
0: Γιατί αν ξεκινήσει κάποιος από τη Ζάκυνθο να πάει στην Κέρκυρα, από την Κέρκυρα στη Ζάκυνθο, είναι μια κανονική οδύσσια οδικός και ακτοπλοϊκός ως έναν βαθμό.
1: Κοιτάξτε, ως έναν βαθμό και ακτοπλοϊκός.
0: Κέρκυρα Οικουμενίτσα, από Οικουμενίτσα να φτάσει Κιλίνη και από Κιλίνη Ζάκυνθο, για παράδειγμα.
1: Ήθελες ένα δεκάωρο με δωδεκάωρο. Άρα μιλάμε για μια οδύσσια. Για μια οδύσσια, όπως το λέτε.
0: Και οικονομικά και.
1: Και ακριβώς. Ενώ με αυτό το πλοιάριο τουλάχιστον μπορεί να έκανε κάποιες ώρες και την περιπτώσει.
0: Το πρώτο πλοιάριο ήταν το Azimuth. Το θυμάστε.
1: Όχι το Azimuth, το Λευκάδα Παλάς.
0: Το πρώτο
1: πρώτο ήταν το Azimuth.
0: Ναι, επί Γαλιατσάτου.
1: Επί Γαλιατσάτου, ναι. Το Λευκάδα Παλάς το αντικατέστησε πριν από 3 χρόνια.
0: Σωστά.
1: Πάντως υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά όχι για φέτος. Όχι για φέτος. Και ειλικρινά σας το λέω με όλη τη λύπη ότι δεν μπορέσαμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο φέτος ή να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, ούτε θα εξυπηρετηθεί για το υπόλοιπο του καλοκαιριού.
0: Από χρόνο τώρα.
1: Βλέπω, είναι από το χρόνο. Υπάρχει πάντως ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτή τη συγκεκριμένη γραμμή.
0: Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Με τα νέα κάποια δεδομένα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι το αξιοσημείωτο από το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουμε πριν από λίγες μέρες. Και σαν Περιφερειακό Σύμβουλο και σαν θεματικό αντιπεριφερειάρχη μικρών νησιών και εδώ περιφερειακών συγκοινωνιών.
1: Ναι. Όσον αφορά το δικό μου κομμάτι, αυτό που σας είπα ότι το θέμα των λιμενικών εγκαταστάσεων στα μικρά νησιά είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, το είπαμε αυτό, να μην επανέλθουμε και δεν έχουμε
1: χρόνο. Δεν είναι όμως μόνο στα μικρά νησιά να έχουμε καλές ακτοπλοϊκές λιμενικές υποδομές, αλλά να έχουμε και στην απέναντι όχθη. Και ένα τέτοιο θέμα δημιουργήθηκε με τα Διαπόδια νησιά όσον αφορά το λιμάνι του Αγίου Στεφάνου, το οποίο περάσαμε τη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων.
0: Το λιμάνι του Αγίου Στεφάνου που είναι?
1: Είναι στη Βόρεια Κέρκυρα.
0: Στη Βόρεια Κέρκυρα,
1: ακριβώς. Είναι μέσα στα προγράμματα του Υπουργείου Ναυτιλίας, δεν είναι έργο της περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Είναι μέσα από το πρόγραμμα των 20 λιμανιών, τα οποία θα αναβαθμίσει το Υπουργείο Ναυτιλίας, και μέσα συνταλλαγούνται τα λιμάνια, αυτό το συγκεκριμένο το λιμάνι, στην Ιθάκη.
0: Στην Ιθάκη ποιο, το Πισαετός.
1: Πεσαϊτός ακριβώς.
0: Ναι,
1: και στην Κεφαλονιά, δεν θυμάμαι το μέρος τώρα, ήταν ένα λιμάνι απέναντι από την άλλη περιοχή της Κεφαλονιάς, το οποίο θα αναβαθμιστεί και αυτό.
0: Πεσάδα ή
1: Πεσάδα,
0: Σάμι.
1: Πεσάδα.
0: Πεσάδα ακριβώς, που συνδέεται ακτοπλοϊκά η Πεσάδα με τον Άγιο Νικόλαο Βολιμών Ζακύνθου.
1: Ακριβώς. Ήταν και αυτό μέσα στα προτινόμενα λιμάνια για αναβάθμιση από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Το οποίο θα προχωρήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας στην ολοκλήρωση των μελών για να μπορέσουν να εντάξει σε χρηματοδοτικά προγράμματα για να γίνουν οι διαμεμπροατήσεις στον έργο.
0: Είδομε. Περισσότερα τώρα για το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Δεν υπάρχει κάτι σημαντικό. Τα οποία.
0: Είναι κάτι της καλοκαιρινής δραστόνης. Έτσι θα είναι.
1: Λόγω του Αυγουστιάτικου ακριβώς. Ναι. Λόγω του Αυγουστιάτικου. Θεωρώ από το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο νομίζω ότι από όσο ξέρω, γνωρίζω, αν όχι αυτό ή το επόμενο θα γίνει στη Ζάκυνθο.
0: Ναι, από τα επόμενα Περιφερειακά Συμβούλια θα φιλοξενηθεί στη Ζάκυνθο, όντως.
1: Ωραία, να έχουμε και τη χαρά να σας δούμε και από κοντά και
0: να μας απομυθοποιήσετε. Κύριε Αργυρέ, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στη Ζάκυνθο και χρόνια πολλά για τη Ζάκυνθο.
0: Ευχαριστούμε. Χθες ήταν η τιμητική μας τοπική αργία, ο εορτασμός του Πολιούχου του νησιού Αγίου Διονυσίου, μετακομιδή των Λιψάνων από τις νήσους Τροφάδες στη Ζάκυνθο. Σπυρίδων Αργυρός, θεματικός αντιπεριφερειάρχης μικρών νησιών και εδώ περιφερειακών συγκοινωνιών, περιφερειάς Ιωνίων
1: Νησών. Βοήθειά μας ο Άγιος, όπως λέω, βοήθειά μας.
0: Και ο Άγιος Σπυρίδωνος, ο Άγιος Γεράσιμος και η Αγία Μαύρα στη Λευκάδα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Τι μου λέτε εδώ να αναφερθώ στη φυτούρα? Ναι, θα μιλήσω με τον Φώτη Ποιώτη. Με τον Φώτη Ποιώτη. Φώτη Ποιώτη. Θα το κάνουμε και αυτό.
1: Μάτια μου μεγάλα, μάτια μελαγχολία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ή πια στάλα, στάλα, τα βαθιά σας μυστή.
0: Καλημέρα σε αυτό τον μάταιο, άδικο και παράλογο κόσμο. Αυτή είναι η αλήθεια που όμως αξίζει να ζούμε, για να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να το αφήσουμε ως πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Λέμε τώρα.
1: Μάτια που μελαγχολούν και κρυφά.
0: Είχαμε και ένα νέο περιστατικό με θάνατο τουρίστα σε θαλάσσια περιοχή της Ζακύνθου. Πριν από λίγες μέρες, 34χρονος υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας που κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή πλησίων του Μαραθωνησίου στον κόλπο του Λαγκανά, διαπιστώθηκε από φίλο του, συνομιλικό του και μου εθνή του, να βρίσκεται μπρούμητα ή να επιπλέει μπρούμητα στο νερό. Και κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει. Ενημερώθηκαν και άλλοι λουγόμενοι στην περιοχή, οι οποίοι συνέδραμαν στη μεταφορά του στην ακτή, και ενώ δεν είχε τις αισθήσεις του, όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο κάρπα. Στη συνέχεια, ο 34χρονος Βρετανός παραλήφθη από την περιοχή του Μαραθωνησίου από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος που βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία και μεταφέρθηκε στο κοντινό λιμενίσκο του Αγίου Σώστη Ζακύνθου. Ακολούθως, ο 34χρονος νέος άνθρωπος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου και διαπιστώθηκε ο θανάτος του. Προανάκριση διενεργείται από τον Λιμεναρχείο Ζακύνθου. Και μη χειρότερα.
1: Και να σου το λένε μάτια που μελαγχολούν.
0: Ο αντιπεριφερειάρχης, θεματικός αντιπεριφερειάρχης Σάββας Κουλούρης, Κερκυραίος Γαρ, δηλώνει: με αφορμή τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την τοποθέτησή μου στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, θέλω να διευκρινίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν μίλησα για μετονομασία των επτανήσων, ούτε για αλλαγή της ταυτότητας οποιοδήποτε

0: νησιού. Η Ιθάκη, ομηρική πατρίδα του Οδυσσέα, αποτελεί έναν μοναδικό και απολύτως σεβαστό ιστορικό και πολιτιστικό τόπο αναφοράς. Η πρόταση μου αφορά την αξιοποίηση της μυθολογίας του Οδυσσέα ως ένα σύγχρονο διεθνές τουριστικό μπραντ για τα Ιόνια νησιά, με αφορμή και τη συμμετοχή μας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου. Μιλάμε για τη δημιουργία θεματικών θαλάσσιων διαδρομών του Οδυσσέα που θα συνδέσουν τη μυθολογία, την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φυσική ομορφιά των Ιωνίων νήσων. Επίσης, ο κ. Κουλούρης αναφέρει ότι θέλω να καταστήσω σαφές ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν ελήφθη καμία απόφαση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Όταν και εφόσον το θέμα τεθεί προς συζήτηση και λήψη απόφασης, θα εξεταστεί με τεχνοκρατικά, λέει, και τουριστικά κριτήρια, με τη συμμετοχή και τη γνώμη όλων των Ιωνίων νήσων και φυσικά όλων των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κάθε νησί θα συνεχίσει να έχει και να προβάλλει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα, καταλαβαίνετε τώρα. Το κοινό μπραντ δεν αντικαθιστά τα επιμέρους μπραντς. Τα ενισχύει. Η σημερινή διεθνής προβολή της Οδύσσειας δημιουργεί μια μοναδική ευκαιρία που δεν πρέπει να αφήσουμε ανεκμετάλλευτη. Δεν αφαιρούμε τίποτα από την Ιθάκη. Αντίθετα, μπορούμε να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο τη μοναδική της σχέση με τον Οδυσσέα και παράλληλα να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό διεθνές αφήγημα για ολόκληρο το Ιόνιο. Αυτό ήταν και το νόημα της πρότασής μου. Όχι αλλαγή ονόματος, αλλά ένα νέο δυναμικό τουριστικό μπραντ για τα Ιόνια νησιά με επίκεντρο τον Οδυσσέα και τις θεματικές θαλάσσιες διαδρομές του. Σάββας Κουλούρης, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Εμπορίου Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Λύστε τα υπόλοιπα βασικά ζητήματα που δεν έχετε λύσει και μετά τα λέμε. Οδικό δίκτυο, ίδρυυση, αποχέτευση, καθαριότητα, παιδεία, υγεία. Όσοι έχετε την ευθύνη σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο και τα ξαναλέμε. Πρώτα και κύρια για τους μόνιμους κατοίκους και μετά για τους επισκέπτες και τουρίστες. Γεγγε. Μήνυμα ελήφθη. Over. Και προβοκατόρισα. Αλέξανδρος Λάσης, προβοκάτορα στα μαγικά κουμπάκια του ήχου. Ένα Καποδίστρα στις μουσικές επιλογές. Άκης Νέκα στα μικρόφωνα. Σκέψου και να μην πήγαινα χαλαρά σήμερα.
1: Είσαι σκέτο. Παρακράτος. Και προβοκατορίσα.
0: Γιώργος Ζαμπέτας, ένας και μοναδικός, δεν υπάρχει άλλος. Λοιπόν, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, ανήμερα του εορτασμού του Πολιούχου του νησιού, πραγματοποιήθηκε θεσμική συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Κωνσταντίνου Καποδίστρια με τον πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την πρώην, πιο σωστά, Υφυπουργό Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μιλένα Αποστολάκη, στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων για ζητήματα που αφορούν τη Ζάκυνθο και γενικότερα τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Κώστα Καποδίστρια, με αφορμή τη συνάντησή του με τη Μιλένα Αποστολάκη, που έχει έρθει στο νησί και παρέστη στον εορτασμό του Πολιούχου εκ μέρους του Πασόκ Κινάλ και είναι και υπεύθυνη οικονομικών του κινήματος ή τομεάρχης οικονομικών και πρώην υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναφέρει ο κ. Καποδίστρα, συζητήθηκαν τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Ζάκυνθο, καθώς και θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του νησιού, από έργα άλλο τίποτα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Τι μας το λέτε αυτό, υπάρχει περίπτωση να πείτε ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα αρνητικό και μη παραγωγικό κλίμα? Με κοινή διαπίστωση ότι η συνεχής επικοινωνία και συνεργασία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν τη Ζάκυνθο και την προώθηση λύσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή επί του πρακτέου τίποτα. Και δεν θα μπορούσε άλλωστε. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη παραχωρεί σήμερα συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ στις 7 το απόγευμα στα γραφεία της τοπικής οργάνωσης του Πασόκ Κινάλ. Υπάρχουν και μια σειρά από ανακοινώσεις της ΕΛΜΕΣ, του Συνδικαλιστικού Οργάνου των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, εν όψη και της νέας σχολικής περίοδου, περισσότερα στις επόμενες εκπομπές και με μια σχετική συνέντευξη με τον πρόεδρο του Συνδικαλιστικού Οργάνου, εκπαιδευτικό Φώτη Προβή. Όπως επίσης υπάρχουν και ανακοινώσεις από τη ΔΑΕΚΕ Ζακύνθου, τη Συνδικαλιστική Παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στον χώρο των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η πρώτη αναφέρει: για κάθε πρόβλημα υπάρχει μια λύση. Ακόμη μια κομματική ανακοίνωση. Και δεύτερη ανακοίνωση από τη ΔΑΕΚΕ Ζακύνθου, νεοδιόριστη εκπαιδευτική, όχι άλλο ένα ακριβό ταξίδι μόνο για μια υπογραφή, η οποία ΔΑΕΚΕ έχει αντιπαρατίθεται κάθε τρεις και λίγο ή επιτίθεται φραστικά και μέσω ανακοινώσεων στην ΕΛΜΕΣ και Τούμπαλιν. Και ΕΛΜΕΣ το ίδιο κάνει.
2: ναύαγες απιστίδα.
0: Καλημέρα και στο Δήμαρχο Στολίου στην Κεφαλονιά που αναφέρει η καθαριότητα της πόλης ξεκινά από μια απλή επιλογή που και πώς αφήνουμε τα προβλήματά μας. Εδώ να δεις. Υπάρχει και μήνυμα του Περιφερειάρχη Ιωνίου Νήσου Νιάνη Τραπετή για την εορτή του Αγίου Διονυσίου.
3: Κάθε μία γνωριμία, μια καινούργια τρικυμία.
0: Και ένα αίτημα του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης, επιστολή πρώτου Αντιπροέδρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Θα επανέλθουμε και στο θέμα αυτό με το Επιμελητηρίο Κεφαλονιάς και Ιθάκης, που αν μη τι άλλο, σε επίπεδο ανακοινώσεων είναι δραστήριο. Κάποια ανακοίνωση από το τοπικό εμπορικό σύλλογο. Είναι αλήθεια ότι έχουμε να δούμε πάρα πολύ καιρό από τον εμπορικό σύλλογο Ζακύνθου. Τελειώνουν και οι εκπτώσεις, λέμε τώρα. Ούτε κάποια ανακοίνωση έχουμε δει εδώ και πάρα πολύ καιρό, εν μέσω καλοκαιριού, από το τοπικό σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων. Ξέρετε, για τα των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Φαίνεται θα είναι όλα καλώς καμωμένα.

τρικυμίαν κρανίο. 12 και 57 πρώτα λεπτά στις μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη, με τους καλούς συναδέλφους εκεί, με ειδήσεις από όλη την περιφέρεια και τους 19 περιφερειακούς σταθμούς, μεταξύ αυτών και η ΕΡΤ Ζακύνθου. Την επόμενη ώρα στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις και ρεπορτάζ από την Ελλάδα και τον κόσμο, και στις 3 σύνδεση με το ράδιο Κόσμος για να ακούτε μουσική μέχρι και αύριο την ίδια ώρα που θα τα ξαναπούμε λίγο μετά τις 11. Ζούμε στην επικαιρότητα. Ζούμε στην επικαιρότητα. Το πρωί Άγιο. Τι Άγιο, Σάιμον Τέμπλαρ, Ρότζερ Μουρ. Το πρωί είπες ότι μετάδοση από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου. Τι ώρα? 8 με 11. Μαζί με τα μπασίματα του Αγίου. Χρόνια πολλά, να είστε όλοι καλά. Και μετά ζούμε στην επικαιρότητα. Αλέξανδρος Δάσης στην επιμέλεια του ήχου, ανακαποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Άκης Νάγκας στα μικρόφωνα. Χρόνια πολλά, να είστε καλά και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό, με το κεφάλι πάντα ψηλά, κόντρα στο ρεύμα και στο κύμα, λέμε τώρα. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Πολλές καλημέρες οπουδήποτε ακουγόμαστε και παίρνουμε μηνύματα, δηλαδή παντού. Φιλάκια.

Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.

ύπνος πριν λιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

0: για χρόνια.
1: Ήταν 95,2 και 93,2
0: στα FM. Κόκκινο το μυαλό. Αγαπητοί ακροατέ, συνδεόμαστε με το κόκκινο. Σπασμένα σώματα χρειάζεται και τρίτη. Τόσε παντού. Σε όλε τι μέρε. Πάτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν.
2: Μας ακούτε από το cosmosradio.gr.

Αυτή είναι φίλες και φίλοι Casey Musgraves και το Dry Spell από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά. Η Casey Musgraves μετά το Deeper Well επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της με ένα άλμπουμ που μας φέρνει πάρα πολλά χρόνια πίσω, τουλάχιστον ηχητικά, από εκεί που ξεκίνησε η Casey Musgraves, και νομίζω ότι είναι και ο ήχος που την προσδιορίζει και ίσως είναι και ο ήχος που τη χαρακτηρίζει περισσότερο. Εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, ένα καλλιτέχνη που ακούει στο όνομα Johnny Blue Skies. Είναι το νέο καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του γνωστού Αμερικανού μουσικού της country, του Stargill Simpson. Κάτω από αυτό το όνομα κυκλοφορεί την μουσική του και δίνει συναυλίες όπως το Munity After Midnight με το συγκρότημά του, τους Dark Clouds. Και εδώ πάμε να τον ακούσουμε στην all-time classic επιτυχία, στο Whiter Shade of Pain.

Αυτή είναι φίλες και φίλοι η The Sincere's και το Did You Know από το Los Angeles, εκεί όπου ο Joey Ginones φτιάχνει τους ήχους και τις μουσικές από τη ska punk μέχρι τον soul chicano ήχο που δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 60 στο Los Angeles. Εμείς μέχρι τις 8.30 πάμε να συναντήσουμε τη Λίκη Λί. Λίκη Λί που είχαμε τη χαρά να την δούμε στο Ηρώδιο σε ένα εξαιρετικό live μερικές μέρες πριν κλείσει το Ηρώδιο και κλείσει και ο κύκλος μιας ολόκληρης εποχής.

Αυτή είναι η Μον Λαφέρτε, φίλες και φίλοι. Μον Λαφέρτε και Νουέστρα Κάζα. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Κάπως έτσι επιστρέψαμε. Είναι τρίτη βραδάκι, είναι 25 Αυγούστου. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, αν είστε ακόμα διακοπές, αν επιστρέφετε σιγά σιγά στην πόλη και προσπαθείτε να μπείτε σε ρυθμούς μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μετά τη Μον Λαφέρτε, Μον Λαφέρτε μας έρχεται από τη Χιλή και από το Μεξικό. Από το 2003 ηχογραφεί μέχρι και σήμερα. Μένει μόνιμα στο Λος Άντζελες και κάνει ήδη πολύ μεγάλη επιτυχία. Θεωρείται μία από τις καλύτερες τραγουδίστριες της Latin Pop μουσικής σκηνής αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Πάμε να συναντήσουμε την Ντεζιρέ να διασκευάζει, να πειράζει το For Women και την επιτυχία που είχε κάνει πριν από πολλά χρόνια, η Νίνα Σιμών.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτό είναι το Λαλίτα, αυτή είναι η Ναταλία Κλαδιέ παρέα με τον Eric Hilton. Το έχουμε πει εξάλλου, ο Eric Hilton και η Γκάρζα, εκείνος στη Thievery Corporation με την Ναταλία Κλαδιέ, αλλά και με τον Φεντερίκο Μπέλε που ούτως ή άλλως είναι και ζευγάρι στη μουσική αλλά και στη ζωή, έχουν συνεργαστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φανταστείτε στο άλμπουμ του Φεντερίκο Μπέλε στο Grand Hotel Buenos Aires, αλλά και στο επόμενο άλμπουμ της Ναταλία Κλαδιέ, την παραγωγή την είχαν κάνει τότε η Thievery Corporation. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο στους 93,6. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Τιουάιο. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Τιουάιο αυτή τη στιγμή ακούγεται πάρα πολύ και ένα από τα κομμάτια που αγαπάμε ιδιαίτερα είναι και το Electric Spanish.

0: groups in the dark alleys, patiently waiting for the day they can be. Serving dinner to the dope fiend, another child eats alone.
1: This is for the foster children, for the runaways, for the underworld, and the underpaid.
2: Αυτός είναι ο Baby Kim από το άλμπουμ που ηχογράφησε το 2026 και κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο, το Καζίνο, και μέσα στο I'm Not a Lyricist ακούμε μια μελωδία που φυσικά μας έρχεται στο νου, και μας έρχεται στο νου με την ελληνική version, και μιλάμε φυσικά για την μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου και του Γιάννη Καλαμίτση. I'm Not a Lyricist λοιπόν, με τον Baby Kim. Όλοι το ξέρουμε πόσο πολύ έχει ανέβει τα τελευταία δύο χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, και όχι μόνο, και λόγω της σχέσης του με τον Kendrick Lamar, αλλά και το ότι βάζει την alternative hip hop με την pop και με τη rap.

So easy to fall in love. Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Olivia Dean. Olivia Dean που μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία, είναι ταλέντο, είναι 27 ετών. Έχει φύγει και με ένα Grammy στο ενεργητικό της ως Best New Artist την προηγούμενη χρονιά. Και πολύ περισσότερο η ίδια βάζει μέσα στην μουσική, του R&B, τη soul, τη jazz και τις επιρροές που είχε, αν θέλετε, και από τους γονείς της. Καθότι η ίδια, ναι, μεν έχει γεννηθεί στο Λονδίνο, ο πατέρας της είναι από την Μεγάλη Βρετανία, η μητέρα της με καταγωγή από την Τζαμάικα και από την Γουιάννα, κάτι το οποίο τόνισε και ιδιαίτερα στα περσινά βραβεία Grammy. Και εμείς με την φωνή της Brooke Combi και με το Tears Won't Lie θα πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο, μην φύγει κανείς.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

No good. Αυτή είναι η Rolling Stones. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Τρίτη σήμερα, 25 Αυγούστου. Φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε καλά. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Όπου και αν βρίσκεστε, να περνάτε όμορφα. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Mark Beringer. Matt Beringer με καινούριο single, Martini με Faccio.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Είναι 25 Αυγούστου του 1954 όταν γεννιέται στη Μεγάλη Βρετανία ο Elvis Costello. Ο Elvis Costello, σύμφωνα με το Rolling Stone, αναζωογόνησε τις λυρικές παραδόσεις και τα σημειώματα του Bob Dylan και του Van Morrison με μια ακατέργαστη ενέργεια που είχε και τη βασική, με μια ακατέργαστη ενέργεια που είχε στη μουσική αλλά και τη βασική ηθική του punk μέσα στη δεκαετία του 70, σημειώνοντας ότι η δημιουργία των τραγουδιών του έδωσαν πυκνά στρώματα λέξεις σε ένα διαρκώς διευρυμένο ρεπερτοριακό στυλ. Η αλήθεια είναι ότι από το 1977 μέχρι και τις μέρες μας ο Elvis Costello έχει κάνει πολύ μεγάλα ανοίγματα στην μουσική του, όχι μόνο στο κομμάτι της punk, αλλά φυσικά στην μουσική της new wave, στο rock, στην pop, ακόμα και στη jazz. Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι ζευγάρι και στη ζωή εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την Diana Krall. Πάμε να τους ακούσουμε, Diana Krall και Elvis Costello, παρέα με τον Willie Nelson στο Crazy.

Από τις νέες φωνές της βρετανικής soul μουσικής σκηνής, αυτή είναι η Lucène και το Sober, ιδιαίτερα επηρεασμένη από τον ήχο της Amy Winehouse, όπως και πολλές άλλες τραγουδίστριες που βγαίνουν τα τελευταία χρόνια έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από τον ήχο της Amy Winehouse. Δημιούργησε ολόκληρη σχολή αυτή η πολύ σπουδαία τραγουδίστρια που έφυγε τόσο άδοξα και τόσο νέα, και εμείς πάμε να συναντήσουμε τους Flaming Lips.

Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής σήμερα τρίτη βράδυ εδώ στον κόσμο και με την ΖΑΡΣ και τον Αλκαίου Βαλένσια στο Label de Jour. Να μην ξεχνάμε έτσι κι αλλιώς ότι πόσες φορές έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια Βραζιλιάνους μουσικούς να συνεργάζονται με Ευρωπαίους και δι μεγάλους μουσικούς. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι και ο Αλκαίου Βαλένσια, έτσι στο δίγλωσσο γαλλικό και βραζιλιάνικο τραγούδι, και εγώ προτείνω να παραμείνουμε λίγο σε αυτό το στυλ, να παραμείνουμε πρώτα απ' όλα στη Γαλλία και δεύτερον να ακούσουμε τον Μπλαζέ να διασκευάζει μια παλιά επιτυχία που είχε κάνει πριν από πολλά χρόνια, αλλά μας άρεσε πάρα πολύ, στα γαλλικά, ο Μανουτσάο.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ήταν 25 Αυγούστου του 1975 όταν κυκλοφορεί το τρίτο στουντιακό άλμπουμ του Bruce Springsteen, το Born to Run, που έμελε να γίνει ένα από τα πιο εμβληματικά άλμπουμ στην ιστορία της ροκ μουσικής, καθιερώνοντας το Springsteen ως έναν από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής του, ένα ύμνος της γενιάς του 70, μια απόδραση από μια καταπιεστική ζωή, την αναζήτηση της ελπίδας, τη δικαιοσύνη αλλά και την νοσταλγία, το συνέστημα και την οικειότητα. Το Born to Run είναι πάρα πολύ σημαντικό, φίλες και φίλοι, γιατί ένωσε την κλασική rock and roll ενέργεια με κινηματογραφικούς λυρικούς στίχους για την εργατική τάξη, έσωσε την καριέρα του Springsteen και επαναπροσδιορίσε το αμερικάνικο rock, μια μεγάλη παραγωγή με πνευστά, με πιάνο, με κιθάρες που θυμίζουν λίγο το Phil Spector, με στίχους που μιλούν για αυθεντικούς και απλούς ανθρώπους, για όνειρα, για την απόγνωση και την ανάγκη για απόδραση από τις μικρές πόλεις.

Αυτό ήταν το 10th Avenue Freeze Out. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδά, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, φίλες και φίλοι. Καλό υπόλοιπο διακοπών. Όσοι συνεχίζετε τις διακοπές σας, όσοι επιστρέφετε στην πόλη, καλή επάνωδο. Να μπείτε σιγά σιγά και εσείς στο πρόγραμμα, αν και το καλοκαίρι δεν τελειώνει ακόμα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

and light streaming.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ακούτε Κόσμος.

0: soy Ramírez.
1: La cosa más bonita del mundo.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Ακούτε Κόσμος.
4: Of self.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

να σας καλωσορίσουμε από τη γειτονιά μας, από τα παιδικά μας δωμάτια, από τους παιδικούς μας φίλους, από αυτούς που γνωρίσαμε μικροί, όσο ήμασταν αθώοι. Ο Ευτύχης είναι σίγουρα ένας από αυτούς. Πήρε την ορχήστρα του και έγραψε ένα τραγούδι για τον πρόσφυγα που κρύβουμε μέσα μας, μαζί με την Athens Recording Orchestra και τον Ευτύχη Πατεράκη που έγραψε αυτή τη μελωδία. Θα ξεκινήσω και σήμερα το ταξίδι μου εδώ στον οίκο μας, στις αντοχές μας, στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και η Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει θάλασσες, τραγούδια, τη λίδα που ακόμα κολυμπά. Αυτό το soundtrack και τη soundtrack ο Deacon Hinchcliffe υπέγραφε μουσικές και το Netflix υπέγραφε την παραγωγή του Lost Daughter με την υπέροχη πρωταγωνίστρια.

www.cosmosradio.gr και από παντού και βεβαίως το Ερτέκο ανοιχτό ό,τι ώρα μας θελήσετε. Φύγαμε για το Cantaloupe Island, αυτή τη φορά από τον DJ Cam που φέρνει το κουαρτέτο του για να πάει τη μεταμόρφωση σε άλλο επίπεδο.

μία από την ίδια συνταγή. Ακολουθεί και ο Λουντοβίκ Ναβαρέ, που εδώ έρχεται ως Le Vicomte. Λουντοβίκ Ναβαρέ θα πει Saint Germain, θα πει Rose Rouge. Αυτή την εκδοχή όμως δεν την έχεις ακούσει. A Jazz Astro.

Η Κοτσίμα επιστρέφουν με καινούριο άλμπουμ, με καινούρια δουλειά. Η Κοτσίμα που δεν το βάλαν κάτω και φτιάξανε αυτό το κομμάτι, αυτό το τραγούδι που το είπαν Song of Happiness. Για τη χαρά λοιπόν, για την επιστροφή. All my relations, όλες μου οι επαφές. Και ο Κοτσίμα να παραμένει στη Νέα Υόρκη μαζί με την ιστορία του.

3 Οκτωβρίου, σε περίπτωση που σε ενδιαφέρει, θα βρίσκεται στην Τουρκία, στην Ισταμπούλ. Και 7 κατευθύνεται προς Παρίσι μεριά. Ο Κοτσίμα που επιστρέφει.

Να φύγουμε με τον επόμενο παραγωγό, όπως κάνουμε συνήθως, δηλαδή με τον Τεζίου Ζή, ο οποίος ξεκίνησε από τη Γαλλική Πολυνησία, αλλά ποιος ξέρει που έχει βρεθεί. Μοχίτο είναι το κομμάτι του Εσιγκάρ Κουμπέν. Αυτό είναι ότι παίρνει στο ταξίδι ο Τεζίου Ζή, που εδώ καταγράφει στις μπακατέλες.

συνεργασία του Μπέμπι Τάγκα με τον Professeur Inlazabl. 2007 και ο Μπέμπι Τάγκα δείχνει τα διαπιστευτήριά του. Talking Nigga Brother, το κομμάτι.

Σε άλλα νέα, ο Selector Dub Narcotic μας βλέπει στους δρόμους, στις καφέδες και στα μπαρ, μαζί με τα κινητά μας, να μην έχουμε καμία επαφή με τους γύρω μας, και φτιάχνει αυτό εδώ. Let's spend some time.

0: Sí, bueno, sí, dos. Check one.
1: B-side players εδώ. Spill the wine, όπως και να έχει.

να επιστρέψω άλλη μια φορά στην όμορφη Αθήνα που παρέμεινε σιωπηλή και άδεια. Me Loud και ο Blend Miskin φτιάχνει τις μουσικές του με τον Soul Sugar που ήρθε από το Παρίσι.

σπουδαίος παραγωγός αλλά και μουσικός, κλέφτης ιδεών ο Matt Lip, στο παλαιότερο άλμπουμ του με τίτλο Sound Ancestors φτιάχνει αυτό το περίφημο Λατίνο Νέγκρο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Πέτσα, καλώς ήρθατε στη Rosemary Martins και στη δική της εκδοχή Love to Love You Baby. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και Δήμητρα Κακαουνάκη επαφίεται σε αυτό τον MJ Rocker. Don't stop till you get enough και φτάσαμε στο Kingston.

όλα ανάποδα, όλα γίνηκαν λάθος και όλα είναι ωραία. Upside down, όπως και να το δει κανείς, εδώ η μεταμόρφωση πιάνει, γιατί φτάσαμε στον Joe Higgs και τη δική του οικογένεια. Family, το άλμπουμ που ηχογράφει πίσω στο 1988 και κοιτάζει τη ρέγγε πλευρά της ζωής. Upside down, και όχι, boy, you don't

στα ωραία, στα καινούργια, σε αυτά που κυκλοφόρησαν ανάμεσά μας και πρέπει να δώσουμε τη τέουσα προσοχή. Οι Woomack Sisters είναι εδώ και μας λένε πως αν μας αφήσουν, if I let you.

Παραμένουμε στην Μποσανόβα, όπως την βλέπουν οι πιτσιρικάδες, τα κορίτσια τα δικά μας. Η Λίδια Κίτο δηλαδή, μαζί με τη Little Sims. Only είναι η μπόσα που έφτιαξαν προπαραγωγή.

0: μας δίνει την έμπνευση και μας λέει από που παίρνει τη δική του. Everywhere You Go είναι το κομμάτι του, αφιερωμένο εξαιρετικά στον Φέλλα, ο Κογιάτο που ξενημιούργησε τους Club de Μπελούκας και όχι μόνο.
1: Came up with some fantastic rhythms.
2: Anna Nash, we say thank you. Now, Pladio Pladao, we say, did it go on, brah?

Όταν και ο Σαριάν υπογράφει μαζί με τον JJ Whitefield όλα αυτά στην Agogo Records, Water No Get Enemy in Dub. Είναι το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε.

Σας αφήνω με Ezra Collective στο νότιο Λονδίνο. Σας αφήνω με Colonial Mentality που έγραψε πριν από πολλά χρόνια ο Φέλα. Και σας ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματα και για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Κόσμος Radio